0: Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
1: Άρτη βλέπω. Και τι δεν άκουσα και ακούω, Κύριε, για σένα. Οι διαλεχτοί και οι σοφοί δεν σε πιστεύουν. Σε μάχονται. Σε μπέζουν όλες τις ώρες, καθώς το ηρώδει την αυλή κοινά τα χρόνια. Αλήθεια, είναι περίεργο αυτό το μίσος. Για σε που δεν πολέμησες ποτέ κανέναν.

Στην τόση του Σοφία εμπρός, φτωχός το πνεύμα. Στην τόση του στη δύναμη ο αδύνατος, δεν θα είχα τίποτα να πω. Μα τι με νοιάζει, δεν είναι όλα περιτά. Αυτό μου φτάνει. Ήμουν τυφλός εκγενετής και τώρα βλέπω.

0: Ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, στους Ιερούς Ναούς την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που αναφέρεται στην θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανέλησε την πολύ και εκτεταμένη διάλεξη του Κυρίου με την οποία καθοδηγούσε τον απειθή και δίστροπο εβραϊκό λαό στη θεογνωσία του Πατρός και του Υιού, απομακρύνοντας το νου τους από την έννοια της μοναρχίας. Τους άνοιγε την πόρτα για να περάσουν από την νομική παράδοση στη χάρη, οδηγώντας τους ομαλώς από την παλαιά στην Καινή Διαθήκη, όπως κάποτε από την έρημο προς την πλούσια και έφορη γη. Αλλά αν και φανέρωνε επικυλοτρόπως και τη δική του προύπαρξη, ότι δηλαδή υπάρχει προαιωνίως και βρίσκεται πάντοτε σε συνάφεια με τον Πατέρα και φώναζε με σαφήνεια στα ότα των κοφών «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι», εκείνοι δεν αντιλήφθηκαν την δύναμη του λόγου, ούτε εκείνο το οποίο δεν παραδέχθηκαν το ήλεγξαν με κάποια επιστημονική αντίρρηση. Αλλά αντί των λόγων έπιασαν τους λίθους και ενώ βρισκόταν ακόμη μακριά από το σταυρό γύμναζαν τα φωνικά τους χέρια για τη δολοφονία. Εκείνος όμως που πάντοτε προέκρινε την μακροθυμία μπροστά στον υβριστή και βλάσφημο λαό απέφυγε την οργή και την οχλαγωγία τους. Απέδρασε όχι όμως με τρόπο ταπεινό αλλά θεϊκό. Στάθηκε μεταξύ τους τόσο κοντά ώστε να τον φθάνουν με τα χέρια τους, αλλά δεν τον έβλεπαν και ενώ ίγγιζε τους εξοργισμένους δεν φαινόταν. Είχαν μείνει τότε εμβρόντιτοι, φωνεύοντας με την προαίρεση, χωρίς όμως να βρίσκουν τρόπο να εκτονώσουν την οργή τους. Όμοιοι με τους άπειρους κυνηγούς, οι οποίοι αν φοβήσουν και διώξουν το κυνήγι παράκαιρα και το ελάφι βρει διέξοδο σε κάποιο δάσος και διαφύγει κρυφά, περιπλανώνται χωρίς λόγο στην κοιλάδα, περιφέροντας τα δίχτυα άσκοπα, τραβώντας μαζί τους και τα σκυλιά μάταια. Ποιον όμως λιθοβολείται ελεηνή, τον ευεργέτη? Και ποιος σας ξεδίψασε κάποτε από μία πέτρα? Πετάτε λίθους αυτόν που νομοθέτησε τη ζωή σας με τις λίθινες πλάκες? Στο λίθο τον εκλεκτό και πολύτιμο που προφήτευσε ο Ισαΐας? Στο λίθο τον νοητό που αποσχίστηκε από τον απότομο βράχο χωρίς ανθρώπινο χέρι, όπως ο Θεσπέσιος Δανιήλ σας δίδαξε? Λιθοβολείτε τον λίθο τον ακρογωνιαίο, ο οποίος συνένωσε τους δύο τείχους της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης? Κι αν εσείς δεν πιστέψετε, δυνατός ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ, δηλαδή να συνάξει στον Χριστό λαό περιούσιο τους απεριτμήτους εθνικούς.
1: Αυτή την επαγγελία δέχθηκε και ο Αβραάμ όταν ο Θεός του είπε ότι «ευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη», διότι βλέποντας ο Θεός με την απόρριτη πρόγνωσή του το μέλλον χάρισε στον αρχηγό της πίστεως ως τέκνα όλους εκείνους που πρόκειται στο μέλλον να πιστέψουν. Επειδή προέβλεπε την επανάσταση των Εβραίων, αλλά και τους λίθους έβλεπε που θα σήκωναν εναντίον του τα ψευδόνυμα τέκνα του, τα είχε συμπεριλάβει στους αποκηρυγμένους. Και επειδή κηρύσσοντάς τους την αλήθεια δεν τους έπειθε να ευσεβούν, ενώ ήταν παρόν, κρύφτηκε και καθώς τον έβλεπαν εξαφανίστηκε, ώστε με αυτήν τη θαυματουργία του να τους κάνει να συγκατατεθούν ότι πράγματι ήταν ο Χριστός και Θεός από τον Αβραάμ παλαιότερος. Ακούστε λοιπόν, τυφλή αληθώς και ανόητη, ποιος είναι αυτός που βρίσκεται μπρος σας χωρίς να βλέπετε? Μήπως είναι εκείνος που μιλούσε στο Μωυσή χωρίς να φαίνεται? Επειδή και τότε φαινόταν φωτιά και βάτος, άφωνα και τα δύο, αλλά όμως και φωνή ακουγόταν και λόγια διδακτικά και το μέλλον με ακρίβεια προφητευόταν. Όποιος διαθέτει νου πρέπει από τη συγγένεια των γεγονότων να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Έτσι παραλογίζονταν οι ανόητοι Εβραίοι και ο Κύριος και Σωτήρας μας, σαν κάποιος ιατρός σοφός και επιμελής, αφού το πάθος δεν υποχώρησε με την πρώτη επέμβαση, μεταχειρίζεται άλλο τρόπο θεραπείας. Θέλει να θεραπεύσει τους διανοητικούς τυφλούς διαμέσου ενός σωματικού τυφλού που έτυχε να βρίσκεται εκεί, ο οποίος δεν τυφλώθηκε από κάποια αρρώστια, αλλά από λάθος της φύσεως είχε έρθει έτσι στη ζωή.

0: Βλέποντας λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, στάθηκε έτοιμος να τον θεραπεύσει με τρόπο που ξεπερνά την ανθρώπινη λογική και τέχνη. Επειδή η ιατρική και η θεραπευτική της ασχολείται με τα νοσήματα εκείνα τα οποία παρουσιάζονται όταν ήδη η φύση έχει φέρει στο φως έναν άρτιο οργανισμό και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ασχολείται όμως με τη θεραπεία μιας σωματικής βλάβης η οποία έχει γεννηθεί μαζί με τον άνθρωπο, αλλά ούτε όλα τα νοσήματα που συμβαίνουν αργότερα μπορεί να θεραπεύσει, και το μαρτυρούν αυτό οι ακροτηριασμένοι άνθρωποι των οποίων ουδής ιατρός επανόρθωσε τη στέρηση των μελών. Γι' αυτό ακριβώς και οι μαθητές, συμπονώντας για το πάθημα και βλέποντας έναν άνθρωπο που δεν είχε δοκιμάσει τη μεγαλύτερη από όλες απόλαυση του φωτός, προσπαθούσαν να ανακαλύψουν την αιτία της κακώσεως αυτής. Ρώτησαν λοιπόν τον Κύριο με απλότητα για να μάθουν εάν από δική του αμαρτία ή από ευθύνη των γονέων του ήλθε έτσι στη ζωή. Και τα δύο όμως σκέλη της ερωτήσεως έχουν κάτι το επιλείψιμο, διότι δεν θα κατακρινόταν εξαιτίας των γονέων του, αφού ο Θεός δεν τιμωρεί άλλον αντάλλου. Ούτε βέβαια πλήρωνε για δικά του αμαρτήματα, αφού γεννήθηκε έτσι τυφλός, επειδή κανείς δεν αμαρτάνει πριν από τη γέννηση. Η ερώτηση λοιπόν δεν ήταν τόσο επιτυχής. Να δούμε όμως πώς αποκρίθηκε η αλήθεια ο Κύριός μας στην ερώτηση αυτή. Αυτό το πάθος, λέει, δεν προήλθε από αμαρτίες, αλλά αποτελεί ετοιμασία μελλοντικής οικονομίας, ώστε αυτός που θεωρείται κοινός άνθρωπος να ενεργήσει υπεράνθρωπα και ο κτίστης των όλων μετά την πρώτη να βρει αφορμή για νέα δημιουργία. Έτσι από το μερικό να επιβεβαιώσει το γενικό και ο σκληρός και δίστροπος λαός να πιστεί να τον προσκυνήσει αντί να τον πετροβολεί. Ας φωτιστούν λοιπόν οι οφθαλμοί που δεν βλέπουν για να λάμψει στις ψυχές των ασυνέτων ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ας γίνει αυτό το παράδοξο να πλαστούν οφθαλμοί για να μάθουν οι επαναστάτες ότι ο λεγόμενος Υιός του Ιωσήφ, εάν πράγματι είχε πατέρα τον ξυλουργό, θα μπορούσε μεν να διορθώσει ένα σπασμένο σκαμνί ή να κολλήσει τα ξύλα που έχασαν την επαφή τους ή να στερεώσει κάποια σπασμένη δοκό. Αλλά δεν θα μπορούσε να φτιάξει ένα μέλος ανθρώπου και μάλιστα το ομορφότερο, τον οφθαλμό, ο οποίος δημιουργείται από τη φύση με τον πιο προσεκτικό και πολύπλοκο τρόπο. Άλλος από αυτόν που έχει εξ αρχής την εξουσία επάνω στη φύση.
1: Και αν κάποιος θελήσει να ερευνήσει με προσοχή τα ανθρώπινα μέλη, ιδιαιτέρως αυτό το μέρος του σώματος θα διαπιστώσει την παντοδύναμο και ποικίλη σοφία του Θεού, ο οποίος τίμησε τη μικρή περιοχή που καταλαμβάνει αυτό το μέλος, επιδεικνύοντας τόσο μεγάλη τέχνη. Διότι από όλα τα άλλα, αυτό το μέλος περισσότερο το διακρίνει μια χάρις και είναι απαλότατο και άσαρκο, θα έλεγε κανείς, συνδυάζοντας το τρυφερό με το στερεό και το μαλακό με το σκληρό. Είναι διανθισμένο και με διάφορα χρώματα. Το κέντρο του είναι ζωγραφισμένο μαύρο. Διασπά όμως τη μονοχρωμία ένα συνδυασμός από ποικιλοχρώμους ομόκεντρους κύκλους που το περιβάλλει, ώστε το κεντρικό τμήμα έχει και το βαθύτερο χρώμα, ενώ η περιφέρεια προχωρεί βαθμιαίως προς μια ξανθότερη απόχρωση. Αυτούς τους κύκλους τους περιβάλλει ένας χιτώνας χρώματος λευκού, γυαλιστερός και λαμπερός, που έχει όμως και κάτι για να μειώνει τη λευκότητα, μοιάζει δε με κρίσταλο καθαρό. Το κόκκινο βρίσκεται στην άκρη, εκεί που αναβλύζει το δάκρυ, ώστε να δίνει χάρη στο λευκό και στο μαύρο. Επίσης, είναι εσωτερικά τόσο λίος και διαφανής και ομοιογενής ως προς την πυκνότητα, ώστε να δημιουργεί είδωλα των μορφών που βρίσκονται μπρος του και να αποτυπώνει σαν ακριβής καθρέφτης τα χαρακτηριστικά των συνομιλητών. Γι' αυτό και ο κεντρικός κύκλος ονομάζεται κόρη, αφού στον οφθαλμό που βλέπει τον απέναντί του σχηματίζεται ανθρώπινη μορφή. Όπως δεν είναι δυνατόν σε αυτόν που βλέπει σε καθρέφτη να μην δει μέσα στο υλικό τα δικά του χαρακτηριστικά, έτσι και σε εκείνον που βλέπει κατά πρόσωπο έναν άνθρωπο είναι αδύνατον να μην σχηματίσει στον οφθαλμό τη μορφή του. Οι άνθρωποι λοιπόν, καθώς βλέπονται μεταξύ τους, γίνονται ο ένας καθρέφτης του άλλου.

Αξιοθαύμαστο κτίσμα λοιπόν ο οφθαλμός. Αυτός μου αποκαλύπτει τον Θεό, εξετάζοντας με ακρίβεια όλη την κτήση και υποδεικνύοντας από τα έργα τον τεχνίτη. Αυτός από τα ορατά εξηγεί τα αόρατα. Με αυτόν γνώρισα τον ήλιο και έμαθα τη διακόσμηση του ουρανού. Ζωγράφισα την ομορφιά των αστέρων, την υπόσταση της γης, τη φύση της θάλασσας, των σπόρων τη διαφορά, των φυτών την ποικιλία και των χρωμάτων τη διαφορετική χρειά, του σκότους την κατήφια και του φωτός τη λαμπρότητα και όλα γενικώς όσα ο Θεός έκτισε επενώντας τα ως καλά λίαν. Ώστε, εάν δεν υπήρχε ο οφθαλμός, η κτήση θα εγύρασκε χωρίς να έχει αυτόπτες μάρτυρες, αφού κανείς δεν θα έβλεπε τη σοφία και τη δύναμη του Θεού που υπάρχει μέσα της. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της θαυμαστής λειτουργίας της οράσεως, κτίστηκαν και τώρα αυτοσχέδιοι οφθαλμοί, ώστε να απομακρύνουμε εμείς τις μικροπρεπείς έννοιες που μας προξενεί η σάρκα του μονογενούς, αποβάλλοντας από την ψυχή με την μεγαλειώδη αυτή ενέργεια κάθε ταπεινή και γήινη υπόλοιψη περί αυτού, και να μάθουμε ότι το μακάριο φως και κάλος της θεότητος το δέχτηκε ένα πύληνο σκεύος, διακονώντας όπως ο λίχνος διακονεί το φως. Πραγματοποιεί δε με τα ίδια του τα χέρια την θεραπεία ο Κύριος, και δεν χρησιμοποιεί το λόγο μόνο για να ενεργήσει. Αυτός που με πρόσταγμα μόνο δημιούργησε όλον τον κόσμο και με δυο μικρές λέξεις θεράπευσε τον παράλυτο, αλλά και με το στόμα και με τα χέρια και με πολλή φροντίδα θεραπεύει την τυφλότητα, ώστε από τις ενέργειές του να προξενήσει στους άπιστους την βέβαιη πίστη. Έπτυσε στο έδαφος και με τον τρόπο αυτό έφτιαξε λάσπη, χρησιμοποιώντας και τη γη για τη θεραπεία, ώστε να δείξει πως με εκείνο το χώμα από το οποίο είχε πλαστεί αρχικώς ολόκληρο το σώμα, δημιουργείται αυτή τη στιγμή και το μέρος αυτό που του λείπει. Το αναμειγνύει δε με σύελο και κολλά έτσι τους διαχύτους κόκκους, ώστε να έχουν συνοχή, για να μας δείξει φανερά ότι με τη δύναμη του στόματός του

0: Με την πρώτη λοιπόν αυτή ενέργεια, φίλοι μας, φανερώνει τη δημιουργική του δύναμη και προστάζοντας τον τυφλό να πληθεί στο Σιλουάμ την κολυμβήθρα, μας δείχνει την δια του ύδατο σωτηρία, την οποία χάρισε ο απεσταλμένος Σιλουάμ. Σιλουάμ ερμηνεύεται απεσταλμένος, διότι τότε βλέπουμε αληθινά, όταν εξέλθουμε από το μυστικό είδωρ του βαπτίσματος. Τότε μας λαμπρύνει το φως της χάριτος, όταν η δύναμη αυτού του μυστηρίου αποπλύνει την ακαθαρσία και τις κοιλίδες των αμαρτιών. Και όλοι όσοι με την εντολή του Σιλουάμ λουζόμαστε, βλέπουμε το πνευματικό φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ω του θαύματος και της μεγάλης ευεργεσίας. Έφυγε από την κολυμβήθρα ο προλίγου τυφλός, στολισμένος στο πρόσωπο με την προσθήκη των οφθαλμών και βλέποντας καθαρά τις ηλιακές ακτίνες. Με έκπληξη είδαν οι γείτονες και οι γνωστοί το γεγονός. Θορυβήθηκαν από τον πρωτοφανή τρόπο της θεραπείας. Περιφερόταν στην πόλη ο άνθρωπος, βλέποντας, για να βλέπετε από όλους το πρωτάκουστο και παράδοξο έργο εκείνου που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, του μικρού βρέφους, το οποίο στη Φάτνη τυλίχθηκε με σπάργανα, επειδή αυτά είναι που έκαναν τους Ιουδαίους να πιστούν στη θεότητα.
1: Όσοι λοιπόν ανόητοι και παχυκάρδιοι, βάλτε στο νου σας όλους τους ανθρώπους των αιώνων. Αρχίστε από τον Αδάμ και ερευνήστε όλους τους μεταγενέστερους. Βρίσκεται να έγινε σε κάποιον άλλο αυτό που συνέβη τώρα? Υπάρχει στον κόσμο παράδειγμα παρόμοιας θεραπείας? Αλλά εσείς επιμένετε να διασύρετε τον Κύριό μας και τον αποκαλείτε τέκνο του ξυλουργού. Ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός, του οποίου γνωρίζετε τους αδελφούς και την κατοικία. Απαριθμίστε όλα τα ταπεινά, φιλονικήστε, υποτιμήστε τον όσο θέλετε. Αν όμως τίποτε παρόμοιο δεν έγινε ποτέ από άνθρωπο, ούτε ο κόσμος γνώρισε άλλο περιστατικό, τότε ανοίξτε τα μάτια σας και αντικρίστε την αλήθεια, κατακρίνοντας την άγνοιά σας. Νυφθείτε κι εσείς του Σιλουάμ για να μην πεθάνετε τυφλοί.

0: από ό,τι φαίνεται καθόλου δεν συνήλθαν. Ούτε με τα λόγια θέλησαν να μάθουν, ούτε η πράξη τους δίδαξε, ούτε τα θαύματα τους προξένησαν σεβασμό. Αντίθετα, από την περήφανη αχαριστία τους επιχειρούσαν με μύριους τρόπους όλα να τα εξαφανίσουν και να τα διασύρουν. Αλλά η κακουργία αντιστρεφόταν κατά του εαυτού τους, διότι όσο απιστούσαν και με τις ερωτήσεις τους προσπαθούσαν να ανατρέψουν τα γεγονότα, τόσο περισσότερο βεβαιωνόταν η αλήθεια. Έπαθαν ό,τι και τα θηρία εκείνα, τα οποία πληγώθηκαν από κάποιον, αλλά επειδή δεν έχει χωρίσει βαθιά στα σπλάχνα του το μαχαίρι, ορμούν εξαγριωμένα στον άνθρωπο εκείνο, αποτελειώνοντας μόνα τους τη σφαγή.
1: Την εριστικότητά τους την έδειξαν καταρχήν ψάχνοντας εάν τους παρουσιάστηκε ο ίδιος ο τυφλός ή άλλος αντί για εκείνον. Γι' αυτό σαφώς τους διαβεβαίωνε ο άνθρωπος, αναγγέλλοντάς τους και την διαδικασία της θεραπείας, ότι δηλαδή το φάρμακο της τυφλώσεως ήταν ο πυλός με τον οποίο τον έχρισε ο Ιησούς. Και όταν ξέπλυνε τον πυλό στην κολυμβήθρα, βρήκε το φως του. Αυτά περιεργάζονταν οι γείτονες και τα έμαθαν. Τα αναζητούσαν και οι Φαρισαίοι και δεν πείθονταν.

0: δεύτερο τέχνασμα με το οποίο αποπειράθηκαν να διαστρεβλώσουν το γεγονός ήταν η προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι δεν ήταν ο Χριστός εκείνος που τον θεράπευσε. Επειδή δε ο άνθρωπος ανεκήρυτε τον Σωτήρα και με την ομολογία του κηρύγματος ανταπέδιδε τη χάρη διαφημίζοντας τον ευεργέτη, εκείνοι του έκλειναν το στόμα και με το μυαλό ζαλισμένο, επειδή δεν είχαν τι να κάνουν, επανέρχονταν πάλι στην ίδια συζήτηση. Περιεργάζονται εάν ήταν τυφλός εκγενετής, αναζητούν τους γονείς του ανθρώπου και εξετάζουν το κάθε τι με ακρίβεια, όχι για να βεβαιώσουν το γεγονός, αλλά για να βρουν κάποια αφορμή να διαψεύσουν το θαύμα και κατασκευάζοντας κάποια ψεύτικη σκευωρία να ανατρέψουν την ορμητικότητα του πλήθους που πίστευσε.
1: Τι υπερβολή κακίας! Να πολεμούν την αλήθεια και να διασύρουν αντί να προσκυνούν τον ευεργέτη. Αντί να θαυμάζουν τη δύναμή του, προσπαθούν να παρουσιάσουν σαν ασήμαντα τα γεγονότα. Πιστείτε και από τους γονείς Φαρισαίοι για το ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε μαζί με την τύφλωση. Τρέξτε πάλι στον τυφλό και δεύτερη και τρίτη φορά για να σας αποκαλύψει εκείνος την κακία και την επιβουλή που κρύβουν αυτά τα επιχειρήματα. Αλλά εσείς, όταν δοκιμάσετε την πρώτη απογοήτευση, προχωρείτε στη δεύτερη. Όταν δοκιμάσετε την δεύτερη, στην τρίτη και ούτω καθεξής. Ακολουθείτε την πορεία της κακούργου αλεπούς. Είστε από παντού περικυκλωμένοι με τα δίχτυα της αληθείας. Αδυνατείτε να αρνηθείτε το θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Παρόλα αυτά, δεν αμελείτε με κάθε τρόπο να περιπλέκετε το πράγμα, υφαίνοντας ιστόν αράχνης με όλη σας την τέχνη. Ανίσχυρη όμως και ανώφελη είναι η επιβουλή σας, προγονική η αρρώστια σας, απίστων πατέρων όμοια τέκνα. Έτσι αντιμετώπιζαν και εκείνοι τα θαύματα της Αιγύπτου. Σώζονταν από πολέμους παράδοξα και ανέλπιστα και απιστούσαν σε αυτόν που χάριζε την σωτηρία. Τρέφονταν με τροφές που υπερεύαιναν τη φύση και ήταν πιο αχάριστοι και από αυτούς που λιμοκτονούν. Υποδέχονταν το μάνα που τους αποστέλλονταν από τον ουρανό και ποθούσαν τη δυσοδεία των σκόρδων και των κρεμμυδιών της Αιγύπτου. Με στήλη νεφέλη σκεπάζονταν την ημέρα για να μην ταλαιπωρούνται από το καύμα του ηλίου και με στήλη φωτεινή φωτίζονταν τη νύχτα, απολαμβάνοντας άλλον νέο φωστήρα εκτός από την σελήνη, και σαν να μην είχαν ευεργετηθεί με καμία θεϊκή ενέργεια όταν ο Μωυσής είχε ανεβεί στο όρος για να του δοθεί ο νόμος και καθυστερούσε να επιστρέψει. Αυτοί ζητούσαν και έβρισκαν νέους και ανύπαρκτους θεούς. Είστε όντως κληρονόμοι της αχαριστίας τους και τον νόμο δεν αγαπήσατε και την χάρη μεσείτε. Σας χρειάζεται ράβδος φτιαγμένη όχι από καρυδιά για επιστασία, αλλά από σίδηρο.

Βλέπετε έναν άνθρωπο που αν και τον είδε το φως, αυτός βρίσκεται στο σκοτάδι μέχρι τέτοια ηλικία. Δεν ξέρει τι είναι η όραση και οδηγείται από ξένους οφθαλμούς. Κάθε μέρα κάθεται μπροστά στο ναό, φανερώνοντας τη συμφορά του για να προσελκύσει πολλούς σε ελεημοσύνη και έχει όλη την πόλη μάρτυρα του πάθους του. Σε μια στιγμή τον βλέπετε να θεραπεύεται και να αναβλέπει, όχι με συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων, ούτε με χρήση χειρουργικών εργαλείων, αλλά μόνο με λάσπη και αυτή από πτύσμα. Και πώς εθαμπώνεστε, δεν εκπλήτεστε, δεν πίπτετε στη γη να προσκυνήσετε αυτόν που από τη γη έπλασε τους οφθαλμούς, σεβόμενη τη θεϊκή ενέργεια. Αντίθετα, σεις κινδυνεύετε να διαραγείτε από το φθόνο και ζηλεύετε τον Θεό σαν αντίζηλο, σαν δημιουργή τον δημιουργό, σαν κοινοάνθρωπο τον θεάνθρωπο. Και διαβάζετε μεν της Παλαιάς Διαθήκης τα βιβλία, όσα γράφηκαν εκεί για να οικονομήσουν τον λαό και όσα διδάσκουν περί των βασιλέων και της ιστορίας τους. Πείθεστε δε και παραδέχεστε όσα γράφουν για τον καθένα. Ότι τον Μωυσή λίγο έλειψε να τον εκλάβουν ως Θεό και τον Ελισαίο τον υπερθαύμαζαν και το διδάσκαλό του, τον Ηλία, πολύ τον εξυμνούσαν. Και όλους τους Αγίους κάθε γενεάς, οι οποίοι έλαβαν τις ενέργειες του Θεού και πραγματοποίησαν τα μεγάλα και πασίγνωστα, τους τιμάται ως αγγέλους. Σε τίποτε δεν αμφισβητείτε τους αρχαίους, ούτε απιστείτε στις διηγήσεις των πατέρων σας, μολονότι οι άνθρωποι εκ φύσεως δίνουν λιγότερη πίστη στην ακοή. Αυτό όμως που συνέβη στις μέρες σας με τους οφθαλμούς εκείνου και το είδατε με τους οφθαλμούς τους δικούς σας, μπορείτε δε και με τα δάχτυλα να το ψηλαφίσετε και να ακούσετε με ακρίβεια την εξιστόρησή του. Αυτό με τόση απιστία και αχαριστία κακότροπα το επιβουλεύεστε, καταπατώντας τις προφητείες και προσπαθώντας να διαψεύσετε την εκπλήρωσή τους. Αφού όσα βλέπουμε τώρα να πραγματοποιούνται, είχε προφθάσει ο Ισαΐας να μας τα διδάξει λέγοντας: «Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει, αυτός ήξει και σώσει ημάς. Τότε ανοιγήσον το οφθαλμί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται, τότε αλείται ως έλαφος ο χολός, τρανίδε έστε γλώσσα αμογγυλάλων. Τότε δηλαδή θα πηδά ως έλαφος ο κουτσός και τρανή θα γίνει γλώσσα των κοφαλάλων». Αυτά δεν είναι λόγια του Πέτρου και του Ιωάννη, ούτε κάποιο από τα πρόσωπα που υποπτεύεστε, ώστε να πιστείτε στην αλήθεια, υποθέτοντας ότι χαρίζονται στον Κύριο και κάνουν διαφήμιση. Είναι λόγια της δικής σας προφητείας, εάν βέβαια αναγνωρίζετε τους προφήτες σας και μάλιστα τον μεγαλύτερο από τους προφήτες και διδασκάλους του νόμου, τον προφήτη Ισαΐα. Το δε Θεό, δόξα, κράτος, τιμή, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, έπλασε τον άνθρωπο και τον ετοποθέτησε πάνω στη γη μας, αφού πρώτα την εστόλισε με μύριες ομορφιές. Την έκαμε έτσι κόσμο, δηλαδή στολίδι, κόσμημα. Για να ξεκουράζεται το μάτι του ανθρώπου πάνω στην φυσική αυτή ωραιότητα, να την απολαμβάνει και να εφραίνεται ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα μας. Υπάρχουν όμως συνάνθρωποι μας οι οποίοι στερούνται αυτής της τόσο βασικής αισθήσεως της οράσεως και δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τον ουρανό, τη γη, τα βουνά, τα λαγκάδια, τα λουλούδια, τα πουλιά, τις θάλασσες, τις ρεματιές, το όμορφο αυτό σύμπαν.

Είναι λοιπόν η φυσική όρασης ένα αγαθό πολύτιμο στον άνθρωπο. Και αν χάσουμε τα μάτια μας, τότε ζούμε μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα σε μία αξιμέρωτη νύχτα. Ζούμε μέσα στη δυστυχία μας, τον πόνο και τη θλίψη.

Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι έχασαν την φυσική τους όραση, αλλά έχουν ανοιχτεί την πνευματική τους όραση, και είναι η όραση της ψυχής η έκτη, όπως λέμε, αίσθησης, και αυτή είναι η πίστη στο Θεό. Όποιος έχει ζωντανή πίστη στο Θεό έχει υγιή την όραση της ψυχής του. Βλέπει τον πνευματικό ορίζοντα, βλέπει την αλήθεια, βλέπει την ζωή, βλέπει την ελπίδα, βλέπει τα αγαθά και τις ευλογίες του Θεού.

και όποιος έχασε την πίστη του είναι τυφλός στην ψυχή. Τυφλοί ήταν οι Φαρισαίοι, τυφλοί οι Σαδουκαίοι, τυφλοί οι Ιουδαίοι, τυφλοί οι άνθρωποι του συνεδρίου, τυφλοί, κακοί, εμπαθείς, φθονεροί και εκδικητικοί άνθρωποι που δεν άντεχαν τον ήλιο. Όταν η όρασης, η φυσική, είναι προσβεβλημένη από κάποια αρρώστια, δεν αντέχει στο φως. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν άντεχαν στο φως και την αλήθεια και ήθελαν να σβήσουν το φως, την αλήθεια να την αφανίσουν. Βεβαίως υπάρχουν και οι υπερασπιστές της αληθείας. Ο τυφλός του Ευαγγελίου αμύνθηκε και υπερασπίστηκε μέχρι τέλους την αλήθεια. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους γονείς του. Αυτοί εκάμφθησαν μπροστά στην πίεση, μπροστά στην ανθρωπαρέσκεια. Δεν ήθελαν να χάσουν την εύνοια των αρχόντων και του κόσμου. Ήξεραν ποια ήταν η αλήθεια, αλλά δεν θέλησαν να την ομολογήσουν. Ανεμική η πίστιστον, η όραση της ψυχής των ελλιπής. Όσοι αγαπητοί φίλοι έχουμε την όραση της ψυχής μας ανοιχτή, στεκόμαστε όρθιοι, ομολογούμε την αλήθεια, υπερασπιζόμεθα την αλήθεια και μέχρι θυσία της ζωής μας ακόμη.

είναι εκείνο όμως που τυφλώνει την ψυχή του ανθρώπου? Είναι το πάθος. Το πάθος της κακίας τυφλώνει τον άνθρωπο. Το πάθος της υπερηφανίας τυφλώνει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να δει τα πράγματα ως έχουν. Βλέπει τον εαυτό του ο υπερήφανος ως τον υψηλότερα ευρισκόμενον άνθρωπο. Βλέπει τις αξίες του, τα χαρίσματά του, υπερεκτιμά τα πλεονεκτήματά του, τις αρετές του, και φέρεται στους άλλους υποτιμητικά και βάναυσα. Ο υπερήφανος είναι τυφλός.

και ο φθονερός είναι τυφλός. Δεν ανέχεται το συνάνθρωπό του να ευτυχεί και να ευημερεί. Δεν μπορεί να βλέπει το διπλανό του να επιτυγχάνει, να προοδεύει, να προκόβουν τα παιδιά του και όλοι να μιλούν για αυτόν. Και νομίζει πως η πηγή της ευτυχίας του αδερφού του είναι πηγή της δικής του δυστυχίας. Ζηλεύει, φθονεί, κατακρίνει, συκοφαντεί, διαβάλλει την αλήθεια και αυτόν ακόμη που είναι η απόλυτη αλήθεια, το Χριστό μας.

Όσες φορές, αγαπητοί φίλοι, ζούμε μέσα στην εμπάθεια, είμαστε τυφλοί. Και όσες φορές νικούμε την εμπάθειά μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις αμαρτίες μας, έχουμε ορίζοντα ανοιχτό, έχουμε μάτια ανοιχτά, έχουμε πίστη που βυθίζεται μέσα στο άπειρο και βλέπει, ερμηνεύει, εξηγεί και βιώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου.

όλοι μας σήμερα καλούμεθα να σταθούμε όρθιοι και να υπερασπιζόμεθα όπου βρίσκουμε την αλήθεια και το δίκαιο, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος αυτής της μάχης και αυτού του αγώνος. Είναι χρέος μας να κρατούμε την πίστη μας και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να ομολογούμε την αλήθεια στον ένα και αληθινό Θεό. Να λέμε και να ενεργούμε και εμείς όπως ο τυφλός. «Πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό».

Πολλές φορές η πίστη μας κλονίζεται. Πολλές φορές η πίστη μας είναι αδύναμη. Πολλές φορές η πίστη μας εξανεμίζεται. Πολλές φορές η πίστη μας είναι ανίκανη να μας τη δείξει και να μας βοηθήσει. Γι' αυτό στις καθημερινές μας προσευχές ας ζητούμε και ας παρακαλούμε τον Κύριο. Πρόσθεση μην πίστην, Κύριε. Δώσ' μας πίστη. Ενίσχυσε την πίστη μας ώστε να είναι πίστης δυνατή, πίστης ισχυρή, πίστης φλογερά, πίστης δυναμική, πίστης θαυματουργική. Και τότε και εμείς θα είμαστε μακάρια παιδιά του Θεού. Θα μας ευλογεί και θα μας ανοίγει την θύρα της Βασιλείας των Ουρανών.

0: Νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κάθε φορά που εισερχόμαστε μέσα σε έναν ιερό ναό, κοιτούμε γύρω-γύρω τις αγιογραφίες και χαιρόμαστε που στην προσευχή που θα κάνουμε μέσα στο ναό θα συμπροσεύχονται και όλοι οι Άγιοι αυτοί τους οποίους βλέπουμε να είναι αγιογραφημένοι στο ναό και πολύ βέβαια περισσότεροι. Γνωρίζουμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχει η αγιότητα και ότι στόχος όλων ημών των ανθρώπων είναι να φτάσουμε εκεί. Κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει, το γνωρίζουμε αφού μας το έχει μαρτυρήσει η Εκκλησία. Για κάποιους άλλους δεν είμαστε σίγουροι και ξέρουμε ότι όλοι θα κριθούμε όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, τότε που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του δίκαιου κριτή και ο Χριστός μας θα είναι αυτός ο οποίος θα κατατάξει κάθε άνθρωπο αναλόγως με το πόσο αγάπησε το Θεό ή όχι. Έτσι λοιπόν, οι Άγιοι μας, ενώ έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, είναι μέσα στη ζωή μας, διότι είναι κομμάτι από την Εκκλησία, είναι κομμάτι από την όλη βιωτή μας. Γι' αυτό και εμείς τους αγαπάμε και προσευχόμαστε σε αυτούς. Όμως, οι Άγιοι έτσι όπως τους βλέπουμε στις εικόνες, έτσι όπως τους βλέπουμε στους ναούς μας, είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν σε παλαιότερους αιώνες, είναι αυτοί οι οποίοι μαρτύρησαν στους διωγμούς, ή μήπως υπάρχουν και Άγιοι οι οποίοι σήμερα γίνονται Άγιοι πεθαίνοντας, φεύγοντας από αυτήν την ζωή, ανεβαίνοντας στον ουρανό, γίνονται από το Θεό μας Άγιοι. Κατά πόσο στη σημερινή εποχή μπορεί κάποιος άνθρωπος να γίνει Άγιος? Αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Νεανικό Αρχονταρίκι με τα 4 καλά παιδιά τα οποία είχαν την καλοσύνη να έρθουν σήμερα στην παρέα μας και θα αποκομίσουμε διάφορα συμπεράσματα, αλλά θα δούμε και πώς ένας νέος άνθρωπος έχει στο μυαλό του την αγιότητα. Τι είναι η αγιότητα για ένα νέο παιδί? Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να σας παρουσιάσω τα παιδιά, να σας τα γνωρίσω και να τα ευχαριστήσω βέβαια για την παρουσία τους. Έχουμε κοντά μας τον Θεόδωρο.
1: Την ευλογία σας, Πάτε.
0: Την ευχή του Κυρίου, τον Ευθύμη. Την ευχή του Κυρίου, τον Παναγιώτη.
2: Χαίρετε, Πάτε.
0: Χαίρετε και τον Παντελή.
3: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος, καλώς ήρθατε παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και να συζητήσουμε αυτό το θέμα της αγιότητος, για να δούμε εσείς οι νέοι πώς το έχετε μέσα στο μυαλό σας. Τι είναι για εσάς τους νέους ο Άγιος και εάν ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να φτάσει αυτό το υψηλό επίπεδο, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, το επίπεδο της αγιότητας.
1: Πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν αόρατα, δηλαδή ζουν μέσα στον κόσμο και κανείς δεν τους ξέρει. Μπορεί να είναι απλώς ένας οικογενειάρχης και πάλι να αγιάσει, μπορεί να είναι κάποιος ιερέας, μπορεί να είναι κάποιο παιδί. Αυτό που τους προδίδει είναι η Θεία Χάρη, η οποία με θαύματα ή με κάποια ευωδία ή κάποια θεραπεία που μπορεί να επιτελεστεί, καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτός είναι Άγιος.
0: Όταν λες είναι αόρατοι, τι εννοείς, δεν τους βλέπουμε?
1: Αόρατοι μέσα εισαγωγικά, δηλαδή μπορούν να ζουν δίπλα μας, να κάνονται δίπλα μας.
0: Να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας,
1: δηλαδή της πολυκατοικίας ή του σπιτιού μας από δίπλα, και να μην ξέρουμε ότι μπορεί να πηγαίνει η εκκλησία ή μπορεί και να μην πηγαίνει η εκκλησία, αλλά να προσεύχεται στο σπίτι του και η προσευχή του να ενεργεί, να κάνει θαύματα. Ο Θεός να τον ακούει και να βοηθάει τους ανθρώπους. Και μπορεί κάποια στιγμή να τον επικαλεστούμε, να του ζητήσουμε μια βοήθεια και τότε η χάρη του Θεού λόγω της ταπεινώσεώς του να τον προδώσει μέσα εισαγωγικά και να καταλάβουμε την αγιότητά του.
0: Άγιος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε δηλαδή?
2: Σίγουρα, αφού είναι εντολή του Χριστού Άγιοι γίνεστε, πρέπει να το έχουμε ως στόχο και να προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε τις εντολές του Θεού, να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, και οι Άγιοι είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο, είναι όλες οι εντολές του Θεού στη ζωή τους. Οπότε έχουμε και πιο σύγχρονους Αγίους και πιο παλαιότερους, μπορούμε να τους έχουμε ως πρότυπα μίμησης και να προσπαθούμε και εμείς το καλύτερο, και έχει ο Θεός, θα μας βοηθήσει αν δει την δική μας την προαίρεση.
0: Εσύ το έχεις ως στόχο, Παναγιώτη?
2: Το έχω και προσπαθώ, είναι το καλύτερο. Είναι δύσκολος στόχος, αλλά εάν το έχουμε ως στόχο, κάτι θα βγει.
0: Έχουν και άλλα παιδιά που είστε μαζί στην παρέα, που εσύ που έχει σχέση με τους νέους ανθρώπους γενικότερα, οι νέοι το έχουν ως στόχο, το έχουν στο μυαλό τους καθόλου?
2: Εντάξει, περισσότερο οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στην εκκλησία το έχουν ως στόχο. Που και πάλι, ας πούμε, μπορεί και κάποιοι που είναι στην εκκλησία να το θεωρούν κάτι σαν πολύ υψηλό, πολύ ανέφικτο να συμβεί. Αλλά συμφωνώ με αυτά που είπε ο Θεόδωρος, ότι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας δεν χρειάζεται να πάμε, ας πούμε, να γίνουμε είτε ασκητές, είτε μοναχοί, είτε, ας πούμε, να κάνουμε κάτι που να φαίνεται κάπως υπεράνθρωπο. Αλλά εκεί που είμαστε, ό,τι και αν κάνει ο καθένας μας, μπορεί να το εξαγιάσει και το πιο απλό και το πιο ταπεινό, και μέσα στην οικογένεια και μέσα στη δουλειά. Δεν είναι το Ευαγγέλιο μόνο για τους μοναχούς, είναι και για τους λαϊκούς, είναι και για εδώ τον κόσμο που ζούμε. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Οι περισσότεροι βέβαια που δεν είναι κοντά στην εκκλησία, αυτό δεν το έχουν καν στο μυαλό τους. Αλλά πιστεύω ότι πολλοί που έχουν έτσι δυναμικό πνεύμα, όταν γνωρίσουν τον Χριστό, μετά μπορεί να κάνουν στο φύρα την 80-0 και να φτάσουν πολύ πιο γρήγορα στην αγιότητα.
1: Γνώμη μου είναι ότι εφόσον βαφτιζόμαστε στην Κολυβήθρα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τη στιγμή που ο ιερέας λέει το όνομα που θα πάρουμε και στον Άγιο τον οποίο θα τιμάμε, απευθείας λαμβάνουμε και κάποια από τα χαρίσματα τα οποία φέρει και ο Άγιος προστάτης μας, τα οποία μπορεί να είναι ανενεργά, αλλά τη στιγμή του βαφτίσματος αρχίζουν να ενεργοποιούνται. Και με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, όλα αυτά ενεργοποιούνται, μαζί όμως και με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αδελφοσύνη, η πίστης, η πράωτης και η εγκράτεια. Και όλα αυτά ενεργοποιούνται, αλλά λόγω των αμαρτιών μας τα χάνουμε, μετά ξαναμετανοούμε, τα ξαναβρίσκουμε και προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε και να κρατήσουμε τον Χριστό μέσα μας. Δηλαδή να είμαστε νέοι του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος.
3: Ένας προβληματισμός που έχω εγώ σχετικά με την αγιότητα είναι ο εξής, που ο προβληματισμός αφορά τους νέους. Βλέπω ότι πολλοί νέοι στο σήμερα, το να τους πεις θέλεις να γίνεις Άγιος, θέλεις να έστω να μιμηθείς έναν Άγιο, και πιο ήρεμα πράγματα, δεν είπα να γίνει ο Άγιος της Εκκλησίας μας, νομίζω ότι τους φαίνεται ότι θα έχουν μια ζωή με στερήσεις, μια ζωή με θυσίες, και όταν σήμερα οι νέοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε μάθει, είμαστε μεγαλωμένοι με κοσμικές έννοιες, κοσμικές απολαύσεις, και γενικά είναι πιο δύσκολο ένας νέος να ακολουθήσει μια πνευματική ζωή στο σήμερα. Οπότε θεωρώ η αγιότητα για ένα νέο, νομίζω είναι, ακούγεται όχι απλά ανέφικτο, σαν να είναι ακατόρθωτο, σαν να είναι για τους άλλους, για αυτούς που νομίζουμε ότι είναι φτασμένοι πνευματικά. Αλλά στην ουσία όλοι ξεκινάμε από κάπου, από την αρχή, από το μηδέν, από το πρώτο το σκαλί. Και δεν ξέρω αν ρωτήσατε πριν από λίγο, Πάτερ, αν το Παναγιώτη, αν θέλει να γίνει Άγιος. Την έφερα αυτή την ερώτηση προσωπικά και δυσκολεύομαι να την απαντήσω, λόγω του ότι είμαι παγιδευμένος και με τα κοσμικά. Δόξα τω Θεώ, όχι μόνο στα κοσμικά, αλλά είμαι, επειδή είμαι παγιδευμένος και στα κοσμικά. Λίγο αντικρούονται αυτά. Δεν ξέρω, η αγιότητα
0: φαντάζει. Δηλαδή, ένα νέο δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να γίνει Άγιος. Δεν το έχει στο μυαλό του καθόλου, ξέρει ότι όχι μόνο ότι δεν πρόκειται να γίνει επειδή είναι κάτι πολύ υψηλό όπως είπες, αλλά δεν τον ενδιαφέρει και να γίνει.
3: Δεν θα υπάρξει αγάπη στον Χριστό. Η αγιότητα νομίζω είναι αυτό, ότι έχω αγάπη για τον Χριστό και αφιερώνω μέρος της ζωής μου προς τα εκεί. Αγωνίζομαι και βλέπω την αμαρτία σαν χώρισμα από τον Θεό. Δεν είναι απλά η δική μας η πίστη, δεν είναι απλά μη και όχι, με απαγορεύσεις. Η απαγορεύση, η αμαρτία δεν είναι απλά μια απλή απαγόρευση. Πρέπει να βλέπεις την αμαρτία σαν ότι αποχωρίζεσαι από τον ουράνιο πατέρα. Και είναι μέρος της αγιότητας, θεωρώ, γι' αυτό. Το να κατεβάσεις πληθυσμιακά την αμαρτωλότητά σου. Αναμάρτητος δεν θα φτάσουμε να είμαστε, αλλά...
0: Ο Άγιος είναι αναμάρτητος, όμως να ξεκαθαρίσουν λίγο γιατί σημαίνει η λέξη Άγιος, γιατί Αν πούμε ένα νέο θες να γίνεις Άγιος, το θεωρεί ακατόρθωτο και ίσως νομίζει ότι Άγιος είναι μόνο αυτός που τον αγιογραφούμε στην Εκκλησία, και σκέφτεται ο νέος και λέει πώς είναι δυνατόν εγώ να γίνω κι εγώ μια αγιογραφία στην Εκκλησία. Αλλά μήπως είναι κάτι άλλο? Τι σημαίνει Άγιος καταρχάς?
4: Πιστεύω ιδιαίτερα στο μυαλό των νέων ανθρώπων, γιατί η έννοια του Αγίου είναι κάτι πολύ μακριά από την περιορισμένη λογική τους. Ότι είναι ο υπεράνθρωπος, ο ανάνθρωστος, ο αναμάλυτος. Ενώ ουσιαστικά είναι ένας περιβαλλοντικός τρόπος ύπαρξης που είναι η αγάπη μας προς τον Χριστό. Δεν είναι κάτι που το αξίζουμε ή το πετυχαίνουμε μόνοι μας. Είναι μέσα από την διαφώτιση. Επέρχεται η αγιότητα, πιστεύω. Και μέσα από την ταπείνωση, από τη μετάνοια, που και αυτά έρχονται από τη διαφώτιση. Δεν είναι ότι το πετυχαίνουμε με δική μας βούληση μόνο. Και ουσιαστικά δεν είναι ένας μακρινός προορισμός η αγιότητα. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, αρκεί να έχουμε κάποιες πνευματικές προδιαγραφές και να είμαστε πάνω απ' όλα ταπεινοί, ταπεινό φρόνημα, και να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι άλλο από τα πνευματικά μας αδέρφια, τους συνανθρώπους μας, ότι είμαστε ανώτεροι ή μπορούμε να επιβαλλόμαστε. Και ουσιαστικά είναι το βαθύτερο κίνητο είναι η αγάπη μας στον Χριστό, η σχέση που θα δημιουργήσουμε με τον Χριστό. Αυτό.
0: Δηλαδή, με απλά λόγια, αν σου έλεγε ένας φίλος σου, πες μου τι πρέπει να κάνω για να γίνω Άγιος, τι θα του έλεγες με απλά λόγια?
4: Με απλά λόγια, να προσπαθήσει να ταπεινώσει τον εγωισμό του και να καταλάβει ότι δεν είναι το κέντρο της προσοχής, και ότι υπάρχουν και άλλοι συνάνθρωποι του γύρω του που είναι κατ' εικόνα Δημιουργού, κατ' εικόνα Θεού. Πρέπει να είναι το σωστό, και πρέπει να γίνει μέσα στην καρδιά μας να αγαπάμε τους ανθρώπους μας, και αυτό συνεπάγεται να αγαπάμε τον Χριστό.
0: Συνεπώς χρειάζεται ένας
4: πνευματικός αγώνας
0: εκ μέρους του ανθρώπου
4: και με την βοήθεια του ενός κατάλληλου πνευματικού.
0: Ωραία.
4: Αλλά πάνω απ' όλα είναι το κινητό πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό και με ποια δεδομένα έχουμε στη ζωή μας και πώς θα το καταφέρουμε αυτό.
0: Η βοήθεια του Θεού παίζει καθόλου ρόλο σε αυτήν όλη την πορεία του ανθρώπου προς την αγιότητα?
4: Σίγουρα. Είναι η έσχατη βοήθεια του Θεού, γιατί εμείς με τα πάθη μας και τα λάθη μας, άμα έχουμε τυφλωθεί πνευματικά και δεν μπορούμε να δούμε στον ορίζοντα φως του τούνελ, όπως λέγεται έκφραση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα που δεν τα έχει η δικιά μας περιορισμένη λογική. Και έρχεται, έστω και με μία ανατροπή να υπάρχει στον εγωισμό μας, έρχεται το θείο φως και μας αγαλιάζει τις καρδιές μας. Γι' αυτό μας ταπεινώνει και μας οδηγεί στο μονοπάτι της αγιότητας. Αυτό πιστεύω.
0: Συνεπώς, για να γίνει κάποιος Άγιος, έτσι με λίγα λόγια να καταλάβει ένας νέος άνθρωπος και οποιοσδήποτε απλός άνθρωπος, χρειάζεται ο δικός μας προσωπικός αγώνας για την ταπείνωση, όπως ανέφερες, να διώξουμε τον εγωισμό, αλλά και η θεία φώτιση, η βοήθεια του Θεού.
4: Σίγουρα. Είναι ένα συνδυασμό, πιστεύω.
3: Εγώ έτσι πως το έχω στο μυαλό μου, το τι είναι Άγιος, είναι κατά κύριο λόγο η μειωμένη αμαρτωλότητα. Το κάνω κάνοντας πνευματικό αγώνα και δουλεύω να μην αμαρτάνω, και όσο συμβαίνει αυτό έρχομαι πιο κοντά στον Κύριο.
0: Όταν λες μειωμένη αμαρτωλότητα, ένας πολύ αμαρτωλός, ένας εγκληματίας δεν μπορεί να γίνει Άγιος, μπορεί ή δεν μπορεί?
3: Εδώ έχουμε τη δύναμη της μετάνοιας και της εξομολογήσεως μετέπειτα, που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα μια αφαίρεση αμαρτιών, αρκεί να υπάρξει μετάνοια και το μυστήριο της εξομολογήσεως.
0: Μπορείς να δεις ένα παράδειγμα? Τι σημαίνει μετάνοια?
3: Μετάνοια είναι το να πεις ότι αυτή την πράξη δεν θέλω να την ξανακάνω, νιώθω ενοχικά, νιώθω άσχημα απέναντι πρωτίστως στον Χριστό και απέναντι στους ανθρώπους που σχετίζονται με το αμάρτημα αυτό.

0: και λέει γιατί αυτός δεν είναι ο δάσκαλός μου. Μετά έκλαψε πικρός, τα θυμήθηκε τον λόγο του Χριστού και πήγε και του ζήτησε συγγνώμη. Και ο Θεός τον συγχώρεσε και, και στο σημείο που τον κατέταξε, επειδή ταπεινώθηκε, του έδωσε να κρατάει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Οπότε βλέπουμε ο ένας που είχε μεταμέλεια ποιο ήταν ας πούμε το τέλος του και ο άλλος που είχε μετάνοια ποιο ήταν πάλι το τέλος του.
1: Άρα άλλο είναι μεταμέλεια και άλλο είναι μετάνοια.
0: Ναι, δηλαδή η κατάσταση είναι ότι πρώτα συνειδητοποιείς ότι έχεις κάνει ένα λάθος, στη συνέχεια πορεύεσαι στη μεταμέλεια, δηλαδή το καταλαβαίνεις και προσπαθεί να βρεις κάποιον τρόπο για να το διορθώσεις και θέλει ψυχική δύναμη για να προβεί στη μετάνοια, να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγγνώμη από τον Θεό.
2: Ο Ιούδας δεν ζήτησε συγγνώμη.
0: Όχι.
2: Απλά κατάλαβε το λάθος του, αλλά έμεινε μέχρι εκεί. Ενώ ο Πέτρος κατάλαβε το λάθος του, αλλά
0: ζήτησε
2: συγγνώμη. Έκλαψε πικρός, μας λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι. Άρα χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία, οποιαδήποτε αμαρτία και να έχουμε, είτε μικρή είτε μεγάλη, είτε λίγες είτε πολλές, να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό. Και ο Θεός είναι έτοιμος να μας κάνει αγίους. Χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Θυμίζει πιο πολύ την παραβολή του άσου του Υιού που έφυγε ο Υιός, πήρε τα πλούτη, έφυγε, έκανε αμαρτίες και τελευταία στιγμή θυμήθηκε ότι είχε έναν πατέρα και όταν πήγε στο σπίτι του, ο πατέρας τον αγκάλιασε και έσφαξε το μόσχοντο συστευτό και του έδωσε πάρα πολλά δώρα, ενώ ο άλλος ο γιος, ο οποίος είχε το μάτι του πάνω στον άλλον, έβγαλε αντιπάθεια. Που αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμη και μέσα στις οικογένειές μας, όταν ζητάμε συγγνώμη και βλέπουν οι άλλοι την ταπείνωσή μας, να βγάζουν μια αντιπάθεια, τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Και καλούμαστε να αγωνιζόμαστε, να ζητάμε συγγνώμη και έτσι θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού πάνω μας, στη ζωή μας και θα πορευτούμε να συναντήσουμε τον Χριστό, πιστεύω.
2: Τι χρειάζεται συνεπώς να κάνει ένας αμαρτωλός άνθρωπος για να βρει τη σωτηρία του, για να γίνει άγιος? Πολλά είναι αυτά που χρειάζεται να κάνει, λίγα είναι, ένα είναι μόνο.
3: Ουσιαστικά πρέπει πρώτα, το σωστό είναι πρώτα συνειδητά να καταλάβει την αίσθηση της αιματολότητάς του, μετά να νιώσει τύψεις ότι μήπως πλήγωσε το Θεό, μήπως πλήγωσε την αγάπη του Θεού και τους συνανθρώπους του, και μετά να αλλάξει τελείως τόπο ζωής και η προοπτική του να μεγαλώσει για την, Βασιλεία των Ουρανών, να μην στέκεται το πνεύμα του μόνο στα υλικά και στα εγκόσμια, να στενοχωριέται επειδή πλήγωσε τον ουράνιο πατέρα του και να αλλάξει τόπο τη ζωή του με βήμα βήμα τη φορά, με κουβαλάντος τον δικό του σταυρό και με, με προσευχή και με τη Θεία Χάρη να βελτιώνεται σιγά σιγά ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.
2: Αλλάζουμε εύκολα. Παναγιώτη, αλλάζουμε εύκολα.
4: Είναι δύσκολο γιατί μερικά πράγματα έχουν γίνει συνήθειες χρόνων και μπορεί να θέλουμε μεν να αλλάξουμε, καταλαβαίνουμε ότι κάναμε λάθος, αλλά η συνήθεια πάλι να μας ρέπει προς την αμαρτία. Οπότε εκεί θέλει λίγο δυναμισμό, αποφασιστικότητα, να μας καθοδηγήσει και ο πνευματικός μας τι να κάνουμε ή τι να αποφύγουμε, ίσως τα αίτια της αμαρτίας, να είμαστε σε ένα έτσι πιο καλό περιβάλλον που θα μας βοηθάνε, ίσως και οι φίλοι μας που θα κάνουν και αυτοί πνευματικό αγώνα, έτσι να μας τραβάνε προς τα πάνω. Γιατί υπάρχουν πάθη μέσα στην καρδιά μας και αυτά για να φύγουν σίγουρα χρειάζεται η εξομολόγηση, η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας, αλλά θέλει και έναν αγώνα να προσπαθήσουμε να κάνουμε ας πούμε την αντίστοιχη αρετή από αυτό που είχαμε μέχρι τότε ως πάθος, για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού και να μας βοηθήσει, να μας θεραπεύσει από αυτό το πάθος. Είναι ένας αγώνας διαβίου, αλλά ας έχουμε εμείς την προαίρεση και θα δώσει ο Θεός.
0: Θα μπορούσαμε να φέρουμε χαρακτηριστικά την προτροπή του Αγίου Παϊσίου προς τους νέους και σε όλους που πήγαιναν κοντά του, να μελετάμε Αγία Γραφή, Ευεργετινό και Βίους Αγίου, ώστε να γλυκαθεί η ψυχή μας και να θέλουμε να τους μοιάσουμε, να τους έχουμε πρότυπα, και μετά όταν γλυκαθείς από το Ευαγγέλιο και από τους Αγίους, δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το να τους μοιάσεις και να αγωνιστείς να βλέπεις τον Χριστό.
2: Άγιος είναι παιδιά αυτός που δεν αμάρτησε ποτέ?
4: Όχι, γιατί δεν υπάρχει αναμάρτητος.
2: Υπάρχει αναμάρτητος.
4: Μόνο ο Χριστός, αλλά τους ανθρώπους κανείς. Αλλά αυτός που μετανοεί μπορεί να γίνει Άγιος. Αυτό μας ζητάει ο Χριστός και αυτό μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Και να μετανοούμε συνέχεια. Δηλαδή κατευθείαν μόλις ας πούμε δούμε ότι κάπου ξεστρατήσαμε, να πούμε ήμα τον Θεό μου, πάλι δεν τα κατάφερα, σε λύπησα. Πάμε πάλι από την αρχή.

0: Να έχουμε έτσι και αισιοδοξία ότι δεν τελειώσει εκεί, αλλά και να έχουμε και μια αίσθηση ότι να, πάλι λίγο δεν τα κατάφερα, ας πούμε. Και έτσι με το συνεχή αγώνα, κάπως σιγά σιγά καλυτερεύουμε.
1: Γενικά μια επιμελημένη μετάνοια θα πρόσθετα εγώ ότι να υπάρχει σε όλο μας το βίο και γενικότερα να αγωνιζόμαστε, να μην απογοητευόμαστε, γιατί η απογοήτευση δεν είναι του Χριστού, οπότε να μην πέφτουμε, γιατί ο Χριστός μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα μέσω της εξομολογήσεως να μπορούμε να σβήνουμε τις αμαρτίες μας και να προχωράμε, να μην μένουμε ότι αμάρτησα, έπεσα και έμεινα εκεί. Αυτό είναι το έξω από εδώ. Το λογικό, το χριστιανικά λογικό είναι ότι σήκω, γιατί υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ελπίδα.
2: Συνεπώς, έτσι όπως τα λέμε και έτσι όπως τα συζητάμε, για να σωθεί ένας άνθρωπος, για να γίνει Άγιος ουσιαστικά, θα πρέπει να έχει τη δύναμη να μετανοεί. Αφού αναμάρτητος δεν είναι κανείς, αφού όλοι έχουμε πέσει σε αμαρτίες, άρα όλοι χρειαζόμαστε μετάνοια. Ένας νέος σήμερα έχει αυτή την αίσθηση, έχει αυτήν την, υπάρχει μέσα του αυτήν η διάχυτη πεποίθηση ότι έχει ανάγκη μετανοίας ή δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το θέμα αυτό. Εσείς είστε νέοι άνθρωποι και μιλάτε με νέους ανθρώπους. Ενδιαφέρει τους νέους σήμερα να μετανοούν?
3: Είναι δύσκολο το γεγονός να μετανοήσουν, επειδή με τις συνεχόμενες και αυξανόμενες ανάγκες που προβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα είδωλα που υπάρχουν και η εικόνα του φαίνεται προς τους νέους ανθρώπους, είναι δύσκολο να καταλάβουν ότι δεν είναι το κέντρο της προσοχής και της εικόνας και να ταπεινώσουν τον εγωισμό τους. Και αυτό τους σωθεί να υπερηφανεύονται, να μειώνουν την αξία των υπόλοιπων ανθρώπων και να νομίζουν ότι αξίζουν παραπάνω από τους υπόλοιπους ανθρώπους, κάτι το οποίο είναι μια πλάνη. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί σίγουρα με τη βοήθεια του πνευματικού, πιστεύω, και με την προσευχή και με καθημερινό αγώνα. Τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Και εγώ κάτι τέτοιο βλέπω από τη δική μου την πλευρά, ότι οι νέοι σήμερα είμαστε μέσα στα κοσμικά, στα πρότυπα, τα είδωλα, τους διάσημους, και έχουν εδραιωθεί καλά αυτά και έχουν λίγο, να το πω, ότι έχουν παγώσει τη ψυχή και δεν αναζητάει την αγκή.
2: Πώς θα αποτιναχθούν αυτά όμως από την ψυχή? Πώς θα μπορέσει ο νέος να απεμπλακεί από όλα αυτά, αφού συνεχώς βομβαρδίζεται?
1: Πρέπει κάπως να τη ζεστάρουμε αυτή την ψυχή, πρέπει με αγώνα. Αυτή είναι η δυσκολία, νομίζω. Το πώς θα
2: φύγουμε. Όταν ακούμε αγώνα δεν μας αρέσει και πολύ.
1: Ο αγώνας πάντα κουράζει. Αλλά για τα αμοιβή στο τέλος, νομίζω, δικαιώνει.
2: Δεν μπορούμε όμως τίποτα χωρίς αγώνα να αποκτήσουμε στο οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας. Αγαπητά μου παιδιά, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της αγιότητας, που είναι συνδεδεμένο με το θέμα της μετανοίας του κάθε ανθρώπου. Μακάρι ο Θεός να φωτίζει τον καθένα μας να μετανοούμε, ούτως ώστε να επιτύχουμε την αγιότητα, η οποία δεν είναι, όπως είπατε και εσείς, μια επιβράβευση του αγώνα μας, αλλά είναι ένα δώρο του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το στεφάνι. Κανείς από όλους μας δεν το αξίζουμε, αλλά όμως η αγάπη του Θεού είναι αυτή η οποία μας το δίνει. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε στην παρέα μας. Να ευχηθώ ο Θεός να αξιώσει όλους τους χριστιανούς να μετέχουν αυτή της αγιότητος. Μακάρι όλοι οι χριστιανοί να είμαστε στον Παράδεισο, κοντά στον Χριστό που αγαπήσαμε, και μακάρι ο Χριστός μας να δώσει το στεφάνι Του σε όλους τους πιστούς Του. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών, και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω ότι απολιαμαρτήτω μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα διαναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα τοσών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή είτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρό εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχω μέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δεκρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγην. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως ουράς με το δακρύον και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνων και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο σών και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούνι βάτο πάλι η αφλέκτο και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη αρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
4: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων αλεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Amin. Κυριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις εν με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέ...

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ύλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσιων μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη...

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων,

Ευξόμεθα και υπερεφορία των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη, με τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Σκίδρας, Νόμου Πέλλας, έχουμε συνδεθεί για να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον Όρθρο, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την εις διάκονον χειροτονίαν.
1: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου, ελέη και εκτιρμής ύψουσον κέρας, χριστιανών ορθοδόξων και κατάβαμψον εφημάστε, ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες Πανακράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Σωμάτων και εσείς Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Απόστολων,

Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του εν μίδης Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης Νεκθαρή Πενταπόλεως Λουκάς Ιμπεροπόλεως Ιλαρίωνος Μογλενών και Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης των Θαυματουργών του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου

Που Σμύρνης Κοσμάτου πρώτου και Κοσμάτου εντολού των Αγίων ενδόξων και καλλικών μαρτύρων βάσης μετά των τέκνων αυτής αγαπίου Θεογνίου και πιστού και των Αγίων ενδόξων αιωμαρτύρων Παρθένας Εδεσέας και Χρυσή της εν Χρυσή της Ελμοπίας μαρτύρης άσης των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ανασκήσει και Αθλίψει Διαλαμψάν των Αντωνίου του Μεγάλου Αντωνίου του Βεριέσου Νεφρίου Παϊσίου Σάφου του Γεσμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Πέτρου και Αθανασίου του

Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένους, Χριστέ, προσέρχομαι, όσο τυφλός ευγενετής εν μετανία κραυγάζουν σοι, σοι το εν σκότι το φως το υπέρλαμπρον.

ισθόρισε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω το φως των εν το σκότη και πλανωμένων οδηγέ ή να διηγήσουμε άπερ η Θεία Βίβλος σε δίδαξε του Ευαγγελίου της Ειρήνης δηλωνότι την το τυφλού θαυματοποιία ότι εκγεννητής τυφλός υπάρχον οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάσον σύ το εν σκότη το φως το υπέρλα.

κάτι ευδόμη του αυθόμινος μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Έθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθεν ως καλή προς φως έθνη. Ιουνία τέθνικε μηνύμα ήω, ως πρώτος εστίν εις Ιών Ιουνίου, εβδομάτη δεκάτη θαν Ιουνίη Ανδρόνικος τε. Και αυτή μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Αθανασίου του νέου επισκόπου Χριστιανού πόλεως του Θαυματουργού. Έφευγεν εχθρού του βρωτοκτόνου βέλη ο ευλογητός και μέγας Χριστός λάτρης άλτο άημα φαϊοσφόρον νυμγέ Αθανασίο. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόφωνος και τον συναυτό Παμφαμίρ και Παμφιλών. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον ευγενετή τυφλόν εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα, φωτός χορηγός εκ φάους πλέον φάους, τον ευγενετής οματής τυφλόν λόγε, το απείρο ελέησου, φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον μας.

Το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν είναι και κανένα σπουδαίο Ευαγγέλιο, και ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν κάνει πολύ ωραίες παρατηρήσεις. Θα τις πω, θα πω εγώ επιγραμματικά μερικές και μετά θα κάνω και τη χειροτονία. Πρώτα θέλω να σας πω ότι το Ευαγγέλιο αυτό που διαβάσαμε είναι συνέχεια, είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το διασώζει μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και είναι ένα Ευαγγέλιο αυτό το πρώτο, το πρώτο αυτό που διαβάσαμε, είναι ένα Ευαγγέλιο που είναι, βλέπει κανείς μερικά πράγματα που είναι σημαντικά. Εκεί θέλω να σας πω ότι αυτά τα που είπα, που γράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για τους Φαρισαίους και αυτά, είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή τι γράφει? Γράφει ότι πριν ακόμη πάμε στο δικό μας θέμα του Ιωάννου, γράφει ότι έγινε μια μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλη, και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι προσπαθούσαν να κατηγορήσουν τον Ιησού. Ακόμη του είπαν ότι έχεις γεννηθεί εκ πορνείας. Ακούτε, έτσι του είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Δεν είσαι άνθρωπος του Θεού. Αλλά υπήρχαν και ακροατές που αντέστησαν, είπαν εναντίον των Φαρισαίων. Αυτό το πρώτο είναι το στοιχείο που μπορούμε να επισημάνουμε, ότι ο Κύριος έκανε το θαύμα του αμέσως μετά από την φασαρία που είχε γίνει για το πρόσωπό του. Αμφισβητούσαν ότι είναι άνθρωπος του Θεού, ο Μεσσίας κλπ. Και βγαίνοντας έξω είδε εκεί προσετών έναν άνθρωπο να ζητάει ελεημοσύνη και έκανε μετά το θαύμα. Το ένα στοιχείο είναι αυτό, ότι αυτό το Ευαγγέλιο το είπε, τα λόγια του Ευαγγέλιου τα είπε ο Ιωάννης, διότι θα είχε επισημάνει ο ίδιος ο Χριστός. Τώρα για κάτι να σας πω άλλο ένα στοιχείο.

άλλα θαύματα που έκανε στους ανθρώπους και άλλα θαύματα που έκανε στον εαυτό του. Στον εαυτό του. Ο Κύριος ομίλησε πάρα πολύ σπουδαία, παίρνοντας αφορμή από την δική του ύπαρξη. Υπάρχουν και άλλα θαύματα που τα έκαναν, που δεν θαύματα αρνητικά, που καταδίκασε ο Χριστός τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι θέλουν να μομίσουν το θαύμα αυτό. Τώρα αν πάμε και λίγο παρακάτω, αυτά είναι πραγματικά στοιχεία. Πάμε παρακάτω, θα δούμε και άλλες ομοιότητες και άλλα πράγματα. Να, έλεγαν οι Φαρισαίοι ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός, διότι την ημέρα του Σαββάτου πήρε λάσπη στα χέρια του και τα έβαλε στα μάτια του τυφλού και τον έκανε καλά. Πράγμα το οποίο είναι χοντροκομμένη παρατήρηση, για να μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα προκειμένου να τον φέρουν σε δύσκολη θέση στον Χριστό. Και έτσι και τη δεύτερη φορά πάλι το ίδιο έκανα. Τον ξαναφώναξαν εκεί στην αυλή του σπιτιού τους, που κάνανε τις ανακρίσεις και τα άλλα, και ο Χριστός όφιλε να απολογηθεί και να πει γιατί είπε αυτά τα λόγια. Και έχουμε έτσι τρεις ομάδες ανθρώπων, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους γονείς του τυφλού και την παρουσία του Ιησού Χριστού στις αρχές της εξουσίας. Παρουσίαση. Λέγω παρουσίαση γιατί ξέρετε τι έκαναν. Αυτοί του λέγανε καταλύει στο Σάββατο. Καταλύει στο Σάββατο. Δεν είσαι γνήσιος Ιουδαίος. Και ο Χριστός μόλις βγήκε από το κτίριο εκεί που γινόταν η φασαρία και ομολογίες και οι αρνήσεις, έκανε το θαύμα του τυφλού. Και μάλιστα ένας θεολόγος λέει ότι το θαύμα δεν το διέδωσε ο Χριστός, το διέδωσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πώς τον διέδωσαν? Αυτοί του είπαν εσύ παραβαίνεις στο Σάββατο και οπωσδήποτε πέφτει σε αμαρτία. Γι' αυτό και ο Χριστός βλέπετε τι έκανε. Έκανε το θαύμα Σάββατο και πολλοί πήγαν να δουν τον τυφλό και να τον συγχαρούν την ημέρα του Σαββάτου. Ήταν κάτι που ήταν πολύ εύκολο. Και στο τέλος έχουμε την ομολογία του τυφλού, ο οποίος εμαρτύρησε με την έννοια τη γενική. Εμαρτύρησε για τον Ιησού Χριστό. Πιστεύω Κύριε, λέει, και προσεκίνησε αυτό. Βλέπετε τι έγινε. Βλέπετε ότι έχουμε εδώ πέρα ολόκληρο γεγονός που δείχνει τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Και πράγματι ο τυφλός ευγενητής είχε πολλά στοιχεία που έμοιαζαν με τον Αδάμ, όπως ο Αδάμ λαστουργήθηκε από τον Χριστό, από τον Θεό. Έτσι ακριβώς και ο τυφλός, όπως ο Χριστός έβαλε λάστη και έφτιαξε τους ανθρώπους, έτσι και ο τυφλός σήμερα που έβαλε ο Χριστός στα μάτια λάσπη, για να δείξουμε, για να φανεί ότι ο δημιουργός του θαύματος αυτού είναι ο Ιησούς Χριστός. Διότι κανείς από τους άλλους δεν τολμούσε να βάλει λάσπη και να τα βάλει στα μάτια του κάποιων γνωστών του για να γίνει θαύμα. Αυτό το έκανε όμως ο Χριστός. Και έτσι έχουμε την ίαση του τυφλού. Κι άλλο ένα ακόμη θα ήθελα να σας πω, ότι ο τυφλός δεν είχε κάνει κανένα αμάρτημα. Το λέει και γράφει.

0: Ότι δεν έκανε κανένα αμάρτημα. Απλούστατα ήταν άνθρωπος ευγνώμων. Όταν έμαθε ποιος είναι ο Ιησούς, έπεσε και τον προφήνισε και ζήτησε τη βοήθειά του. Σας τα είπα όλα αυτά, τα ξέρετε εσείς. Άρα σας λέω ότι πόσες φορές ο Θεός δεν έχει προσπαθήσει να μας φέρει κοντά του με ποικίλα θαύματα. Όχι μόνο με τον καρκίνο και με τις πνευμονίες και όλα τα άλλα, αλλά και από άλλα. Γιατί ήταν εθεράπευση των τυφλών, όχι επειδή είχε υποστεί μια βλάβη στους οφθαλμούς και ήταν τυφλός, επειδή γεννήθηκε τη γλώσσα. Από εδώ καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει ο Χριστός. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να ζητάμε το έλεος του Θεού, αλλά και να το εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή, για να μπορέσουμε να πάρουμε τη χάρη του Θεού μέσα μας και να ζωοποιηθούμε πνευματικά και να αποδώσουμε σε ευχαριστίες στον Ιησού Χριστό.
1: Είπαμε πάντως εξ όλης ψυχής και εξ όλης διάθεσης.

Θεός ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφή του παντός κόσμου, Κύριον ημών και Θεόν, Ιησού Χριστόν της Αγωστήρας, σωτήρα και δυνατή και ευεργέτη, ευλογούντα και γιάζε μας. Τος ευλόγησε την πρόθεση ταύτη και πρόδειξε αυτή σε ουράνιο όσο της εσύνη. Λιμόνισε της αγαθός και πειρά, το προσενεγόντο και δυνής προσύνη. Είμαστε κατεβήνους διαθείας, η διαγεία του Θεός μας, η υγεία σε και δόξα στο πάντημα, και μεγαλοπρεπές ονομάς, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη γεια ή και σωρά σου. Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχη. Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχη των Βαρθολομαίου και της Ιεράς των Μασίλων, των Συνειδουργούντων, Γαβριήλ, Γεωργίου, Παντελεήμονας Αντωνίου, Δαβί και Μωυσέως των Ιερομονά, Ευστρατείου Αθανασίου των Ιεράμ, Θεοφίλου Ιωάννου και Ευθυμίου των Διακόνων και Μελισσεδέκη που διακόνησε στο σύμβολο προχειριζομένου εις διάκρα. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε

κατόχνη μοναχαία. Στο στόμα ανοιγείκο αντελεήμονος των αρχιερέων ως και πάρα τον πρόβλημα τον αρχιερέ Θεοφιλός αρχιερέ της Λάμπη εν την ακούσιμη Θεοστότητα αυτή και τον ελαυτή πάρε ποτέ επισκοπό τον αηδήμο κτητόρ του Αγίου Ναυρού τον υπέρ της πίστας και της πατρίδας πεσόντου εν της ιερής του έθνους πάλι την επισκοπτικό γονέμου και διδασκάλων αναδόχων αδελφών συγγενών τέτοιων και οικείων εν την πίστη τον ευρυμονεύσουν εν τη Θεία Κυρά Παθέση. Χριστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτή.

Amen. Όλοι μαζί. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, κρατώντε πάντων και ωράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα στο πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, ποιούν τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σκαφάς, και ανελθόντα εκ τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον μεταδόσεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε τη βασιλεία σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εξ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

Πρώτης μνήσιτη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρσολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Ορθοτομούντων των

0: Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τούτη την ιερή στιγμή της εισδιάκονων χειροτονίας μου αναδύεται στην καρδιά και στο νου μου ο θεόπνευστος λόγος του επωνύμου της θεολογίας Αγίου Γρηγορίου. Σιωπήν τιμάς το τα Άγια και μυστικός τα μυστικά φθέγγεστε και Αγίος τα Άγια. Έτσι κι εγώ δεν δύναμαι λόγω της απειρίας μου να αναφερθώ και να μιλήσω για το μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Λειτουργία και την Αγία Ιεροσύνη. Ωφελημότερο είναι να σιωπήσω και να ακούσω τους δικούς σας παρενετικούς λόγους. Μόνο μερικές ευχαριστίες επιτρέψτε μου, σεβασμιότατε, να αναφέρω προς όλους όσους συνέβαλαν στην κατά Θεόν προκοπή μου. Εν πρώτης, θα ήθελα να δοξολογήσω τον Άγιο Τριαδικό Θεό, ο οποίος παραβλέποντας τις αμαρτίες και τις ανθρώπινες αδυναμίες μου, με αξιώνει να λάβω τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Τον παρακαλώ να με δυναμώνει και να ενισχύει την ασθενική μου πίστη. Εξητώ τις πρεσβείες της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, της οποίας η σκέπη δεν έπαψε να με σκέπει και να με προστατεύει. Την ευχαριστώ για τις φορές που με αξίωσε να την διακονήσω, τόσο την ιερά εικόνα της Παναγίας της Μυροφόρου που θησαυρίζεται στον ιερό μας ναό, όσο και άλλες με πιο ιδιαίτερη για εμένα την εορτή της κινήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή των Ιδύρων Αγίου Όρους και το ιερό εικόνισμα της Παναγίας Πορταϊτήσης την οποία ευλαβούμε. Έπειτα ευχαριστώ τον Άγιο Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Στέφανο, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρο Γεώργιο και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστού του Κυρίου, τον οποίον οι ιεροί ναοί και τα ιερά εικονίσματα έγιναν καταφύγιο κατά την διάρκεια των νεανικών μου χρόνων και οχύρωμα έναντι των πειρασμών. Εξητώ τις πρεσβείες τους προς τον Άγιο Θεό και τους παρακαλώ να μην σταματήσουν να με προστατεύουν. Από τη στρατευωμένη Εκκλησία πρώτο θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, σεβασμιότατε, πρωτίστως για όσες φορές με δεχτήκατε στη Μητρόπολη και μου ανοίξατε τις πόρτες του Επισκοπίου, αλλά κυρίως για το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος, την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστημών, όπως μεγάλοι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες την χαρακτήρισαν, την Αγία Ιεροσύνη. Θα σας είμαι εφόρου ζωής ευγνώμων και σας παρακαλώ να δείξετε ανοχή στις ελλείψεις και τα λάθη μου. Έπειτα, οι σκέψεις και ο νους μου στρέφονται στους μακαριστούς γονείς μου Δημήτριο και Ελισάβετ. Τους ευχαριστώ για τους κόπους και τις θυσίες που κατέβαλαν παρά τις δυσκολίες τους για να με μεγαλώσουν και να με αναθρέψουν, όπως επίσης στο ότι δεν στάθηκαν εμπόδιο να ακολουθήσω την ιεροσύνη. Ζητώ την ευχή τους και εύχομαι η μνήμη τους να είναι αιωνία. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδελφό μου Γεώργιο για την αγάπη του και την στήριξή του. Τον ζητώ να με συγχωρέσει και να συνεχίσει να με στηρίζει, καθώς είναι το στήριγμά μου. Η αγάπη και η Θεία Πρόνοια του Δωρεοδότου Θεού, παρά την απώλεια των γονέων μου, φανερώθηκαν με το να μου χαρίσει ανθρώπους που με περιέβαλαν με στοργική μέρημνα και ανιδιοτελή αγάπη. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στους αδελφούς των γονέων μου, Νικόλο και Μαρία και Χρήστο και Χριστίνα, για το ουσιαστικό ενδιαφέρον τους όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ιδιαιτέρως τον εκμητρός θείο μου Απόστολο και τη σύζυγό του Μαρία με την οικογένειά τους, διότι στάθηκαν ως δεύτεροι γονείς. Τους ευχαριστώ για την αγάπη, τη θερμή φροντίδα και τη διαρκή στήριξή τους και τους ζητώ συγγνώμη αν άθελά μου τους πικρανά. Ιδιαιτέρως θέλω να αναφέρω τους πατέρες που κατέβαλαν κόπο και ήρθαν από μακριά για να συλλειτουργήσουν και να συμπροσευχηθούν για εμένα. Τους αγιορείτες πατέρες, τους ιερομονάχους Γαβρίλ και Γεώργιο από το ιδρυτικό κελί των 40 μαρτύρων, αλλά και τους πατέρες που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, όπως τον πατέρα Χρυσόστομο Αγιορείτη και τον πατέρα Βυσσαρίων Αγιορείτη. Τους ευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους και την αβραμιαία φιλοξενία τους. Όπως επίσης τους εκφλωρίνης πατέρες, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Κινήσεως της Θεοτόκου Κλαδωράχης, Αρχιμανδρίτη Ιωαννίκη Αθανασιάδη και τον Αρχιμανδρίτη Εμιλιανό Δημητρίου, για την φροντίδα και τη μέρημνα που έδειξαν κατά τη διάρκεια των μαθητικών μου χρόνων στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Φλόρινας. Θερμές ευχαριστίες οφείλω στους πνευματικούς μου αδελφούς, αρχιμανδρίτες πατέρα Δαβίδ Πασατά και πατέρα Μωυσή Σάγκα και τους πρωτοπρεσβυτέρους Ειρηναίο Τσάλμα και πατέρα Δημήτριο Χατζή, που ήταν δίπλα μου από μικρή ηλικία και που δίπλα τους έμαθα να διακονώ στο ιερό και στο ιερό αναλόγιο. Όπως επίσης και τους διακόνους πατέρα Θεόφιλο Γαργάλα και πατέρα Φιλάρετο Αποστόλου, που μαζί Περάσαμε αγωνίες και χαρές, τόσο στο εκκλησιαστικό λύκειο της Φλόρινας, όπως και στον ιερό ναό του Αγίου Στεφάνου. Ο φιλετικός μνημονεύω τους συνδιακονητές στην ενορία μας, τους ιεροψάλτες, με πρώτο τον δάσκαλο και πρωτοψάλτη κύριο Ιωάννη Εμμανουηλίδη, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή το ότι μαθήτευσα κοντά του, καθώς και ότι συνέψαλα με τις ελάχιστες δυνατότητές μου στο ίδιο αναλόγιο μαζί του, αλλά και στους υπόλοιπους ιεροψάλτες για την άψογη συνεργασία μας όλων αυτόν τον καιρό. Τον νεοκόρο του ναού και τους επιτρόπους, όπως επίσης και τις κυρίες του συσιτίου. Τους ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν άθελά μου τους στενοχώρησα. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά του ιερού, καθώς αποτελούν για εμένα οικογένεια, αφού τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις περνούσαμε μαζί στην διακονία του ναού μας, αλλά και σε άλλες ενορίες, όπως την Αγία Παρασκευή Λευκαδίων, την Αγία Μαρίνα Μαρίνας, αλλά και την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Γιαννιτσών, στην οποία εκάρει μοναχός. Οφειλετικές ευχαριστίες εκφράζω στους πατέρες του ιερού ναού μας, πρωτοπρεσβυτέρους πατέρα Ευστράτου Εμβριώτη και πατέρα Αθανάσιο Ρούντο, τους ακάματους εργάτες του Ευαγγελίου που αποτέλεσαν για εμένα από τα παιδικά μου χρόνια παράδειγμα ιερέως με την εργατικότητα και την υπακοή που τους διακρίνει. Τους ευχαριστώ για το πατρικό ενδιαφέρον και τη στήριξή τους. Τους ζητώ συγγνώμη και τους παρακαλώ να προσεύχονται για εμένα στον Άγιο Θεό. Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω εκ βάθους καρδίας τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τον πνευματικό μου πατέρα, πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Αντώνιο Κορέστη, για την πατρική αγάπη του, την αδιάκοπη στήριξη και την πνευματική καθοδήγηση σε κάθε βήμα της ζωής μου. Με υπομονή, διάκριση και προσευχή στάθηκε συνοδοιπόρος αλλά και στήριγμα για εμένα. Εάν σήμερα αξιώνομαι να στέκομαι μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, το οφείλω κατά μεγάλο μέρος στις δικές του ευχές και νουθεσίες. Ζητώ να με συγχωρέσει για τις παραλήψεις και τα λάθη μου και να συνεχίσει να με στηρίζει κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου πορείας. Σεβασμιότατε, παίρνοντας τον λόγο μου, στέκομαι εν βαθύ αγων εκκλησία και κλήση αυχένος, έμπροσθεν της εικόνος του μεγάλου αρχιερέως Χριστού, και ως άλλος τυφλός ανακράζω, ή λαθή μόνε ημίν ευδιάλακτε, νυν επέστη ο καιρός γέννητο.
1: Όλα αυτά που είπες ήταν σημαντικά. Αν τα εφαρμόσεις κιόλας, θα είναι ακόμη καλύτερα. Γιατί συνήθως ωραία λόγια μπορούμε να βρούμε όλοι μας. Ωραία έργα δεν έχουμε. Εσύ χάρηκα που μου άκουσα την ιστορία της ζωής σου εκεί και τους αηδήμους γονείς σου και πολλούς ανθρώπους που εμνημόνευσες, είναι και δικοί μας γνωστοί και φίλοι. Εύχομαι ο Θεός να σε στηρίζει όλη τη διάρκεια της ιερατικής σου ζωής και να σε προφυλάσει από τις κακές περιστάσεις της ζωής μας. Να είσαι έτσι άνθρωπος με λύχυση, όπως τώρα τελευταία στο λόγο σου είπε ζήτησε συγγνώμη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζήτησε συγγνώμη από εκείνους που πιθανώς να έχει λυπήσει. Εύχομαι και εγώ από καρδίας να σε στηρίζει ο Θεός και η Παναγία, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι άνθρωποι που σε αγαπούν εδώ γύρω να σε στηρίζουν πνευματικά και να προκόπτεις στην αρετή. Τώρα είσαι νέο παιδί, αλλά αργότερα θα μεγαλώσεις και θα έχεις πολλά αυτά να κάνεις. Πολλές εργασίες να κάνεις. Ήσυχε λοιπόν στη χαρά του Κυρίου σου, και ο Θεός να είναι μαζί σου.

0: Όσοι μπορείτε γονατίστε. Πρόσκομεν.
1: Η αχάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται με Μελχισεδέκ, τον ευλαβέστατον υποδιάκονον, εις διάκονον, ευξόμεθα ον υπέρ αυτού, να έρθει επ' αυτόν η χάρις,

0: διαλύσει το πάση του Σιντιμών. Χριστό το Θεό παρασώπαθο.
1: Δώσε Σιντιμών και αθάπτυξη μα. Τη αποστόλη του θεσμή σα. Τη διαφωνία στον δρόμο και του πρωτομάρτυρα στέλνω του παράδειξη. Και πρώτον αυτό κήρυξε. Από το διαγώνα του Ρωτέα. Αυτό διέχαρτη του Αγίου Ευαγγελίου. Όσο θέλει να πει. Πρώτο σε στον κοντιά του. Συ. Δέσπο δεν θα πάνε. Και τον διακόνα που σε αυτήν την εκκλησία ο κύριος εν πάση πίστος και αγάπης για την άφηση για την ποιότητα της Αγίας ο οποίος για αυτήν την καλή πιστές των εμποδιών δεν την ψοφή του γνωσία σου ότι εγώ αποκτήρωτε χάρη σε εσείς και όπως ο μέρος σύ παραστήκη και τον σας αδιάψωσε τις επαγγελίες που πόμεσαι. Σίγουρα, ή ο Θεός,

Σε τις υπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώνας την ευσπρέπεια του ήχου σου. Σε αυτούς ενδόξεις της πιστεάμι και μην κατελείπεις μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερές σάρτους σου μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωσον, εσύ κατεβαίνω στους πατρός των φόντων.

0: Πώς σε λένε?
1: Ο Χάρης.
0: Άρα στην Ευρυσία. Το μήνα μια φορά.
1: Όχι,
0: δεν έχει σημασία να είναι κολλός.
1: Αμήν.
0: Κύριε Θεό σου Παντοκράτορα, έκλεισε τον δούλο σου τον Θεοχάρη και Αγία σαν τον καιρό σας, σοφίες και συνέσεις στον Θεό σου τον Γιώργο Μαρέτη και την Ανάδα σου πίσω. Για φυλάτων αυτών αναμέντων που μου την λέει και τιμή σε πλέον. Μόνο για να σου είμαι αυτό ευρωμητό, ο Παναγίο και δεύτερο μισό. Είναι και αλήθεια στου αιώνε.
1: Αμήν.
0: Πάλι το πάτε. Έτσι, μεγάλη σα.

0: εσύ το αναγνώσκοντι και παντήτη λαό. Άξιος.
1: Άξιος.
0: Έγινε αναγνώσεις. Άξιος.
1: Άξιος.

Παναχράντου δεσπίνη συμβόν Θεοτόκ επάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας.

0: Τώρα που θα πούμε διεφών, όσοι θέλετε να χαιρετήσετε τον νέο διάκονο, θα περιμένει εκεί στην πόρτα. Και οι άλλοι θα παίρνουν αντίδωρο από εδώ. Από εδώ και από εκεί. Και στον πάτερ Ιωάννη να χαίρεται τον εγγονάκι. Του κάνανε και δεν να δώσω αυτό θα γίνει, αν τώρα θα είμαι εγώ θα έλεγα.
1: Ναι, καλά,
0: εσύ. Ναι. Λευκόν του Αγίου Πατέρα.
2: Λευκόν του Αγίου Δεσπότη
0: μου, Κύριε
2: Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
3: Πριν αρχίσει η διανομή του αντιδώρου, μερικές ανακοινώσεις. Πρώτον, ο χειροτονηθής θα είναι έξω στην έξοδο του ναού. Θα σας δίνει το σταυρό να τον προσκυνήσετε, να τον ευχηθείτε και θα έχει ενθύμιο ένα εικονάκι και ένα γλυκό για κέρασμα, αλλά από ένα γλυκό για να φτάσει για όλους. Θα είναι τα παιδιά να σας μοιράζουν. Το πρόγραμμα της εβδομάδος. Αύριο το πρωί τη Δευτέρα η Θεία Λειτουργία θα γίνει εδώ στο μεγάλο ναό του Αγίου Στεφάνου για να λειτουργήσουμε μαζί με τον πατέρα Μελχισεδέκ την πρώτη του Θεία Λειτουργία. Όλη την εβδομάδα αυτή θα λειτουργεί. Την Τρίτη το πρωί, όπως και κάθε Τρίτη, στον Άγιο Ιωάννη το Πρόδρομο. Την Τρίτη το βράδυ στις 9 Αγρυπνία για την απόδοση της εορτής του Πάσχα και για τα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο την Τετάρτη το απόγευμα ο Εσπερινός της Αναλήψεως θα αρχίσει στις 6 επειδή είναι και του Αγίου Κωνσταντίνου και έχουμε χωριά που εορτάζουν και θα πάμε ιερείς εκεί. Ο Εσπερινός της Αναλήψεως στις 6 μπροστά στο ναό οι τελετοί της αποδόσεως του Πάσχα και μετά ο Εσπερινός και οι 5 άρτη για την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πέμπτη πρωί Θεία Λειτουργία εδώ, υπάρχει και το πρόγραμμα έξω, Παρασκευή και Σάββατο στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Όπως έχουμε ανακοινώσει, 4 του μηνός Ιουνίου θα γίνει μια εκδρομή της ενορίας στην Κόνιτσα, στο μοναστήρι του Στομίου και στην οικία του Αγίου Παϊσίου. Επίσης η χοροδία της Καλής, όχι σήμερα, την επόμενη Κυριακή στις 24 στις 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο έχει ετοιμάσει μια εκδήλωση της οποίας τα χρήματα που θα μαζευτούν θα διατεθούν για την ενίσχυση του συσιτίου του δικού μας του ναού του Αγίου Στεφάνου. Η Παναγία μαζί σας, καλή σας εβδομάδα.
4: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Σκίδρας νομού Πέλλας παρακολουθήσαμε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές τον όρθρο, την αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την εισδιάκονον χειροτονία. Στον νέο χειροτονηθέντα ευχόμαστε πλούσια τα ελέη του Θεού και να είναι πάντα άξιος.

0: επάνδεται ήχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ο καπόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών απαθανόντε και αναστάς και χαρισάμουν σε μην τα φρικτά ταύτα και ζωπιάσα μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συν ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησβονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι διαβίω απάρασε επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα όταν εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί των καθορώντων του σου προσώπου του κάλους του άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφρωστος ευρσίνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύς των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επιπάση νης παρέσω μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μη που τη σκέπη σου και εν την τοπτερήγου σου σκιά και δώρησέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δους τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίασον τα σφρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, εινός σών οίκων εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προτίς δε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όν τας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και εφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν μεν των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν της εχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Νην απολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή το στόματό σου καθά περπυρσός, εκλάμψας αχάρι στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά ασείς λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια το σών χιλέων πάντας διδάσκης προς κοινήν εν τριάδι των έναν Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός ή επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόγων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λαΐσε ημάς.
0: Αμήν.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας,

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11, παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί η Παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα εσπερινός και Παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 Παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι αναχώρηση της Θυμίας Κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί έως στις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

0: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397-0-22300.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Εις κρίμα εγώ ήλθον, ή να ημί βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Γιατί για έναν το θαύμα και όχι για τους πολλούς? Πολλοί οι τυφλοί στην ευαγγελική περικοπή, ένας μόνον βρήκε το φως του. Ένα τυφλό συνήθως διακρίνομαι εκείνον τον εκγεννητής. Οι άλλοι όμως τυφλοί δεν τους βλέπουμε εμείς, τους βλέπει μόνον ο Χριστός. Και σηματοδότησε μετά την περιπέτειά του πρώην τυφλού τους πολλούς παραμένοντας τυφλούς. Ο ένας ήταν τυφλός ως προς τα μάτια του σώματος. Οι άλλοι πολλοί ήσαν τυφλοί ως προς τα μάτια της ψυχής. Ο ένας δεν έβλεπε το φυσικό ήλιο. Οι πολλοί δεν έβλεπαν τον πνευματικό, τον νοητό ήλιο, τον Ιησού Χριστό, που είναι ο δημιουργός του ηλίου. Τι θα λέγατε για κάποιον που ισχυρίζεται ότι ο ήλιος είναι σκοτεινός? Ασφαλώς ότι είναι τυφλός. Έτσι τυφλήσαν οι Ιουδαίοι. Μπροστά τους ο ήλιος της αγάπης ο Ιησούς, και εκείνοι τον έβλεπαν σαν σκοτάδι. Τον ονόμαζαν αμαρτωλό. Μπροστά τους ήταν ο ήλιος της θεότητος και εκείνοι τον ονόμαζαν διάβολον. Η διαστροφή τους πώς αλλιώς να παρουσιαστεί παρά ως τύφλα? Γι' αυτό και ο Κύριος στην αρχή της περικοπής ασχολείται με ένα τυφλό, στο τέλος όμως της περικοπής ασχολείται με τους πολλούς τυφλούς και λέγει: «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται». Γιατί δεν θεράπευσε αυτούς τους πολλούς τυφλούς ο Χριστός? Δηλαδή γιατί δεν οδηγήθηκαν στην πίστη οι Ιουδαίοι, αφού είδαν ένα τόσο καταπληκτικό θαύμα? Παλαιό το πρόβλημα, αλλά και σημερινό. Οι άνθρωποι χρειάζονται θαύματα για να πιστέψουν. Υπάρχει έλλειψη θαυμάτων, γι' αυτό δεν πιστεύουν. Αν δουν θαύματα θα πιστέψουν? Ναι, λένε πολλοί, αν δούμε θαύμα θα πιστέψουμε. Αν δούμε θαύμα, έχουν δίκιο. Δεν βλέπουν ένα θαύμα, βλέπουν πολλά θαύματα, άπειρα θαύματα. Κορέστηκαν από θαύματα, τα συνήθισαν και δεν εντυπωσιάζονται. Όπως η δύση του ηλίου είναι ο τάφος του, έτσι και η συνήθεια είναι ο τάφος του θαυμασμού. Μπορείς να μετρήσεις τα κύματα της θαλάσσης, αλλεπάλληλα, αμέτρητα το ένα ύστερα από το άλλο. Μπορείς να μετρήσεις την άμμο της θαλάσσης, μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού, άλλο τόσο θα μπορέσεις να μετρήσεις και τα θαύματα που έκανε και κάμνει η παντοδύναμος χάρης του Θεού. Πολλοί λένε ακόμη ότι αν ένα τέτοιο θαύμα δούμε σαν αυτό με τον εκγεννητή τυφλό θα πιστέψουμε. Τι είναι το θαύμα αυτό? Φωτοδοτικό. Τυφλόσον είδε το φως του. Τόσοι τυφλοί και σήμερα βρίσκουν το φως τους. Με το θαύμα της επιστήμης κάθε τόσο ακούμε για κάποια μεταμόσχευση κερατοειδούς. Τυφλός βρίσκει το φως του. Βλέπει με τα μάτια κάποιου άλλου, κάποιου δότου. Δεν είναι η επιστήμη ένα θαύμα του Θεού?
Να αναφέρουμε και άλλο ανώτερο φωτοδοτικό θαύμα σαν εκείνο της Ευαγγελικής Περικοπής. Πόσοι τυφλοί εκγενετής είδαν το φως του, μη ψάχνετε μακριά. Εγώ κι εσείς πριν να γεννηθούμε ήμασταν τυφλοί. Σκοτεινός τάφος η μητρική κοιλία. Και από το σκοτάδι του τάφου της κοιήσεως, πώς ήρθαμε στο φως της γεννήσεως. Κάποτε όλοι δεν είχαμε μάτια. Ποιος από το μηδέν μας χάρισε τα μάτια. Όλοι έχουμε ζήσει το αναστάσιμο θαύμα. Δεν είχαμε μάτια και φως και αποκτήσαμε. Ναι, λένε ακόμη οι ζητούντες θαύματα, συνηθισμένα αυτά που αναφέραμε. Εμείς θέλουμε ένα έκτακτο θαύμα. Μα κάθε δευτερόλεπτο βλέπουμε ένα έκτακτο θαύμα. Είναι τόσο υπέροχα τα θαύματα του Θεού, ώστε είναι έκτακτα. Κάθε θαύμα για μας είναι υπερφυσικό. Για το Θεό είναι φυσικό. Όπως είναι για μας φυσική η κατάσταση της αναπνοής, έτσι για το Θεό φυσική κατάσταση είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι η αναπνοή του Θεού.

αποτελούν απόδειξη των λεγόμενων μας. Λίγο πριν ο τυφλός σκόνταυτε στο δρόμο αφού δεν έβλεπε. Τώρα δεν σκοντάφτει αφού έπαυσε να είναι τυφλός. Τώρα συνεχίζουν να σκοντάφτουν οι Φαρισαίοι και οι λοιποί Ιουδαίοι. Ποιο το σκάνδαλο, η πέτρα πάνω στην οποία σκοντάφτουν οι Ιουδαίοι. Σκάνδαλο είναι το θαύμα. Δεν το δέχονται κι ας είναι χειροπιαστό, όπως οι τυφλοπόντικες δεν δέχονται ότι υπάρχει ήλιος. Είναι σκάνδαλο το θαύμα του τυφλού, επειδή το έκανε ο Χριστός. Κι ας είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά θαύματα του Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Γι' αυτό έδωσε φως στο παρόν θαύμα. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του κόσμου. Γι' αυτό έκανε αυτό το δημιουργικό θαύμα. Το άνοιγμα των οφθαλμών του τυφλού δεν είναι απλώς θεραπευτικό. Είναι δημιουργικό θαύμα. Ο Χριστός δεν είναι απλώς φωτοδότης. Είναι φωτουργός. Για τους Ιουδαίους όμως ο Χριστός είναι σκάνδαλο. Σκοντάφτουν επάνω του. Το είχε πει προφητικά ο πρεσβύτης Σιμεών. Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Το θαύμα ή θα είναι λίθος προσκόμματος, όπου θα σκοντάφτουν οι άπιστοι και θα τσακίζονται, ή θα είναι ακρογωνιαίος λίθος, αγκονάρι για να πυργώσει την οικοδομή της πίστεως. Ας παρακολουθήσουμε τις αλλεπάλληλες φάσεις και τους αλλεπάλληλους διαλόγους της Ευαγγελικής Περικοπής για να δούμε γιατί τόσοι σκόνταψαν πάνω στο θαύμα αυτό. Σκόνταψαν από προκατάληψη για τον Χριστό. Η προκατάληψη είναι το τυφλοπάνι που δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει καταπληκτικά και λαμπερά πράγματα. Και υπάρχει λαμπρότερο από τη ζωή του αναμαρτήτου Ιησού? Το τυφλοπάνι της προκαταλήψεως δεν άφηνε τους Ιουδαίους να δουν το μεγαλύτερο θαύμα επί της γης, την αναμαρτησία του Θεανθρώπου. Η προκατάληψη βγάζει λάσπη από τον εσωτερικό τους κόσμο που την εξφενδονίζουν κατά του ασπίλου. Ονομάζουν τον αναμάρτητο αμαρτωλό. Πώς δίνεται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν? Έκριναν εξιδίων τα αλότρια. Ο τυφλός ήταν το μικρό θαύμα. Ο Χριστός το μεγάλο θαύμα. Οι Ιουδαίοι δεν δέχονται το μεγάλο. Επόμενο ήταν να μην δεχθούν και το μικρό. Και σήμερα πολλοί δεν βλέπουν τα μικρά θαύματα που ζητούν θεραπείες σωματικές και άλλα, διότι δεν βλέπουν το αιώνιο θαύμα που λέγεται αναμαρτησία του Χριστού, θεότητα του Χριστού. Σκόνταψαν από φθόνος τον Χριστό. Ο φθόνος τυφλώνει. Ο φθόνος το ωραίο το ονομάζει άσχημο. Ο φθόνος προσπαθεί να σκιάσει τον ήλιο. Φοβερό πράγμα και πάθος ο φθόνος. Ο φθόνος είναι φόνος. Σκοτώνει υπολήψεις. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να σκοτώσουν την αντίληψη και την εντύπωση από το θαύμα. Ο φθόνος είναι φίδι που δηλητηριάζει. Φίδια φαρμακερά οι Ιουδαίοι θέλησαν να δαγκώσουν το θαυμασμό του κόσμου, ρίχνοντας το δηλητήριο της συκοφαντίας ότι τάχα ο Χριστός είναι παραβάτης του Σαββάτου. Ο φθόνος είναι ο δόφραγμα στο δρόμο της αναγνωρίσεως του άλλου. Να αναγνώριζαν τον Χριστό, μα πώς, αφού τον φθονούσαν? Η φυσική του λάμψης είχε υπερκαλύψει τη δική τους προσποιητή ευσέβεια. Ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, του αναβλέψαν.

σκόνταψαν από δειλία στο θαύμα. Καλά οι Φαρισαίοι. Αυτοί δεν δέχθηκαν το θαύμα. Μα οι γονείς του τυφλού, γιατί αρνούνται τον ευεργέτη τους? Το παιδί τους τόσα χρόνια βασανιζόταν βυθισμένο μέσα στο σκοτάδι. Ο Χριστός τους έκανε το μεγαλύτερο δώρο και αυτοί, αντί να τον ευχαριστήσουν, δηλώνουν άγνοια. Είδαμε ότι ούτως εστίνε ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν, ή τι σύνεξεν αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ είδαμεν. Το παιδί δεν αρνείται εκείνους που τον γέννησαν. Οι γονείς αρνούνται εκείνον που τον αναγέννησε. Γιατί? Την εξήγηση μας δίνει ο Ευαγγελιστής. Διότι εφοβούντο. Τα αυτά είπαν οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι, είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Σκοπιμότητα προδοτική, φθηνή ιδιοτέλεια για τους γονείς. Για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή, για να μην χάσουν το εισιτήριο της συναγωγής, έχασαν το εισιτήριο της βασιλείας των ουρανών. Πόσοι θα χάσουν το εισιτήριο για τη βασιλεία του Θεού, επειδή προτίμησαν κάποιο άλλο εισιτήριο? Πόσοι αρνούνται τον Ιησού για να μην τα χαλάσουν με τον κόσμο? Δεν αποκλείεται και για άλλο λόγο οι γονείς εκείνοι να αρνήθηκαν τον Χριστό. Έκαναν καλύτερη δουλειά σαν ήταν τυφλό το παιδί τους. Καθόταν προσετών, ζητιάνευε, και η ζητιανιά του ταλέπορου τυφλού ίσως να ήσαν πλουτισμός για τους γονείς του. Κάθε μέρα θα του μάζευαν τις εισπράξεις. Αν λοιπόν σκέφτηκαν έτσι, τότε ο Χριστός τους χάλασε τη δουλειά. Αλλά και έτσι να μην σκέφτηκαν, γεγονός είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, σαν να τους έμπλεξε με το θαύμα του. Καλύτερα δεν είναι να μην μπλέξει κανείς με την περιπέτεια του Ιησού? Σκόνταψαν από εγωισμό στο θαύμα. Ο τυφλός είχε ταπείνωση. Γι' αυτό και αξιώθηκε να απολαύσει τέτοιου θαύματος. Αλλά και ξεχωριστή χάρη του δόθηκε από το Θεό, ώστε να αποστομώνει τους εχθρούς του Χριστού. Οι Ιουδαίοι είχαν εγωισμό, είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Να γίνουμε μαθητέ εμείς εκείνου? Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εσύ, ο τυποτένιος. Εμείς δεν καταδεχόμαστε να καταξιώσουμε εκείνον. Εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέως. Είχαν μεγάλο εγωισμό. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ένα τόσο απλό πράγμα. Πώς άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού? Η ταπείνωση εισανοίγει τη διάνοια. Ο εγωισμός καθιστά προβληματική επιχείρηση την πίστη. Πώς με τέτοιο εγωισμό να δεχθούν το λόγο του τυφλού? Τον υβρίζουν, τον εξευτελίζουν. Ένα μαρτί εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς. Όταν βλέπεις άνθρωπο να έχει εγωισμό, να ξεφτελίζει τους άλλους και να τους διαπομπεύει, να ξέρετε πως αυτός σκοντάφτει. Και αν μιλάει για θαύματα, θα πρόκειται οπωσδήποτε για ψεύτικα. Θα είναι ένας αγύρτης. Το θαύμα αναγεννά τον άνθρωπο, του δίνει ταπείνωση και αγάπη. Σκόνταψαν και για ένα άλλο λόγο στο κολοσιαίο θαύμα. Σκόνταψαν από άγνοια Χριστού. Δεν γνώριζαν ποιος είναι ο Χριστός, αλλά και δεν ήθελαν να πληροφορηθούν. Ήξευραν το Μωυσή, αλλά δεν ήθελαν να μάθουν για το Χριστό.
Ο Μωυσής για τον Χριστό προφήτευσε. Ο Μωυσής δίνει το παρόν στη θεία εμφάνιση του Χριστού πάνω στο Θαβόρ. Αλλά αυτοί αρκούνται στο Μωυσή, διότι ο Μωυσής δεν τους στοιχίζει και πολύ. Δεν θέλουν να πληροφορηθούν και να μάθουν κάτι για τον Χριστό. Γι' αυτό λένε, εμείς είδαμε ότι η Μωυσή λελάληκεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμε πόθεν εστί. Το ίδιο και σήμερα υπάρχει πόθος θαυμάτων μικρών, αλλά υπάρχει και άγνοια Χριστού. Ένα σωρό γνώσεις έχουμε γύρω από Αγίους, από προσκυνήματα. Δεν γνωρίζομαι όμως τον Ιησού Χριστό. Δεν γνωρίζομαι πόθεν εστίν, ότι προέρχεται από τον Πατέρα, ότι είναι ο Θεός Λόγος, ότι είναι ο Σωτήρας του κόσμου, ότι είναι το φως του κόσμου. Σκόνταψαν τέλος και κάπου αλλού. Είχαν κακότητα οι Ιουδαίοι όταν είδαν ότι η αλήθεια ήταν με το μέρος του πρώην τυφλού και ότι δεν είχαν πλέον άλλα επιχειρήματα για να τον αντιμετωπίσουν, κατέφυγαν στη βία. Τον άρπαξαν και τον πέταξαν έξω. Εξέβαλον αυτόν έξω. Φαινόμενο και αυτό της εποχής μας. Μιλάνε για θαύματα και για οράματα, αλλά έχουν κακότητα μέσα τους και κακοποιούν τους άλλους, την αλήθεια, και διασύρουν την πίστη μας και την εκκλησία μας. Οι Ιουδαίοι με ένα λόγο δεν έβλεπαν το θαύμα, διότι δεν είχαν μάτια. Ο Χριστός δεν κάνει μόνο μικρά θαύματα, κάνει και μεγάλα. Δεν άνοιξε μόνο τα σωματικά μάτια του τυφλού, το άνοιξε και της ψυχής τα μάτια. Το απίφθινε το μεγάλο ερώτημα όταν μετά από την όλη περιπέτεια τον συνάντησε. Πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Είναι το σοβαρότερο ερώτημα της ανθρώπινης υπάρξεως. Και ο τυφλός με τη σειρά του ρωτάει, ποιος είναι Κύριε για να τον πιστέψω? Τότε ο Κύριος του αποκαλύπτεται, του φανερώνεται και εώρακας αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστίν. Ο πρώην τυφλός βλέπει μπροστά του με τα ανοιχτά πλέον σωματικά μάτια του τον Υιόν του Θεού σαρκωμένο και ψάλλει ο ιερός υμνογράφος, ου μόνον γάρ του σώματος οφθαλμούς διήνυξας του απομήτρας πυροθέντος, αλλά και τους της ψυχής. Όθεν Θεόν σε ομολόγει των κρυπτόμενων. Το μεγάλο θαύμα είναι να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας. Πώς γίνεται όμως αυτό αντιληπτό? Αν το στόμα ομολογεί με θάρρος το Χριστό, το στόμα δεν μπορεί να κρύψει τα θαυμαστά που βλέπει η ψυχή με τα κιάλια της πίστεως. Διακηρύσει, πιστεύω Κύριε. Αν το μυαλό φωτισμένο υποστηρίζει την πίστη του Χριστού. Ήταν αγράμματος ο τυφλός, αλλά αποστόμωσε τους Φαρισαίους. Αν προσκυνούμε τον Ιησού, δεν αντέχει κανείς μπροστά στο Θεάνθρωπο Ιησού. Πέφτει και τον προσκυνεί. Η τελευταία ενέργεια του τυφλού και προσεκίνησε αυτόν. Θαύματα θέλουμε, αλλά θαύματα δεν βλέπουμε, διότι αρνούμεθα ή και πολεμάμε την πηγή των θαυμάτων. Πώς να απολαύσουμε νερό όταν κλείνουμε τη δεξαμενή? Δεξαμενή ο Χριστός. Εμείς την κλείνουμε αφού δεν τον θέλουμε, δεν τον αγαπάμε, δεν τον μελετάμε, δεν προσευχόμεθα μαζί του, δεν τηρούμε το θέλημά του. Πώς να δούμε θαύματα όταν καταστρέφουμε τα ήδη γινόμενα θαύματα του Θεού? Ο Χριστός έδωσε το φως στον άνθρωπο εκείνον και εμείς καταδικάζουμε ανθρώπους στο σκοτάδι. Φανταστείτε κάποιον δήμιο να βγάζει τα ματάκια 20 παιδιών.
θα μπορούσε αυτός να έχει καμιά σχέση με το φωτοδότη Χριστό? Και όμως, όχι σε 20, αλλά σε χιλιάδες παιδάκια απαγορεύουμε το φως του ηλίου. Καταστρέφουμε το φωτεινότερο θαύμα, το θαύμα της ζωής, το θαύμα της παιδοποιίας. Και ύστερα μιλάμε για θαύματα. Καιρός, φίλοι ακροατέ, να ανανύψουμε και να ανύψουμε την ψυχή μας. Εκείνος ο τυφλός έκανε υπακοή στο Χριστό και πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εμείς ας πληθούμε και ας καθαριστούμε στη θαυμασιότερη κολυμβήθρα, στην κολυμβήθρα της μετανοίας. Τότε θα ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και γεμάτη χαρά θα ψάλλουμε: το είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

ή το αδύνατον, φίλοι ακροατές, να το φανταστούν εκ των προτέρων, αυτό που είδαν να γίνεται τη στιγμή της αναλήψεως οι Άγιοι του Κυρίου Απόστολοι. Επί 40 ημέρας έβλεπαν τον Αναστάντα διδάσκαλό τους να εμφανίζεται ενώπιόν τους. Πολλά από εκείνα τα οποία έως τότε δεν τα κατενόουν, κατά την περίοδο εκείνη διήνυξεν αυτόν τον νου, ώστε να τα εννοήσουν και να αντιληφθούν την βαθυτέρα σημασία τους. Και οι ίδιοι άλλωστε ερωτούσαν, με προσοχή δε άκουαν τις απαντήσεις του διδασκάλου τους. Αλλιδού τώρα, την 40 από της Αναστάσεως ημέραν, εξήγαγεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν. Θα ενόμισαν ίσως οι μαθητέ ότι όπως και πρώτου πάθους, έτσι και τώρα θα εφιλοξενούν το εις την γνωστήν οικογένεια του Λαζάρου και των αδερφών του. Αλλά όχι. Η ημέρα εκείνη επρόκειτο να παραμείνει ανεξάλειπτος εις τη μνήμη των. Ήταν η ημέρα του χωρισμού. Ο Κύριος την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, αφού δηλαδή εξεπλήρωσε τελείως το σχέδιο της Θείας Παρσοφίας και αγαθότητος δια την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους και αφού συνήνωσε την γη με τον ουρανό, επρόκειτο να αναλυφθεί στον ουρανό και να καθίσει ως θεάνθρωπος πλέον εις τα δεξιά του ουρανίου πατρός του, οπόθεν ως Υιός συνάναρχος ουδέποτε χωρίστη. Και ειδού λοιπόν ο Κύριος, αφού έδωσε και τα τελευταία συμβουλάς και υποθήκας προς τους Αγίους Αποστόλους, αφού τους προανήγγειλε ότι έπειτα από λίγας ημέρας θα ελάμβαναν δύναμην εξύψους, την φωτιστική και αγιαστική χάρη δηλαδή και την ακαταγόνιστο δύναμη του Αγίου Πνεύματος, επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Εσήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει προ χιλιάδων ετών και ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν προτού αποθάνει ευλόγησε τους απογόνους του. Το ίδιον αυτό έκαμε και ο ένδοξος προφήτης Μωυσής, ο αρχηγός του περιουσίου λαού. Αυτό έκαμνε και ο αρχιερεύς των Ιουδαίων κατά διαταγήν του Θεού, δια να μεταδίδει στον λαόν την παρά του Θεού ευλογία. Αλλά εδώ τώρα δεν είναι κανείς όμοιος με αυτούς. Είναι ο Μέγας, ο αιώνιος, ο αδιάδοχος αρχιερεύς, ο οποίος δια της λυτρωτικής θυσίας του συνεφιλίωσε την ένοχον ανθρωπότητα με τον δίκαιον και Άγιον Θεόν. Είναι ο Μέγας αρχιερεύς, ο οποίος διήνυξε τους ουρανούς και κατέστησε βατήν την οδόν η οποία οδηγεί τους ανθρώπους από την γη της εξορίας, από την κοιλάδα του κλαθμόνος εις την ουρανίαν, την μόνιμον, την πανευτυχή πατρίδα μας των ουρανών.

Και ο Ιησούς τώρα εκεί κατευθύνεται, διότι εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Σκηνή μοναδική θείου και ουρανίου μεγαλείου. Βλέπουν έκθαμβοι οι μαθητέ το διδάσκαλό τους να χωρίζεται από αυτούς, να υψώνεται από το έδαφος και να ανεβαίνει στον ουρανό. Τα πανάγια χέρια που έφεραν ακόμη τον τύπο των ύλων εξακολουθούν να είναι εκτεταμένα εις ευλογίαν. Και με τη στάση αυτή του Κυρίου Ιησού, ευλογούντος οι μαθητέ του τον παρικολούθουν ανταλαμβανόμενον έως ότου νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, τον έκρυψε από τα μάτια τους. Ποια υπέροχο σκηνή! Ευλογών τους μαθητάς του, ευλογών την εκκλησία του, ευλογών τους πιστούς οπαδούς του, ευλογών την γην ολόκληρον, ανεβαίνει εκ της γης προς τον ουρανόν.

Ο χωρισμός του Ιησού από την γη έγινε κατά τρόπον που εκδηλώνει τα τρυφερά αισθήματα του θεανθρώπου προς τους κατοίκους της. Δεν έφυγε οργισμένος δια τη σκληροκαρδία μας. Δεν ανελήφθη απογοητευμένος δια την αδιαφορία μας. Με το στόμα του μας εβεβαίωσε ότι είναι μαζί μας, μαζί με τους πιστούς οπαδούς του, πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Με τα σχήρας του εξακολουθεί να μας ευλογεί από τον ουράνιο θρόνο του και εν δεξιά του θρόνου του Πατρός του ευρισκόμενος δεν πάβει να μεσητεύει περ ημών και ως αρχιερεύς αιώνιος να προσφέρει ανεμάκτος την σωτήριον θυσία του Σταυρού του. Ποιον θάρρος, ποιαν ελπίδα μας παρέχει το γεγονός ότι ευλογών τους μαθητάς την Εκκλησία, την γην ολόκληρον ανελήφθη ο Κύριος εις τον ουρανό. Δεν είναι λοιπόν μακράν από εμάς, κοντά μας είναι, στο πλευρό μας ευρίσκεται, με στοργή απέραντη μας περιβάλλει, μας παρακολουθεί, μας βλέπει, μας ακούει, γνωρίζει τους πόνους μας και τις ανάγκες μας, τους κινδύνους και τις θλίψεις μας και μας ευλογεί. Μας ευλογεί συνεχώς για να μπορούμε να αντεπεξερχόμεθα εις όλα τα δεινά, εις όλα στας δυσκολίας που συναντώμεν εις την επίγειο ζωή μας. Ας μας λιώνει ο πόνος, ας θολώνουν τα μάτια μας από τους ποταμούς των δακρύων, ας διαπερά και ας ξεσχίζει την καρδία μας η ρομφαία των θλίψεων. Όλα αυτά γίνονται κάτω από την ευλογία του Ιησού. Τι θαυμαστό, τι παράδοξο.

Αγαπητοί μου, γιατί αθυμούμε? Ο Χριστός δεν μας έχει λησμονήσει. Ανελήφθη αφημώνει στους ουρανούς με τα σχήρας του υψωμένας εις ευλογίαν. Την Θεία του ευλογίαν αζητούμε πάντοτε, με τη βεβαία ελπίδα ότι και εμάς θα μας παραλάβει εκεί όπου πρόδρομος υπερημών εισήλθεν για να μας καταστήσει μετόχους και κληρονόμους αιωνίου δόξης και μακαριότητος, δια να μας μεταδώσει τα ανέκφραστα αγαθά της Θείας του Ευλογίας.

0: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
2: Η ώρα είναι 12:30.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, Κυριακή του Τυφλού ονομάζεται αυτή η Κυριακή. Το όνομά της το επήρε από το θαύμα που εθεράπευσε ο Χριστός των εκγενετής τυφλών. Διατί η Αγία μας Εκκλησία εκανόνισε αυτήν την αναστέσιμον περίοδον να αναγινώσκεται αυτή η περικοπή, το είπαμε και άλλοτε και δεν βλάπτει να το επαναλάβουμε. Ο λόγος είναι ότι ο Αναστάς Κύριος έκανε πολλά θαύματα. Ένα από αυτά είναι και το θαύμα της θεραπείας του τυφλού. Ο τυφλός μετά την θεραπεία του ανεδείχθη μέγας ομολογητής του Χριστού και επίστευσε και ο ίδιος και είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια όταν τον ερώτησε ο Χριστός. «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησεν αυτό. «Πιστεύω Κύριε» και τον επροσκύνησεν ως Υιόν του Θεού και Κύριον. Μήπως όμως και εμείς, όπως ο τυφλός σωματικός, έχουμε τα όματα της ψυχής μας θαμπωμένα και δεν βλέπουμε το θέλημα του Θεού? Αυτό ακριβώς διαπιστώνει ο ιερός υμνογράφος, ο οποίος κράζει προς τον Σωτήρα Χριστόν. «Της ψυχής τα όματα απεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι, ως ο τυφλός εγενετής, εν μετανία κραυγάζονση, Συ τον ενσκότη το φως το υπέρλαμπρον». Με χαλασμένα τα μάτια της ψυχής μου, προσέρχομαι σε σένα, ο Χριστέ μου, όπως ο εγενετής τυφλός, και έρχομαι προς εσένα με μετάνοια και σου κραυγάζω. Συ είσαι των ανθρώπων που ζουν εις το σκότος δια τις αμαρτίες τους το υπέρλαμπρον φως.

Το ιερόν κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος ως συνήθως είναι πολύ διδακτικόν και μας προσφέρει πλούτον σωτηρίων διδαγμάτων. Άλλωστε εις αυτό θα επιμείνουμε και σήμερα προς ψυχικήν μας ωφέλειαν. Δια να γίνει όμως κατανοητόν από όλους, είναι απαραίτητη και η απόδοση του νοήματος, την οποία επισυνάπτωμεν μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο ακούμε εις εμελή απαγγελίαν.

Εγένε το πορευωμένον ημών των Αποστόλων εις προσευχήν. Παιδίσκην την έχουσαν πνεύμα πείθονος, απαντήσε ημίν. Ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και ημίν έκραζε λέγουσα. Ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε πει επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα τι είπε. Παραγγέλωση εν το όνομα τη Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε η Κύριε αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων. Ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι α ούκ εξεστήν ημίν παραδέχεστε ουδέ πειν Ρωμαίοι σούσι. Και συνεπέστη όχλος κατ' αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντε σ' αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν παραγγείλαντε στο δεσμοφύλακη ασφαλώς τηρήν αυτούς ως παραγγελίαν τι αυτήν ηλυφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτερική.

κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεόν. Επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι, άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ως θεσσαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησάντε παρά χρήμα εθύρε πάσε, και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ, και ειδών ανεωγμένας τα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν, έμελενε αυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξησε αυτό κακόν. Άπαντες γάρ εσμένεν θάδε, ετήσας δε φώτα εις επίδησε, και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα, και προάγαγον αυτούς έξω έφη. Κύριοι,

και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόνται αυτούς εις

η πρώτη πόλη της Ευρώπης που κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού ο Απόστολος Παύλος ήταν η Φίλιππη της Μακεδονίας που βρίσκονταν κοντά στη σημερινή Καβάλα. Στην πόλη εκείνη έμεινε ο Παύλος μερικές ημέρες νουθετώντας και βοηθώντας μαζί με τον Σίλα και τους άλλους συνεργάτες του όσους από τους κατοίκους των Φιλίππων πίστεψαν. Μία ημέρα λοιπόν που οι δύο Απόστολοι Παύλος και Σίλας με τους συνεργούς τους πήγαιναν για να προσευχηθούν στον καθορισμένο τόπο τους συνάντησε μία νεαρή δούλη που είχε πονηρό πνεύμα. Αυτή με τη δύναμη του πονηρού προέλεγε τα μέλλοντα και φανέρωνε με τις μανδύες τα άγνωστα. Με τον τρόπο αυτό οι κύριοι της δούλης αυτής κέρδιζαν πολλά χρήματα. Όταν αυτή η δούλη είδε για πρώτη φορά τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους, τους παρακολουθούσε από κοντά και φώναζε «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας κηρύττουν με ποιο τρόπο θα σωθείτε». Δεν αρκέστηκε στο να το κάνει μία φορά. Το έκανε συνεχώς για πολλές ημέρες, διότι το πονηρό πνεύμα που την έβαζε να φωνάζει είχε τον καταχθόνιο σκοπό του. Ήθελε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και έπειτα με πανουργία να εκμεταλλευτεί αυτή την εμπιστοσύνη προκειμένου να διαδώσει τις δικές του σατανικές διδασκαλίες. Ο Απόστολος Παύλος βλέποντας την επιμονή αυτή αγανάκτησε κατά του πονηρού πνεύματος και αφού στράφηκε πίσω του είπε στο πονηρό πνεύμα «Εις το όνομα του Ιησού Χριστού σε διατάζω να εξέλθεις από αυτή». Και πραγματικά αυτοστιγμή εξήλθε. Το γεγονός όμως αυτό, αντί να χαροποιήσει τους κυρίους της δούλης εκείνης, διότι ελευθερώθηκε από το πονηρό πνεύμα, αντίθετα τους στενοχώρησε, διότι έχασαν πια τα κέρδη από τις μανδύες της. Πιάνουν λοιπόν τον Παύλο και τον Σίλα και τους οδηγούν στην αγορά, εκεί όπου βρίσκονταν οι άρχοντες. Τους φέρνουν μπροστά στους στρατηγούς και αρχίζουν να τους κατηγορούν. Αυτοί οι Ιουδαίοι, λένε, προκαλούν αναταραχή στην πόλη μας, διότι κηρύττουν νέα θρησκεία και νέα θρησκευτικά έθιμα που εμείς ως Ρωμαίοι πολίτες που είμαστε δεν μας επιτρέπεται να τα παραδεχόμαστε και πολύ περισσότερο να τα εφαρμόζουμε. Το πράγμα δεν ήταν δυνατό να μείνει άγνωστο. Το πληροφορήθηκαν πολλοί και μαζεύτηκαν με εχθρικές διαθέσεις εναντίον των δύο Αποστόλων. Και οι στρατηγοί, χωρίς να εξετάσουν και να εξακριβώσουν αν οι κατηγορίες ήταν αληθινές, ξέσχισαν τα ενδύματα των δύο Αποστόλων και διέταξαν να τους τραβδίσουν μπροστά στο πλήθος. Αφού τους έδεραν αρκετά, διέταξαν να τους κλείσουν στη φυλακή. Παρήγγειλαν μάλιστα στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει αυστηρά για να μην δραπετεύσουν. Εκείνος τότε, σύμφωνα με τη διαταγή που πήρε, τους έβαλε στο βαθύτερο διαμέρισμα της φυλακής και για περισσότερη ασφάλεια έδεσε σφιχτά τα πόδια των Αποστόλων ώστε να μην μπορούν να κινηθούν καθόλου. Ω, οι Απόστολοι του Χριστού, πόσο θα υπέφεραν μέσα στη σκοτεινή εκείνη φυλακή έπειτα από τους τραδισμούς και τις άλλες κακοπάθειες. Αλλά οι εκλεκτοί δούλοι του Θεού δεν αποθαρρύνονται ούτε δηλιάζουν. Να, είναι μεσάνυχτα και οι δύο Απόστολοι, σαν να μην τους είχε συμβεί τίποτε το δυσάρεστο, προσεύχονταν και έψαλαν ύμνους προς το Θεό, ενώ οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Αλλά εκείνη ακριβώς την ώρα, τρομερός σεισμός συγκλώνησε το οίκημα της φυλακής. Συγχρόνως άνοιξαν και όλες οι πόρτες, ενώ τα δεσμά όλων

των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο τρομερός σεισμός ξύπνησε και τον δεσμοφύλακα. Βλέπει εκείνους ανοιχτές όλες τις πόρτες της φυλακής και νόμισε ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Επειδή φοβήθηκε μήπως τιμωρηθεί από τους στρατηγούς με θάνατο, έσυρε το μαχαίρι που είχε και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Το αντιλαμβάνεται αυτό ο Παύλος και του φωνάζει δυνατά. «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, διότι όλοι οι φυλακισμένοι είμαστε εδώ». Τα λόγια του Παύλου καθησύχασαν κάπως τον δεσμοφύλακα. Ζητεί από τους δούλους του να ανάψουν φώτα για να βλέπει καλά. Όταν βεβαιώθηκε ότι πράγματι όλοι οι φυλακισμένοι ήταν εκεί, τον κατέλαβε τρόμος. Κατάλαβε ότι ο Παύλος και ο Σίλας δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι και πολύ περισσότερο δεν ήταν ταραξίες και κακοποίοι. Επομένως άδικα τους φέρθηκε τόσο σκληρά. Πέφτει στα πόδια του Παύλου και του Σίλα, αναγνωρίζοντας έτσι και τη δική τους θεία αποστολή, αλλά και τη δική του κακή συμπεριφορά. Τους βγάζει έξω στην αυλή της φυλακής και με πολύ ενδιαφέρον τους ρωτά: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να πετύχω και εγώ τη σωτηρία που σεις κηρύτεται?» Και οι Απόστολοι τότε ανέπτυξαν και σε αυτόν και σε όλους όσοι ήσαν στο σπίτι του τις θεμελιώδεις διδασκαλίες της χριστιανικής πίστεως και τους βεβαίωσαν ότι για να σωθούν έπρεπε να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό ως το μόνο αληθινό Θεό και σωτήρα του κόσμου. Πράγματι πίστεψε και ο ίδιος και όλα τα μέλη της οικογένειάς του και όλοι οι δικοί του. Από τη στιγμή που ο δεσμοφύλακας πίστεψε, οι Απόστολοι ήταν για αυτόν πρόσωπα ιερά και κατεξοχήν σεβαστά. Τους πήρε λοιπόν εκείνη τη νυχτερινή ώρα και τους έλουσε και περιποιήθηκε τις πληγές που είχαν από τους ραβδισμούς της προηγούμενης ημέρας. Στη συνέχεια, χωρίς καμία αναβολή, βαπτίστηκε από τους Αποστόλους και εκείνους και όλοι οι δικοί του. Χριστιανός τώρα πλέον ο δεσμοφύλακας υποδέχεται τους Αποστόλους και τους φιλοξενεί στο σπίτι του. Ετοιμάζει φαγητό και τρώνε όλοι μαζί. Ποιος μπορεί να περιγράψει τη χαρά και την αγαλίαση της χριστιανικής τώρα οικογενείας του δεσμοφύλακα? Ποιος δεν θα εζήλευε, αδελφοί, την οικογένεια του δεσμοφύλακα? Πράγματι είναι ευλογημένοι. Όσοι αξιωθήκαμε να ζήσουμε και να ανατραφούμε σε χριστιανικών οικογενειακών περιβάλλον, έχουμε τις πιο ευλογημένες αναμνήσεις. Να επιμείνουμε λίγο εις το τέλος του Ιερού Αποστολικού Αναγνώσματος, διότι έχουμε πολλά να διδαχθούμε. Τον δεσμοφύλακα μετά την επιστροφή του τον απασχολούσε ένα βασικό ερώτημα, ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Πόσο τον άλλαξε ο Θεός? Ήταν τόσο σκληρός ώστε ετήρησε με πάσαν ακρίβεια τις διαταγές που έλαβε. Μάλιστα δια να μην του διαφύγουν οι κρατούμενοι, έβαλε τα πόδια τους εις το τιμωρητικόν ξύλον ώστε να μην μπορούν ούτε να κινηθούν. Τον απασχολεί λοιπόν το ερώτημα μετά των σεισμών: τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Τι του είπαν οι Άγιοι Απόστολοι? Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Εφόσον θα πιστεύσει στον Χριστόν θα σωθεί. Όχι μόνον αυτός αλλά και ολόκληρη η οικογένειά του, εφόσον κανείς από την οικογένειά του δεν διεφώνησε. Μπορούμε να πούμε μετά την πίστη και το βάπτισμα ήταν μια ιδανική χριστιανική οικογένεια. Ο Ιερός Λουκάς με πολύ χαρά την χαρακτηρίζει και γράφει: «Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλωσεν από τον πληγών και ευαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν και η γαλιάσα το πανική πεπιστευκός το Θεό. Και αφού τους επήρε μαζί του κατ' εκείνην την ώρα της νυχτός, τους έλωσεν από τα αίματα που είχαν τρέξει από τα τραύματα των ραβδισμών και αμέσως ευαπτίστη και αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασεν εις το σπίτι του, ετοίμασε τράπεζαν
και δοκίμασε μεγάλη χαρά μαζί με όλη την οικογένειά του. Αιτία δε της χαράς του αυτής ήταν επειδή είχε πιστεύσει στον Θεό. Το θαύμα της σωτηρίας του δεσμοφύλακα μας βοηθεί να αφιερώσουμε την εκπομπή αυτήν στην χριστιανική οικογένεια. Θα δούμε πώς είναι η χριστιανική οικογένεια και ποιοι κίνδυνοι την απειλούν. Η οικογένεια του δεσμοφύλακους που ανεφέρθη προηγουμένως μας δίνει τον τύπο της χριστιανικής οικογένειας. Εις αυτήν βλέπουμε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία συνιστούν την ιδανική χριστιανική οικογένεια. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η πίστη των μελών της οικογένειας. Δεύτερον, ο λόγος του Θεού. Και τρίτον, η μυστηριακή ζωή. Αυτά τα γνωρίσματα όταν υπάρχουν εξασφαλίζουν την πραγματική χριστιανική οικογένεια. Αυτά επίσης δημιουργούν και την χαρά της οικογένειας. Ο δεσμοφύλακας με την οικογένειά του εχάρη, όπως μας λέγει το Ιερό Κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος, και η γαλιάσατο πανική πεπιστευκός το Θεό. Ας τα δούμε αναλυτικότερα. Τι είπαν οι Άγιοι Απόστολοι στον δεσμοφύλακα? «Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει σύ και ο οίκος σου». Η πίστης λοιπόν απαραίτητο γνώρισμα της χριστιανικής οικογενείας. Όχι μόνο η θεωρητική αλλά και η πρακτική. Δηλαδή όχι μόνο να πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Θεός αλλά και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Όταν τα μέλη μιας χριστιανικής οικογενείας αγωνίζονται να ζουν κάτω από το θέλημα του Θεού, τότε αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι η οικογένεια αυτή είναι χριστιανική. Πίστης λοιπόν η οποία θα εκδηλώνεται και με έργα χριστιανικά. Θέλετε ένα παράδειγμα? Το έχουμε εις τον δεσμοφύλακα, ο οποίος παραλαβών αυτούς, δηλαδή τους Αποστόλους, έλουσεν από τον πληγών. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν. Τους έλουσεν από τις πληγές και τους εφιλοξένησε. Τους έδωσε να φάγουν. Πόσες ημέρες είχαν οι Άγιοι Απόστολοι να φάγουν? Δεν ήταν όμως κυρίως το φαγητό, αλλά η διάθεση του δεσμοφύλακος και της οικογενείας του. Ήταν εκδήλωση της πίστεως και η γαλιάσατο πανική πεπιστευκός στο Θεό. Η χαρά του προερχόταν από το έργο της πίστεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ουκ επειδή εσώθη εφράνθη, αλλά πεπιστευκός στο Θεό. Ας έρθουμε και στο δεύτερο χαρακτηριστικό που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Παύλος και ο Σίλας ελάλησαν τον Λόγο του Κυρίου αυτό, εις τον δεσμοφύλακα δηλαδή, και πάση τη συνδιοικία αυτού. Οι περιστάσεις επέβαλαν να ομιλήσουν περί των βασικών αληθιών της πίστεως και αυτό έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι. Ασφαλώς η οικογένεια του δεσμοφύλακος θα έδειξε ενδιαφέρον να πληροφορηθεί και τις γενικότερες αλήθειες της πίστεως. Μιλισμονούμε ότι υπήρχε εις τους Φιλίππους εκκλησία και ασφαλώς θα συμμετείχαν ως μέλη και η οικογένεια του δεσμοφύλακους. Επομένως μπορούσαν να πληροφορηθούν περισσότερα περί της χριστιανικής πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε προς τους Φιλιππισίους επιστολήν, η οποία ασφαλώς θα ήταν το σωτήριον ανάγνωσμα των χριστιανών των Φιλίππων. Δεν είχαν τότε την δύναμη να προμηθευτούν τον Λόγο του Θεού. Άκουσαν τους Αγίους Αποστόλους να λέγουν περί του Χριστού. Τα λόγια αυτά τα εκράτησαν μέσα στην καρδιά τους και τα εφήρμοσαν κατά το δυνατόν. Τι να πούμε όμως σήμερα? Υπάρχουν άφθονα χριστιανικά βιβλία και η Αγία Γραφή ερμηνευμένη και θα είμαστε αναπολόγητοι εάν δεν φροντίσουμε τα παιδιά μας να την μελετούν. Δυστυχώς όμως πολλοί χριστιανοί γονείς παραμελούν το καθήκον αυτό. Φροντίζουν για τις γλώσσες και πολλά άλλα και τον Λόγο του Θεού τον παραμερίζουν. Πρέπει να αλλάξουμε και να δείξουμε ενδιαφέρον για τον Λόγο του Θεού. Να μελετούν τα παιδιά μας. Όχι μόνο να μελετούν αλλά και να συμμετέχουν στα μυστήρια της Αγίας Εκκλησίας που είναι το τρίτον και αναγκαίον. Οι γονείς να φροντίζουν από μικρά τα παιδιά τους να συμμετέχουν στα μυστήρια.
Πολλοί γονείς λυπούνται διότι τα παιδιά τους έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία. Αντί λοιπόν να παραπονούνται, να εξετάσουν μήπως δεν έχουν κάνει το καθήκον τους όταν ήταν μικρά τα παιδιά. Να μην απογοητεύονται, αλλά να προσεύχονται. Ερχόμαστε εις το τέλος του λόγου μας, που είναι οι κίνδυνοι που απειλούν τη χριστιανική οικογένεια. Αυτή είναι πολύ και άμεση. Γενικώς να συνειδητοποιήσουμε ότι κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και δι' αυτό οι γονείς πρέπει να είναι άγρυπνοι και να παρακολουθούν την ζωή των παιδιών τους με φόβον Θεού και διακριτικότητα. Είναι εσωτερική και εξωτερική. Είναι τα διαζύγια και όλοι αυτοί που διακηρύττουν ότι δεν χρειάζεται η οικογένεια σήμερα. Όλοι οι κακοί σύμβουλοι που λανσάρουν την ασυδοσία μέσω των κοινωνικών δικτύων. Έχουμε σκεφτεί τι βλέπουν και τι ακούουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο. Δυστυχώς κακούς συμβούλους. Τι να πούμε και δια τα διαζύγια, τι θα γίνουν τα παιδιά που εγκαταλείπουν οι γονείς που προχωρούν στο διαζύγιο. Έχουμε όμως δυστυχώς και άλλους κινδύνους που απειλούν την οικογένεια. Τώρα τελευταία είναι και η αναγνώριση των ομοφύλων ζευγαριών να υιοθετούν παιδιά. Πολύ δυστυχισμένα τα παιδιά που θα ζήσουν σε τέτοιο περιβάλλον. Τι να πούμε για την αλλαγή φύλου, πολλοί οι εχθροί της οικογενείας. Πρέπει όμως να είμαστε άγρυπνοι και να μην αφήσουμε την οικογένεια εις την διάθεση των κατά καιρούς εχθρών, οι οποίοι την επιβουλεύονται και προσπαθούν με κάθε τρόπο να την βλάψουν. Τότε θα χαίρομαι όταν η οικογένεια υπακούει στο θέλημα του Θεού. Αυτό ακριβώς αναφέρει και ο πατήρ Χριστοφόρος Παπουτσόπουλος εις το τέλος της αποδόσεως του νοήματος της Κυριακής του Τυφλού. Αλλά παρόμοια χαρά μπορεί να απολαμβάνει κάθε οικογένεια. Αρκεί μόνο να βασιλεύει σε αυτή ο Χριστός. Όταν στα μέλη της οικογενείας υπάρχει η πίστη στον Χριστό και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, χαρά και αγαλίαση θα επικρατεί. Ούτε η φτώχεια, ούτε η ασθένεια, ούτε τίποτε άλλο δυσάρεστο και ανεπιθύμητο θα έχει τη δύναμη να διώχνει τη χαρά και να στερεί την ειρήνη από τη χριστιανική οικογένεια. Ήθε σε όλες τις οικογένειες να βασιλεύει ο Χριστός. Εδώ αγαπητοί αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού τελειώνουμε και θα επικοινωνήσουμε και πάλι την ερχομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Ας τραγουδήσω και ας χαρώ με τη Μαρία Λαδά. Σήμερα τραγούδια της δουλειάς.
1: Ο Θεός, γιο Μαριό, τον άγγιξα, γιο Μαριό, να ντόνα, γιο Μαριό, γιο, γιο Μαριό, γιο Νικολής, γιο Μαριό, μας φώναζε, γιο Μαριό, ένα, γιο Μαριό, ακόμα, γιο Μαριό, γιο, γιο, γιο Μαριό, γιο, γιο, γιο Μαριό, η μάτσα πάει, γιο Μαριό, βρες το γυαλό, γιο Μαριό, και ποιος θα μας, γιο Μαριό, καλά, Γιο Μαριό, Γιο Νικολής, Γιο Μαριό, μας φωνάζε, Γιο Μαριό, να βγούμε από, Γιο Μαριό, τα μπάρι, Γιο Μαριό, Γιο, Γιο, Γιο Μαριό, Γιο, Γιο, Γιο, Γιο Μαριό, Γιο, παιδιά μου, Γιο, Γιο Μαριό, Γιο, Γιο, Γιο Μαριό, Γιο, Γιο, Γιο Μαριό, καλός του καρά, Γιο Μαριό, ο κύρι μας, Γιο Μαριό, κι αυτός κακό, Γιο Μαριό, μας θέλει, Γιο Μαριό, Γιο Μαριό, Γιο Μαριό, Γιο Μαριό, θέλει πρωί, Γιο Μαριό.

0: Φενικέτα,
1: Ρωμαριό,
0: Μεσάνια,
1: Ρωμαριό,
0: Φενικέχα,
1: Ρωμαριό,
0: Ρωμέρι,
1: Ρωμαριό,
0: Γιο, Γιο, Γιο,
1: Ρωμαριό,
0: Γιο, παιδιά μου, Γιο,
1: Ρωμαριό,
0: Η ψαροπούλα,
1: Ρωμαριό,
0: Μας έρχεται,
1: Ρωμαριό,
0: Φερνίτα,
1: Ρωμαριό,
0: Καρβίλια,
1: Ρωμαριό,
0: Γιο, Γιο,

0: Ιωμαριό.
1: Σου μια χαλούνι.
0: Ιωμαριό.
1: Ρε έχω χάνα.
0: Ιωμαριό.
1: Τζίκα μπουρι.
0: Ιωμαριό.
1: Ρε και πλωριό.
0: Ιωμαριό.
1: Με δίχως μουρι.
0: Ιωμαριό.
1: Ρε γιόγιο.
0: Ιωμαριό.
1: Τούμπα τα τούμπα. Τούμπα τα τούμπα. Τούμπα τα τούμπα. Τούμπα τα τούμπα.
0: Γιο Μαριό.
1: Κι όποιος δεν λέει
0: Γιο Μαριό
1: θα σας το πω.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με ένα ψαράδικο τραγούδι από το Τσεσμέ, το οποίο υιοθετήθηκε και διαμορφώθηκε στη Σκιάδο όπως τα ακούσαμε. Βοηθούσε τους ψαράδες στο τράβημα των δικτυών και τραγουδιόταν αντιφωνικά. Τραγούδια της δουλειάς λοιπόν έχουμε για σήμερα. Τραγούδια που έκαναν το μόχθο ελαφρύτερο και τη δουλειά να μοιάζει με γλέντη και γιορτή, ενώ ταυτόχρονα τις έδιναν ρυθμό και σκελετό.

Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το καλλιμνιώτικο τυρλαντά που κάποτε έγινε γνωστό σε όλη την Ευρώπη ως ελληνικό φολκλόρ. Στην πραγματικότητα είναι ένα τραγούδι της δουλειάς και αυτό, με το οποίο τέλειωναν τη δουλειά τους και γύριζαν σπίτι τους χοροπηδώντας το ρυθμό του οι καλλιμνιώτες.

Ο θερισμός είναι από τις δυσκολότερες δουλειές του αγροτικού κόσμου, καθώς δουλεύεις διπλωμένος στα δύο για πολλές ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο. Το τραγούδι ίσως απάλυνε λίγο τα πράγματα. Ήταν λοιπόν ένα τραγούδι του θερισμού και η φωνή ήταν της Μαρίας Αναματερού.

Και από το θερισμό πήγαμε στο αλώνισμα και στη μακρινή Καπαδοκία της Ανατολής. Χορός και τραγούδι χαρμάνγερι, αυτό που ακούσαμε, με βήματα μιμητικά του πατήματος των σταχιών, ώστε να σπάσουν για να βγει ο σπόρος πιο εύκολα.

Η Λίμνο, στο Θερισμό, οι θερίστρες είναι κατεξοχήν γυναίκες και τραγουδούν το περίφημο τραγούδι της Σούσας που μόλις απολαύσαμε.

Και μια και μιλήσαμε για γυναίκες και δουλειά, μια κατεξοχήνη γυναική απασχόληση ήταν ο Ρεχαλιός. Και έχει και αυτό στα τραγούδια του, σαν αυτό που χαρήκαμε μόλις. Και για το τέλος, κρατήσαμε ένα παράπονο, τραγουδισμένο αργά το απόγευμα. Παράπονο στον ήλιο που άργησε πολύ να πάει να βασιλέψει και η δουλειά έγινε ατέλειωτη και εξαντλητική. Και για να μην γίνουμε κι εμείς έτσι, σας χαιρετούμε.

0: Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε. Καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το Βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
5: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
6: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
5: Αναζητήστε το στο Βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
7: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
8: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 0 22 300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.
9: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, συνοδοιπορούμε και εμείς μαζί με τον προσκυνητή μας και παρακολουθούμε από κοντά τις διάφορες περιπέτειές του. Λίγο πρωτού αφήσω το Ιρκούσκ, επήγα να ειδώ τον πνευματικό μου πατέρα, με τον οποίον πολλάκις είχα συζητήσει, για να του πω αυτή τη φορά «Πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ και ήρθα να σε ευχαριστήσω για την χριστιανική σου αγάπη προς εμένα, ένα φτωχό προσκυνητή». «Ο Θεός να ευλογήσει το ταξίδι σου», απήντησε. «Πώς όμως συνέβη, ώστε ποτέ να μην μου πεις τίποτε για τον εαυτό σου, ποιος είσαι και από πού έρχεσαι?» «Έχω ακούσει ένα σωρό για τα ταξίδια σου, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω κάτι και για το μέρος που γεννήθηκες, καθώς και για τη ζωή σου, προτού γίνεις προσκυνητής». «Γιατί όχι, με μεγάλη ευχαρίστηση», απήντησα. «Θα σου πω το κάθε τι, άλλωστε δεν είναι ζήτημα που θα μας απασχολήσει πολλή ώρα. Γεννήθηκα σε ένα χωριό της περιοχής της διοικήσεως του Ορέλ. Μετά τον θάνατο των γονέων μου, εμείναμε μόνοι εγώ και ο αδερφός μου, αυτός 10 χρόνων και εγώ 2. Μας ανέθριψε ο παππούς μας, που ήταν ένας καλός και πλούσιος γέρος, ιδιοκτήτης ενός πανδοχείου εις τα μισά ενός δρόμου. Χάρισε στην καλή καρδιά του παππού μου, πολλοί ταξιδιώτε τον προτιμούσαν και σταματούσαν εκεί. Ο αδερφός μου, που ήταν πολύ παλιόπαιδο, επερνούσε τον περισσότερο καιρό γυρίζοντας εδώ και εκεί στο χωριό. Αλλά εμένα μου άρεσε καλύτερα να μένω κοντά στον παππού μου. Τις Κυριακές και τις γιορτές επηγαίναμε μαζί στην εκκλησία. Στο σπίτι ο παππούς συνήθιζε να διαβάζει την Αγία Γραφή, αυτή την ίδια που έχω εγώ τώρα. Όταν ο αδερφός μου μεγάλωσε, άρχισε να πίνει. Μια φορά, όταν ήμουν 7 χρόνων και είμαστε και οι δυο ξαπλωμένοι κοντά στη θερμάστρα, με έσπρωξε τόσο πολύ ώστε κατρακύλησα και πέφτοντας εκτύπησα το αριστερό μου μπράτσο στις σκάλες τόσο ώστε πια δεν κατέστη δυνατόν να το χρησιμοποιήσω, επειδή από τότε στην πραγματικότητα το χέρι μου παρέλυσε. Ο παππούς μου, βλέποντας ότι ύστερα από αυτό ποτέ δεν θα μπορούσα να εργαστώ στη γη, με έμαθε να διαβάζω. Μη έχοντας άλλο βιβλίο για αναγνωστικό, χρησιμοποιούσε την Αγία Γραφή. Με δίδαξε το αλφάβητο, με έμαθε να φτιάχνω λέξεις και να διακρίνω τα διάφορα γράμματα όταν τα έβλεπα. Χωρίς να καταλάβω, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ό,τι εδιάβαζε αυτός, έμαθα σιγά σιγά και ύστερα από κάμποσο χρονικό διάστημα μπορούσα να διαβάζω ελεύθερα. Αργότερα, όταν το φως του παππού μου άρχισε να ελαττώνεται, με έβαζε συχνά να του διαβάζω δυνατά από την Αγία Γραφή και με διόρθωνε όταν έκανα λάθη. Την εποχή αυτή συνήθιζε και ένας κύριος γραμματισμένος να έρχεται συχνά στο πανδοχείο μας. Έγραφε πολύ ωραία γράμματα και μου άρεσε να τον βλέπω όταν καλλιγραφούσε. Αντέγραφα το γράψιμό του και αυτός άρχισε να με διδάσκει. Μου έδωσε χαρτί και μελάνι, μου έφτιαξε πένες από φτερά και έτσι έμαθα να γράφω πολύ καλά. Ο παππούς μου ήταν πολύ ευχαριστημένος και μια μέρα μου είπε τα εξής: «Ο Θεός σου έδωσε το χάρισμα της μαθήσεως που θα σε κάνει άνθρωπο. Να δοξάζεις λοιπόν το όνομά του και να προσεύχεσαι συχνά». Συνηθίζαμε να πηγαίνουμε σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Συχνά δε εκάναμε προσευχές και στο σπίτι. Εμένα μου πέφτε πάντοτε στη σειρά μου να διαβάζω τον 50ο ψαλμό την ώρα που ο παππούς μου και η γιαγιά μου έκαναν μετάνοιες και γονάτιζαν. Όταν ήμουν 17 ετών η γιαγιά μου πέθανε. Ο παππούς έπειτα από αυτό μου είπε: «Το σπίτι μας δεν έχει πια οικοδέσποινα και αυτό είναι άσχημο πράγμα. Ο αδερφός σου είναι ελεηνός. Φροντίζω λοιπόν να σου βρω μια γυναίκα να παντρευτείς». Εγώ ήμουν αντίθετος
εις τη σκέψη του αυτή, λέγοντάς του ότι ήμουν ένας ανάπηρος. Αλλά ο παππούς μου δεν υποχωρούσε. Βρήκε μια καλή κοπέλα 20 χρόνων και παντρευτήκαμε. Έπειτα από ένα χρόνο, ο παππούς μου αρρώστησε βαριά. Γνωρίζοντας ότι ο θάνατός του ήταν κοντά, με κάλεσε και με αποχαιρέτησε λέγοντας: «Σου αφήνω το σπίτι μου με όλα όσα έχει. Να είσαι τίμιος, ευσυνείδητος, να μην απατήσεις ποτέ άνθρωπο και πάνω απ' όλα να προσεύχεσαι τακτικά για το κάθε τι, για όλα που ο Θεός μας δίνει. Μόνο σε αυτό να εμπιστεύεσαι τα πάντα, σύ και η γυναίκα σου. Να πηγαίνετε τακτικά εις την εκκλησία, να διαβάζετε την Αγία Γραφή και να θυμάστε τη γιαγιά σας και μένα εις τις προσευχές σας. Να και τα χρήματά μου, είναι 1000 ρούβλια χρυσά και σου τα χαρίζω. Φρόντισε να μην ξοδέψεις άσκοπα ούτε ένα από αυτά. Φρόντισε να μην σου κυριεύσουν την ψυχή και δώσε μερικά εις τους φτωχούς και εις την εκκλησία». Μετά από λίγες ημέρες απέθανε και τον εκκυδεύσαμε σεμνά. Αλλά ο αδερφός μου με ευθόνησε φοβερά, επειδή όλη η περιουσία έγινε δική μου. Ο θυμός του εναντίον μου εμεγάλωνε συνεχώς και ο σατανάς τον παρότρινε τόσο εις το μίσος του εναντίον μου, ώστε σχεδίαζε να με σκοτώσει. Τελικά δεν με σκότωσε, αλλά έκανε το εξής. Μια νύχτα, ενώ κοιμόμαστε, μη έχοντας πελάτες στο πανδοχείο, διέριξε το δωμάτιο μέσα στο οποίο είχαμε τα λεπτά, τα επήρε από τον παούλο και έπειτα έβαλε φωτιά. Η φωτιά ξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι, χωρίς να το καταλάβουμε. Μόλις δε κατορθώσαμε εγώ και η γυναίκα μου να γλιτώσουμε, πηδώντας μέσα στις φλόγες από ένα παράθυρο, φορώντας μόνον τα ρούχα του ύπνου. Η Αγία Γραφή ήταν κάτω από το μαξιλάρι μας, μα με όλη την παραζάλη κατόρθωσα να την πάρω μαζί μου. Καθώς εβλέπαμε το σπίτι μας να καίγεται, είπαμε ο ένας εις τον άλλον: «Δόξα τω Θεώ που εσώσαμε τη ζωή μας και την Αγία Γραφή, για να την έχουμε παρηγοριά εις τις συμφορές που μας ευρήκαν. Έτσι, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, το εχάσαμε και ο αδερφός μου εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος». Αργότερα εμάθαμε ότι μεθυσμένος κάποτε εκόμπαζε, λέγοντας με τι τρόπο πήρε τα χρήματα και έκαψε το σπίτι. Εμείναμε γυμνοί και κατηστραμμένοι, σχεδόν σε τιάνι. Εδανιστήκαμε μερικά χρήματα, εφτιάξαμε μια μικρή καλύβα και αρχίσαμε να ζούμε όπως οι ακτήμονες χωρικοί. Η γυναίκα μου ήταν προκομμένη και άρχισε να πλέκει, να υφαίνει και να ράβει. Είχε πολλή δουλειά και έτσι συντηρούσε υποφερτά τον εαυτό της και μένα. Εγώ με την πάθηση του χεριού μου δεν μπορούσα ούτε σκέτα ξυλοπάπουτσα να φτιάχνω. Έτσι εκαθόμουν δίπλα της όταν δούλευε και της εδιάβαζα κομμάτια από την Αγία Γραφή. Άκουγε πάντα με προσοχή και ευλάβεια και μερικές φορές έκλαιγε. Όταν ερωτούσα γιατί έκλαιγε, λέγοντάς της ότι ο Θεός μας εχάρισε το πολυτιμότερο αγαθό

καρδιάς, παρά προσευχόμεθα με το στόμα μόνον και με τις μετάνοιες χωρίς βαθύτερη σκέψη, σαν κούκλες που κάνουν παιχνίδια. Παρόλα αυτά, η επιθυμία για γνήσια προσευχή υπήρχε μέσα μας και οι μακρές προσευχές που τις ελέγαμε χωρίς να τις καταλαβαίνουμε δεν μας εκούραζαν, αλλά πραγματικά μας άρεσαν. Η καθαρή αλήθεια είναι, όπως ένας διδάσκαλος μου είπε κάποτε, ότι η μυστική προσευχή πάντοτε κρύβεται μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά αυτή εργάζεται κατά τρόπο μυστηριώδη μέσα στην ψυχή και προτρέπει σε εκδήλωση ανάλογα με του κάθε ανθρώπου τη γνώση και τη δύναμη. Ύστερα από 2 χρόνια που εζήσαμε έτσι, η σύζυγός μου αρρώστησε με υψηλό πυρετό. Την εκκοινωνήσαμε και την 9η μέρα της αρρώστιας απέθανε. Τώρα ήμουν ολομόναχος στον κόσμο. Δεν μπορούσα να κάνω καμία εργασία και έπρεπε συγχρόνως να ζήσω. Μα και η ζητιανιά μου φαινόταν ασυνείδητο πράγμα. Εκτός αυτού είχα τόση λύπη για το θάνατο της γυναίκας μου, ώστε δεν ήξερα τι να κάνω. Όταν επήγαινα μέσα στην καλύβα και έβλεπα τα ρούχα της, επνιγόμουν στα δάκρυα τόσο που 2-3 φορές έπεσα κάτω ανέστητος. Κατάλαβα λοιπόν ότι δεν μπορούσα πια να ζήσω εις το μέρος αυτό. Επούλησα την καλύβα μου για 20 ρούβλια και έδωσα τα λίγα ρούχα της γυναίκας μου στους φτωχούς. Επειδή ήμουν ανάπηρος, οι αρχές του τόπου μου δώσαν ένα διαβατήριο, το οποίο με ελευθέρωνε από κάθε δημόσια υποχρέωση και έτσι παίρνοντας μαζί μου την Αγία Γραφή, άρχισα τα ταξίδια χωρίς να ενδιαφέρομαι που πηγαίνω. Έπειτα από λίγο καιρό άρχισα να σκέπτομαι πού θα μπορούσα να πάγω και είπα με τον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα θα πάγω στο Κίεβο. Θα προσκυνήσω εκεί τα μέρη αυτών που ευαρεστήσανε το Θεό και θα τους παρακαλέσω να με βοηθήσουν στα βάσανά μου. Κάνοντας τις σκέψεις αυτές, άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα και γέμισε η ψυχή μου με ανακούφιση, αρχίζοντας το ταξίδι μου για το Κίεβο. Από τότε, 13 ολόκληρα χρόνια έχω περάσει ταξιδεύοντας από τόπο σε τόπο και έχω προσκυνήσει σε πάμπολες εκκλησίες και σε μοναστήρια. Αλλά τον τελευταίο καιρό έχω περπατήσει περισσότερο μέσα σε λιβάδια και στέπες. Δεν ξέρω αν ο Θεός θα ευδοκίσει να πάγω στην Ιερουσαλήμ. Εάν αυτό είναι η θέλησή Του, τα αμαρτωλά μου κόκαλα θα αναπαυθούν εκεί. Και πόσο χρόνο είσαι τώρα? 33. Ώστε, αγαπητέ μου αδερφέ, έχεις φτάσει την ηλικία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Πόσες συγκρούσεις κάθε μέρα, αγαπητοί μας φίλοι. Με αγαπημένους, με συναδέλφους, με ξένους και δικούς. Άλλοτε από εμπάθεια, άλλοτε από αντιπάθεια, άλλοτε από λανθασμένες πληροφορίες, άλλοτε από κακές εκτιμήσεις, άλλοτε από έλλειψη υπομονής, άλλοτε από το χάσιμο της ψυχραιμίας. Και λέμε λόγια σκληρά, απαξιωτικά, προσβλητικά, εξευτελιστικά, πικρά, φαρμακερά. Όλα αυτά βέβαια είναι ανθρώπινα. Αλλά μετά από όλα αυτά, σε στιγμές νυφαλιότητος, σε στιγμές χάριτος, ας έχουμε τη δύναμη να λέμε ένα συγγνώμη που να το εννοούμε όμως. Ας μην είναι λέξη κενή, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, χωρίς αντίκρισμα. Η λέξη συγγνώμη ας συνοδεύεται από προσπάθεια να μην επαναλαμβάνουμε ή τουλάχιστον να λιγοστεύουμε τα λάθη για τα οποία ζητούμε συγγνώμη. Ας μην είναι λέξη που βγαίνει απλώς από τα χείλη, αλλά μετάνοια που βγαίνει από την καρδιά. Ας μην είναι κενός τύπος, αλλά μια λέξη δάκρυ. Να δώσουμε στον άλλον την ελπίδα πως κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο. Να φανεί ένα φως, να φανεί πως κατεβήκαμε από το βάθρο της εγωπάθειάς μας και απλώνουμε το χέρι. Ένα τυπικό συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές, δεν ηρεμεί τη συνείδησή μας. Ένα τυπικό συγγνώμη δεν μας απαλλάσσει από ευθύνες και ενοχές. Ένα τυπικό συγγνώμη δεν προσεγγίζει τα πρόσωπα, δεν λιώνει τον πάγο που έχει σχηματιστεί, δεν μικραίνει τις αποστάσεις, δεν ζεσταίνει την καρδιά. Ένα τυπικό συγγνώμη δείχνει το μέγεθος της αναξιοπιστίας μας. Ένα τυπικό συγγνώμη εξοργίζει. Ένα τυπικό συγγνώμη δεν είναι ευπρόσδεκτο ούτε στο Θεό. Και ο άνθρωπος και ο Θεός θέλουν την ειλικρινή μας μετάνοια, την προσπάθεια, τη μεταμέλεια. Η συγγνώμη είναι λέξη ιερή και βαρυσήμαντη. Μας βάζει στο δρόμο της αγάπης, της αρετής. Είναι προϋπόθεση ωριμότητας και αυτογνωσίας. Μας βάζει στη βασιλεία των ουρανών. Ας τη χρησιμοποιούμε με συνέστηση για να ανθίσουν γύρω μας λουλούδια. Τότε θα έχουμε τη χάρη του Θεού και θα μπούμε στη βασιλεία Του. Θα μπούμε αν σ' ό,τι λέμε βάζουμε και την καρδιά μας. Αν σ' ό,τι λέμε βάζουμε και την σφραγίδα της ειλικρίνειας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα φιλοξενούμε στην 4Ε την κυρία Παναγιώτα Σαχαρίδη, είναι κοινωνική λειτουργός και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα κλινική ψυχική υγεία. Μαζί θα συζητήσουμε για το άγχος στη ζωή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να σας έχουμε σήμερα κοντά μας.
1: Γεια σας και από μένα. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και όντως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Να δούμε λοιπόν γιατί αγχωνόμαστε. Είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση και τι προκαλεί το άγχος στη ζωή μας?
1: Πολλές φορές θα έχουμε ακούσει ότι το άγχος είναι η μάστιγα της κοινωνίας μας. Θα λέγαμε πως το άγχος είναι ένας μηχανισμός αυτορύθμισης. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία να βιώνει ένας άνθρωπος άγχος, βέβαια σε ένα πλαίσιο λειτουργικό που του επιτρέπει να διαχειρίζεται έτσι λειτουργικά την καθημερινότητά του. Γιατί αγχωνόμαστε? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος μπορεί να αγχώνεται, ξεκινώντας από την καθημερινότητά του, από το πρωί που θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμανθεί η μέρα του, πώς θα διεκπαιρεώσει τις δραστηριότητες που έχει, ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή, στην πορεία, στο κομμάτι των σχέσεων, πώς θα είναι οι συναναστροφές του, δηλαδή, με τους άλλους ανθρώπους, και φυσικά στα προσωπικά εσωτερικά ζητήματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Οι παράγοντες που το προκαλούν, να μας πείτε, ποιοι είναι? Παντού βαλόμαστε από διάφορες καταστάσεις που μας προκαλούν άγχος.
1: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν ξεκινάμε από τους βιολογικούς παράγοντες. Υπάρχει όντως ο παράγοντας κληρονομικότητα. Είναι αποδεδειγμένο ότι το άγχος μπορεί να κληρονομηθεί. Υπάρχει ο παράγοντας μίμηση. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο βιώνει άγχος μέσα στο σπίτι του, σίγουρα βλέπει τους γονείς του ή τέλος πάντων τους φροντιστές του πώς κινούνται, με αποτέλεσμα όλη αυτή τη συμπεριφορά να την μιμείται και το ίδιο το παιδί. Η οικογένεια στο ευρύτερο πλαίσιο, συγγενείς και οι φίλοι. Μπορεί για παράδειγμα να βιώνουμε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά να έχουμε στον κύκλο μας φίλους και ένα περίγυρο, ο οποίος έτσι είναι σε μία ένταση. Σίγουρα και από εκεί ενδεχομένως μπορεί να μιμηθούμε κάποιες συμπεριφορές. Και φυσικά το σχολείο, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος στη ζωή μας. Τα παιδιά βιώνουν πολύ έντονα το άγχος μέσα στο σχολείο και από τους συνομιλίκους, αλλά ενδεχομένως και από κάποιους δασκάλους, από κάποιους καθηγητές αργότερα καθώς μεγαλώνουν. Οπότε είναι ποικίλοι οι παράγοντες που μπορεί να μας επηρεάσουν και να μας μεταφέρουν το άγχος στη
0: ζωή. Να είναι για παράδειγμα και κάποιες καταστάσεις που περάσαμε σε μικρότερη ηλικία και να τις κουβαλάμε και να βγαίνουν μετά με ένα γεγονός στη ζωή μας.
1: Σαφέστατα, απλά όλα έχουν κάποια εξήγηση. Δηλαδή, μπορεί όντως να έρθει ένα στρεσογόνο γεγονός στη ζωή. Αν η οικογένεια έχει δομήσει το παιδί με ένα τέτοιο τρόπο που έχει μάθει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, θα μπορέσει να εξελιχθεί και να κατανοήσει και να αξιολογήσει το γεγονός πολύ διαφορετικά έναντι ενός παιδιού το οποίο δεν έχει δεχθεί αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης από την οικογένειά του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης εντός εισαγωγικών έναντι του άγχους.
0: Και από πολύ μικρή ηλικία, φαντάζομαι, έτσι. Και ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα σας έχουμε και την επόμενη φορά να το δούμε, ιδιαιτέρως αν είναι το θέμα αυτό, το σχολικό άγχος και το άγχος στο παιδί κυρίως. Τώρα, υπάρχουν και κάποια σωματικά συμπτώματα. Mm-hmm. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι?
1: Βεβαίως. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όταν το άγχος αρχίζει και σωματοποιείται. Γιατί σημαίνει ότι ο οργανισμός ο ίδιος εκπέμπει ένα συναγερμό. Είναι ένα καμπανάκι στο σώμα, το οποίο υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνεις κάτι λειτουργικά. Κάτι από την καθημερινότητά σου, από τη ζωή σου, δεν σου ταιριάζει. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφίδρωση. Αρχίζει ο άνθρωπος να υδρώνει, μπορεί να έχει κρύο έξω, αρκετό κρύο, και εκείνος να νιώθει ότι έξω έχει 40 βαθμούς και το σώμα του να αντιδρά με υδρότα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολλές φορές τρέμουλο. Θα δούμε δηλαδή ότι αν ζητήσουμε από τον άνθρωπο να τεντώσει τα χέρια του σε αυτή τη θέση, τα χέρια του μπορεί να τρέμουν. Να σημειώσω εδώ ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανίζονται τη στιγμή που κάποιος βιώνει άγχος, αλλά μπορεί να είναι τόσο έντονα που το συνοδεύουν και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
2: Τόσο πολύ, ε?
1: Τόσο πολύ, βεβαίως, γιατί το άγχος έχει διακυμάνσεις. Ένα άλλο βασικό σύμπτωμα είναι ο πονοκέφαλος. Θα δούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ έντονο άγχος εμφανίζουν πονοκεφάλους ή μικρανίες, δηλαδή μία δυσκολία, χρειάζονται ίσως ένα αναλγητικό για να ανακουφιστούν από όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Εδώ να σας διακόψω και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συνήθως ακούμε πάρα πολλούς που λένε συνήθως το Σαββατοκύριακο μας πιάνουν οι πονοκέφαλοι. Παίζει ρόλο αυτό όταν ηρεμεί ο οργανισμός?
1: Ακριβώς. Πολύ,
2: είναι από το άγχος.
1: Πολύ σωστά. Πολλές φορές όταν ο άνθρωπος χαλαρώνει, η άμυνα του οργανισμού πέφτει. Οπότε εκείνη τη στιγμή αρχίζει ο άνθρωπος να αγχώνεται. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που έχει τις δουλειές του, την οικογένειά του, ενδεχομένως τις δραστηριότητές του, βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Όταν αυτή η εγρήγορση αρχίζει και ηρεμεί, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τι να σκεφτεί, για ποιο λόγο να τρέξει, με τι να ασχοληθεί, αρχίζει το σώμα και του φωνάζει ότι θέλω να ξαναμπω στην ίδια διαδικασία, με έχεις πολύ χαλαρό, συναγερμός, πρέπει να επανέλθω σε αυτό που με έχεις συνηθίσει. Πολλές φορές επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι θα δούμε την εμφάνιση άγχους στις διακοπές.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο άνθρωπος έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει, δεν έχει έτσι κάποια έντονη δραστηριότητα να κάνει, οπότε το σώμα του τι κάνει, ξεμαθαίνει. Μάλιστα. Αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει προηγουμένως, οπότε αντιδρά. Σε συνέχεια τώρα των σωματικών αντιδράσεων θα πούμε το κοιλιακό άλγος. Θα δούμε δηλαδή πολλές φορές ότι πονάει η κοιλιά, μπορεί να έχουμε μια νεύρωση στομάχου. Πολλές φορές οι γυναίκες να έχουν συμπτώματα όπως αυτά της αμυνουρίσεως, να νιώθουν δηλαδή ότι θα διαθετήσουν χωρίς να είναι σε φάση που θα διαθετήσουν ένα πόνο γενικότερα στην κοιλιά ή στο στομάχι, ενδεχομένως κάποιο τρέμουλο ή κάποιες κράμπες στα πόδια, και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, και γενικά μια κόπωση, θα λέγαμε, μια αδιαθεσία. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν έχει δύναμη. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι πολλές φορές όταν έρχονται στο γραφείο μου να με επισκεφθούν, το πρώτο τους αίτημα είναι ότι δεν έχω κουράγιο, νιώθω καταβεβλημένος. Πάντα, και το τονίζω αυτό να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ξεκινάμε από ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Επισκεπτόμαστε δηλαδή ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και ζητούμε ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο, ούτως ώστε να τσεκάρουμε ότι όντως βιολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά μπορεί όλα αυτά τα συμπτώματα να ξεκινούν από ένα σωματικό, από ένα βιολογικό αίτιο, μια έλλειψη σιδήρου, μια βιταμίνη, οτιδήποτε. Οπότε θέλουμε να αποκλείσουμε το βιολογικό παράγοντα για να περάσουμε έπειτα στο ψυχολογικό.
2: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και προβλήματα στις γνωστικές μας λειτουργίες, αν έχουμε άγχος?
1: Σαφέστατα. Καταρχήν θα πούμε ότι ο άνθρωπος όταν βιώνει άγχος νιώθει μια γενικότερη αποδιοργάνωση. Πολλοί άνθρωποι μου το περιγράφουν σαν να μην ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Δηλαδή σαν να μην γνωρίζουν έτσι πολύ καλά το χώρο. Δεν έχουν καλή μνήμη, θα δούμε ότι έχουν πολλά κενά. Μπορεί να τους δώσουμε μία πληροφορία και την ίδια στιγμή να νιώθουν ότι έχει χαθεί αυτή η πληροφορία από το μυαλό τους. Θα δούμε ότι έχουν έλλειψη συγκέντρωσης. Δηλαδή μπορεί να προσπαθούμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί τους και εκείνοι να μην μπορούν έτσι να μείνουν συγκεντρωμένοι σε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουν. Διάβγεια, έλλειψη διάβγειας. Γενικότερα, φανταστείτε το σαν ένα πανί. Εγώ το παρομοιάζω έτσι με ένα θολό πανί, το οποίο είτε βρίσκεται μπροστά μας, νιώθουμε δηλαδή ότι δεν βλέπουμε καθαρά έξω, είτε νιώθουμε ότι στροβιλίζεται γύρω μας. Οπότε νιώθω ότι κάτι βλέπω, αναγνωρίζω, αλλά ταυτόχρονα χάνω την επαφή μου με αυτό. Ένα ζόρι.
2: Μάλιστα.
1: Ένα μεγάλο ζόρι, και αυτό θέλω να το τονίσω βεβαίως, γιατί πολλοί άνθρωποι που βιώνουν άγχος μεταφέρουν στους οικείους όλο αυτό που αισθάνονται. Και οι δικοί τους άνθρωποι πάνω στην ανάγκη τους, στην προσπάθειά τους να τους ανακουφίσουν, μπορεί να τους πούν, έλα δεν είναι κάτι, το έχω περάσει κι εγώ, θα φύγει, μην υπερβάλλεις, πώς κάνεις έτσι. Όλες αυτές οι συμπεριφορές δεν βοηθάνε τον άνθρωπο που βιώνει άγχος. Η κάθε περίπτωση καταρχήν είναι ξεχωριστή, ο καθένας το βιώνει με το δικό του τρόπο. Άρα δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συγκρίσεων. Το πέρασα κι εγώ, το πέρασα ανώδυνα, εύκολα, δύσκολα. Και δεν έχει νόημα να δίνουμε συμβουλές. Ο άνθρωπος αυτός τη στιγμή που βιώνει άγχος χρειάζεται κάποιον ειδικό, κάποιον θεραπευτή, κάποιον που θα μπορέσει να καθίσει απέναντί του, να καταλάβει όλα όσα του λέει και πάνω απ' όλα να μην τον κρίνει.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε εδώ ότι το άγχος προκύπτει κυρίως επειδή οι άνθρωποι νιώθουμε συνεχώς ένα επικριτικό περιβάλλον γύρω μας, ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας στη δουλειά, παύλα προσωπική οικογένεια, τη δική μας σύντροφο, τα δικά μας παιδιά, το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Παντού υπάρχει κριτική.
2: Και φοβούνται και αγχώνονται.
1: Φυσικά.
2: Βασικός παράγοντας λοιπόν αυτό.
1: Πολλές φορές μου λένε ότι νιώθω ένα πειραματόζω στη ζωή μου. Φανταστείτε, σαν να είμαστε έτσι ένα μικρό ποντικάκι, παντού να υπάρχει φως και όλοι να περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί αυτό το ποντίκι. Πώς θα αντιδράσει. Θα θυμώσει, θα φωνάξει, δεν θα πει τίποτα. Σαν να είμαστε μέσα σε μία έρευνα. Δυστυχώς.
2: Τώρα πότε το άγχος μπορεί να μετατραπεί σε διαταραχή?
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Θα ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λέξη που χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, η οποία λέγεται λειτουργικό. Κάτι το οποίο είναι λειτουργικό. Δηλαδή, αν ξυπνάω το πρωί και η μέρα μου ρολάρει, μπορώ να βγάλω τις δραστηριότητες μου εις πέρας, σίγουρα με κάποια επίπεδα άγχους, όπως είπαμε, είναι και στα πλαίσια του φυσιολογικού, είναι όλα καλά. Αν νιώθω ότι από το πρωί που ξυπνάω πάβω να είμαι λειτουργικός, δηλαδή νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην καθημερινότητά μου, δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου, αγχώνομαι με τις δραστηριότητες που έχω να διεκπεραιώσω, τότε αρχίζουμε να μιλάμε για ανάγκη θεραπείας. Όταν δεν είμαστε λειτουργικοί. Όταν το άγχος το αφήνουμε για μεγάλο διάστημα, σίγουρα θα περάσει στα επίπεδα της διαταραχής. Θα δούμε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι μόνιμο, κάτι το οποίο περιορίζει τη λειτουργικότητά μου, όπως είπαμε, και σίγουρα απαιτεί θεραπεία για να μπορέσει εν τέλει να διορθωθεί. Είναι μια κατάσταση η οποία σαφώς και μπορεί να διορθωθεί είτε με τη θεραπεία μέσω ενός ειδικού ανθρώπου που είναι εξειδικευμένος στο άγχος, με τη χρήση χαπιών. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, ο άνθρωπος να πάρει φαρμακευτική αγωγή για να ανακουφιστεί από αυτά τα έντονα συμπτώματα. Με κάποια εναλλακτική θεραπεία υπάρχουν άπειροι τρόποι και φυσικά εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Πώς εκείνος νιώθει ότι θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του.
2: Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
1: Και σεβόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος άνθρωπος στο γραφείο μου και μου πει ότι εγώ είμαι κατά των χαπιών, θέλω να παλέψω με νύχια και με δόντια, αλλά δεν θέλω να πάρω χάπια, δεν θέλω αγχολητικά, δεν θέλω ηρεμιστικά, δεν θέλω τίποτα, εγώ θα το σεβαστώ. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε κάτι κόντρα στη φύση αυτού του ανθρώπου. Βεβαίως, ως ειδικοί, εξετάζουμε τους παράγοντες, εξετάζουμε τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες, ναι, σαφώς και θα σεβαστούμε την επιθυμία, αλλά μπορεί να μην γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που το χάπι είναι μονόδρομος.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να βλέπουμε τις οπτικές. Δεν πρέπει να είμαστε, ας πούμε, σε ένα επίπεδο μόνο επικεντρωμένοι.
2: Πολλοί όμως μπερδεύουν το άγχος με τις φοβίες. Έχει διαφορά ή όταν είμαστε αγχωμένοι φοβόμαστε και είναι κάτι το ίδιο? Υπάρχει κάποια διαφορά? Να μας εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Πάρα πολύ το μπερδεύουμε.
1: Εξαιρετικό αυτό που ρωτάτε. Και αυτό γιατί ο κόσμος μας όλος θα ήταν πιο όμορφος αν καταλαβαίναμε τη διαφορά του άγχους και του φόβου. Από πολύ πολύ μικρή ηλικία οι γονείς ακόμα μπορούν να εξηγήσουν στα παιδάκια τους τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ απλή. Ξυπνάω το πρωί και λέω, έχω άγχος γιατί σήμερα γράφω διαγώνισμα στην ιστορία. Είμαι μαθητής, ας πούμε, του δημοτικού. Πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκω το λόγο, τον παράγοντα, το αίτιο που μου δημιουργεί αυτή την ένταση, έχω φόβο.
2: Μάλιστα.
1: Λέω για παράδειγμα, είναι μια γυναίκα έγκυος και θέλει να κάνει μια εξέταση στο γιατρό για να δει πώς πάνε τα πράγματα με το μωράκι της και λέει, έχω πάρα πολύ άγχος γιατί σήμερα έχω την εξέταση της αυγενικής διαφάνειας, ας πούμε. Δεν έχει άγχος, έχει φόβο, γιατί μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτό που της δημιουργεί την ένταση. Άγχος έχουμε όταν δεν μπορούμε να βρούμε τι φταίει.
2: Μάλιστα.
1: Ξυπνάω, ας πούμε, το πρωί και νιώθω μια ένταση. Ρωτάω τον εαυτό μου, έχω κάτι σήμερα το οποίο μου δημιουργεί αυτή την ένταση? Όχι. Έχω κάτι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, γιατί μπορεί να είναι και κάτι μελλοντικό το οποίο μου δημιουργεί αυτή την αγωνία. Αν δεν μπορώ να προσδιορίσω το αίτιο, τότε ναι, μιλάμε για άγχος. Πολύ πολύ απλά, γιατί αγαπώ πολύ τα παραδείγματα και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο κατανοητά και χρήσιμα, για όλους. Το φόβο θα το σκεφτόμαστε σαν ένα κόκκινο σηματοδότη, σαν ένα συναγερμό, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αν το βλέπουμε αυτό το συναγερμό, δηλαδή βλέπω το συναγερμό και λέω, έχω φόβο γιατί θέλω να κάνω ιατρικές εξετάσεις, έχω φόβο γιατί δίνω πανελλήνες, γνωρίζω το αίτιο, βλέπω την κόκκινη ένδειξη, ξέρω ξεκάθαρα μόνος μου ότι αυτό είναι φόβος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γνωστικά για τον εγκέφαλό μας να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, να δίνουμε στον εαυτό μας την απάντηση, έχω φόβο. Λειτουργεί πολύ διαφορετικά το σύστημά μας όταν νιώθει ότι ξέρει το αίτιο από ότι όταν δεν το ξέρει. Mm-hmm. Όταν δεν το ξέρει, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο δύσκολη διαδικασία, γιατί πρέπει να σκάψουμε, όπως συνηθίζω να λέω, πιο βαθιά, να το σκεφτούμε έτσι σαν ένα δέντρο που ψάχνουμε πολύ βαθιά τις ρίζες αυτού του δέντρου, να δούμε τι έχει φταίξει και αυτό το δέντρο δεν πήρε το νεράκι, την τροφή που έπρεπε και αρρωσταίνει.
2: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε άγχος, έτσι.
1: Έχουμε άγχος.
2: Και εκεί θέλει να το δούμε και να το δουλέψουμε.
1: Πολύ. Θα δουν και οι τηλεθεατές μας, μπορούν να κάνουν έτσι ένα πρόχειρο τεστάκι στο σπίτι τους και θα δουν ότι 7, 8, 9 στις 10 περιπτώσεις ξέρουμε τι μας δημιουργεί όλη αυτή την ένταση. Όταν πάω στον ειδικό στο γραφείο για να του πω ότι έχω φόβο και όχι άγχος, ήδη έχω κάνει το 50% της θεραπείας με τον εαυτό μου, γιατί έχω ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ρίξει βέλος σε αυτό που μου φταίει, στην αιτία. Ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Στην αιτία βρίσκω δηλαδή τι με ζορίζει. Όταν πάω και δεν ξέρω το αίτιο, σίγουρα μπορεί να χρειαστώ περισσότερο χρόνο για να το βρω, αλλά είναι πολύ σημαντικό που θα φτάσω στην καρέκλα του και θα πω, είμαι εδώ, έχω άγχος και δεν ξέρω γιατί.
2: Οπότε και στην περίπτωση της φοβίας και στην περίπτωση του άγχους, που θα το βρούμε, σε κάθε περίπτωση βρίσκουμε την αιτία. Ποιες, έτσι, να μας πείτε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είτε το άγχος είτε τη φοβία μας.
1: Πολύ ωραία.
2: Και να νιώσουμε καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να προτείνουμε πάρα πολλά και χρήσιμα πράγματα στους τηλεθεατές. Πρώτα απ' όλα θα θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας όλοι και θα πάρουμε ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο του φόβου ή το ημερολόγιο του άγχους. Μπορούμε να δώσουμε έτσι αυτή την επικεφαλίδα πάνω. Σε αυτό το ημερολόγιο λοιπόν θα καταγράφουμε μέσα στη μέρα πότε βιώνουμε αυτό το φόβο. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους μόνο με το ημερολόγιο, γιατί για παράδειγμα διαπίστωσαν ότι έχουν φόβο όταν πάνε στο γιατρό. Έχουν φόβο όταν βλέπουν αίμα. Έχουν φόβο όταν βλέπουν σκύλο. Οπότε μπαίνουμε στην κατηγορία ότι αυτός ο φόβος είναι μια ειδική φοβία, είναι μια συγκεκριμένη φοβία. Μπορεί να έχουν ένα γενικό φόβο, ο οποίος όμως με τη βοήθεια του ημερολογίου θα δούμε ότι συνδυάζεται πάντοτε με κάτι.
2: Μάλιστα.
1: Είναι καταπληκτικό, ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις συνεδρίες, γιατί δίνει το έναυσμα στον άνθρωπο να κινητοποιηθεί. Δηλαδή, γίνεται παρατηρητής του εαυτού του.
2: Μια αυτογνωσία θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μια αυτογνωσία. Η οποία, πρέπει να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, προφορικά δεν έχει την ίδια αξία από ό,τι γραπτά. Όταν γράψω ότι, για παράδειγμα, φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται το νερό της θάλασσας. Και το δω γραμμένο, αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι όταν το λέω φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Συνειδητοποιώ καλύτερα τι είναι αυτό που με φοβίζει ή αντίστοιχα που με αγχώνει. Άρα μία τεχνική είναι το ημερολόγιο.
2: Φοβερό πάντως.
1: Πολύ πρακτικό,
2: πολύ, ναι.
1: Πολύ απλό, ανέξοδο, γιατί πλέον βιώνουμε και οικονομική κρίση και πρέπει λίγο να σκεφτούμε και το οικονομικό κομμάτι, και πάρα πάρα πολύ λειτουργικό. Μπορούμε να σημειώνουμε πρωί βράδυ, μία φορά την ημέρα, όταν έρχεται αυτός ο φοβός ή αυτό το άγχος, για να κάνουμε σύγκριση.
2: Μάλιστα.
1: Και βοηθάει εξαιρετικά και τον ειδικό, γιατί παρατηρεί τι συμβαίνει στον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Μία δεύτερη τεχνική είναι η άθληση.
2: Βοηθάει πολύ, ε?
1: Πάρα πολύ. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά και με το χορό, και πολλές φορές μπορούμε να συνδυάσουμε την συνεδρία, να κάνουμε δηλαδή μια συμβουλευτική μέσω χορού και κίνησης. Στην κίνηση τι γίνεται? Παράγονται φυσικά οι ορμόνες της χαράς. Έχουμε σερωτονίνη. Όταν αθλούμαστε έχουμε σερωτονίνη. Πολλές φορές θα δούμε σε αθλητές έτσι μεγάλους ανά τον κόσμο, όταν για κάποιο λόγο χρειάστηκε να σταματήσουν την άθληση λόγω ενός τραυματισμού, εγκυμοσύνης, λοχίας κτλ., έπεσαν τόσο πολύ τα επίπεδα της σερωτονίνης που βίωσαν κατάθλιψη.
2: Μάλιστα.
1: Και η κατάθλιψη προήλθε ξεκάθαρα από τη διακοπή της άσκησης. Άρα λοιπόν παροτρύνουν τους τηλεθεατές να αθληθούν. Η άθληση είναι υποκειμενική. Μπορεί να είναι ένα περπάτημα στην παραλία. Μπορεί να είναι
2: ο χορός.
1: Μπορεί να είναι ένα σπορ, ας πούμε, που αρέσει τον καθένα. Δεν θέλω να σκέφτεται ότι θέλει.
2: Ό,τι τους αρέσει δηλαδή, ό,τι τους ταιριάζει.
1: Και ό,τι τους γεμίζει. Μια πολύ σημαντική λέξη. Αυτό που κάνω να με γεμίζει. Να νιώθω όμορφα μέσα από αυτό. Τρίτη τεχνική είναι οι αναπνοές. Έχουμε ξεχάσει να αναπνέουμε. Το παρατηρώ.
2: Σημαντικό, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Η αναπνοή πρέπει να γίνεται διαφραγματικά. Πρέπει να εισπνέω τον αέρα, να τον εκπνέω από το στόμα. Αυτή φυσικά είναι μια τεχνική που τη διδάσκουμε και στο γραφείο, έτσι, όταν έρθουν για επίσκεψη. Αλλά και απλές εισπνοές και εκπνοές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, από τον καθένα. Να κρατάμε την εισπνοή για αρχή 4 δευτερόλεπτα και να εκπνέουμε, να βγάζουμε δηλαδή τον αέρα για 8 δευτερόλεπτα. Πριν τη συνθήκη που μας φοβίζει, μας αγχώνει, κατά τη διάρκεια και αφού τελειώσει. Πολλές φορές βιώνουμε ένα φοβικό στρεσογόνο γεγονός και ξεχνάμε να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας αφού τελειώσει. Περνάμε δηλαδή όλο το άγχος και όλο το φόβο πριν και κατά τη διάρκεια και μετά λέμε «Ουφ, εντάξει, τελείωσε». Εκείνη η στιγμή όμως είναι η πιο σημαντική από όλες. Πρέπει να ταντεύω τον εαυτό μου, πρέπει να του πω μπράβο για αυτό που κατάφερε, πρέπει να του θυμίσω ότι πέρασε σε ένα βουνό, γιατί για τον άνθρωπο που φοβάται, αγχώνεται, είναι βουνό, και να πω στον εαυτό μου «Μπράβο σου, μην το περιμένω από τους άλλους». Αν εμείς οι ίδιοι δεν το δώσουμε σε εμάς.
2: Πολύ σημαντικά. Είναι πολύ απλές τεχνικές, αλλά πολύ σημαντικές.
1: Πάρα πολύ.
2: Και με απλές τεχνικές μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας.
1: Έτσι ακριβώς. Και έρχομαι και σε μια επόμενη καθοριστική σημασία, η οποία λέγεται φυσικά προσευχή. Η προσευχή, ο διαλογισμός, το να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφτούμε ποιος είμαι, τι θέλω. Να πω το Πάτερ ημών, να πω μια προσευχούλα που εγώ ο ίδιος θεωρώ ότι με βοηθάει. Ξέρετε, η δύναμη της πίστης, τι ωφέλη έχει στον οργανισμό. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρές ιατρικές παθήσεις, είτε ψυχολογικής φύσεως, είτε ιατρικής, καθαρά βιολογικής, που με την πίστη, με τη δύναμή τους ότι θα τα καταφέρω, πιστεύω στον εαυτό μου και θα μπορέσω να τα βγάλω εις πέρας, τα κατάφεραν. Και αντίστοιχα άνθρωποι που εγκεφαλικά παραιτήθηκαν, είπαν ότι δεν μπορώ, δεν τα κατάφεραν.
2: Μάλιστα. Υπέροχο όλα αυτά που μας είπατε, υπέροχα. Υπάρχει βέβαια και το δημιουργικό άγχος, έτσι. Να το πούμε και αυτό προς το τέλος της εκπομπής.
1: Σαφέστατα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε άγχος. Πρώτον, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ένα σούπερ ήρωας με μία μπέρτα που μπορεί να κατορθώνει τα πάντα στη ζωή του. Δεν θα έχει νόημα ζωή αν μπορούσαμε να καταφέρουμε τα πάντα. Το άγχος χρειάζεται για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε άνθρωποι. Και στην ουσία το άγχος είναι ένα λαμπάκι, όπως είπαμε και πριν, για μια εσωτερική ενδοσκόπηση. Σου υπενθυμίζει τι φοβάσαι, γιατί φοβάσαι, γιατί δεν ξέρεις, τι ξέρεις. Είναι έτσι σαν ένα, πώς να το πω, σαν ένα πείραμα του εαυτού, το οποίο σου μαθαίνει τον εαυτό σου.
2: Και μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας προς το καλύτερο και να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε.
1: Βεβαίως. Η βελτίωση, η εξέλιξη, η αυτογνωσία και αν θέλετε να πω και κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, ο εθελοντισμός.
2: Βοηθάει πολύ, ε?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στις περιπτώσεις που έχουμε ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο με φόβο, άγχος, οτιδήποτε έτσι μπορεί να τους δημιουργεί ένταση, με συγχωρείτε, προτείνω εθελοντικά να πάνε σε μία οργάνωση. Με παιδιά, με ζώα, με ό,τι ας πούμε θέλει.
2: Η προσφορά
1: θέλει
2: δηλαδή στον συνάνθρωπο βοηθάει και σε εμάς να είμαστε καλύτεροι.
1: Βεβαίως.
2: Και φυσικά αυτό που δίνουμε το παίρνουμε διπλά, αυτό που λένε. Ισχύει.
1: Ισχύει και ξεκινάμε από μια πολύ βασική αρχή. Μόνο να δώσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους να δώσουν. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό έχει γίνει άγχος μέσα τους. Το ότι ήθελα να προσφέρω, αλλά για παράδειγμα τα είχα όλα τόσο έτοιμα στο πιάτο, δεν μπορούσα να το κάνω. Ποτέ δεν είναι αργά. Όσο χρονών και αν είναι κάποιος άνθρωπος, ακόμα και να πάρω ένα ποτήρι νερό, ένα μπολάκι νερό να βάλω σε ένα δέσποτο το καλοκαίρι, να πάω σε έναν οργανισμό, ας πούμε, με παιδάκια που μπορεί να χρειάζονται βιβλία, παιχνίδια, παρέα, οτιδήποτε. Να συμπαρασταθώ στο φίλο μου τη στιγμή που με χρειάζεται. Να είμαι παρόν. Έχουμε ξεχάσει να είμαστε παρόντες. Και γι' αυτό έχουμε άγχος και φόβους. Γιατί έχουμε ξεχάσει να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας.
2: Άρα λοιπόν μέσα από την αγάπη θεραπευόμαστε.
1: Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο φάρμακο. Πραγματικά, πρώτα αγαπάμε τον εαυτό μας για να κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τους άλλους. Δεν γίνεται να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους αν δεν αγαπάμε εμάς. Ας ξεκινήσουμε όλοι από αυτό, την αγάπη προς τον εαυτό μας, το να με γνωρίσω, να με αγκαλιάσω, να με φροντίσω και να με αποδεχθώ.
2: Ήδη νιώθουμε πολύ καλύτερα από αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαχαρίδη. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας έχουμε και την επόμενη φορά.
1: Με χαρά.
2: Να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να μιλήσουμε την επόμενη φορά για το σχολικό άγχος για τα παιδάκια.
1: Πολύ ευχαρίστω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Σαχαρίδη την επόμενη φορά. Χαίρετε.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Κυριακής του Τυφλού και του Αναστάσιμου Εσπερινού σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Θα ξεκινήσουμε με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό το έτος 2008 τα κεκραγάρια και τα στιχυρά σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής του Τυφλού, Κύριε Παράγων εν τη οδό, σε ηχοπλάγιο του πρώτου, θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο.

Θα συνεχίσουμε με το δοξαστικό των Ένων της Λαλίση της Δυναστείας σου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και θα το ακούσουμε από τον Βυζαντινό χορό εργαστήρι ψαλτικής με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παϊβανά.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις σύντομες καταβασίες της αναλήψεως «Το Σωτήρι Θεό», τις οποίες θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Χλόη περίμενε την Άτα με τη μικρή Λίνα. Οι καθημερινές επισκέψεις αυτές, οι πρωινές, ήταν μια από τις πολλές μικρές χαρές που φώτιζαν τη ζωή της. Δέχτηκε τις δύο επισκέπτριες με ενθουσιασμό. «Καλώς τες!» και πήρε στην αγκαλιά της τη Λίνα που την κοίταζε με τα στραφτερά της μάτια γεμάτα έκπληξη. Να, κι άλλο γνωστό πρόσωπο που εντελώς ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά της και ύστερα χάνεται και πάλι. Ας είναι όμως, η Λίνα την εγκρίνει. Γι' αυτό και απλώνει το χεράκι της να πιάσει το πρόσωπο που σκύβει με τρυφερότητα πάνω της. Η Χλόη αφήνει τα ρόδινα χεράκια να παίξουν με τα μάγουλα, με τα χείλη, με το πηγούνι της, ενώ αρχίζει την κουβέντα με την Άτα. Η κουβέντα τους ασχολείται με όλα και με τίποτε. Όπως πάντα, θίγονται όλα τα μικροζητήματα που αποτελούν τη ζωή, μα ιδίως τη γυναικεία ζωή. Από το φαγητό που μαγείρεψαν σήμερα, ως τα λουλούδια στα μικρά παρτέρια της βεράντας που πέταξαν καινούργια κλονάρια. Τώρα τελευταία κάπου κάπου οι δύο φίλες μιλούσαν και για σοβαρότερα ζητήματα. Πολλές από τις όμορφες και βαθιές σκέψεις της Χλόης ξετυλίγονταν μπροστά στα μάτια της Νάτας και την έκαναν να τη θαυμάζει και να την αγαπάει ακόμα περισσότερο. Απλά και φυσικά, χωρίς να το καταλάβουν, εκείνη την ημέρα η κουβέντα τους γύρισε στον Άρη και ήταν σαν να συνέχιζαν μια παλιά αρχινημένη συζήτηση. Ήταν κάτι που η Νάτα θα το είχε κάνει από πολύ καιρό, αν δεν ήταν εκείνη η έκφραση στα μάτια της Χλόης που τη σταματούσε. Δεν μπορούσε να το χωνέψει πως η Χλόη μπορούσε να υπομένει μια τέτοια προσβολή και να μην διαμαρτύρεται, να μην αντιδρά, κάπως πιο δυναμικά. Έτσι της ερχόταν πολλές φορές της Νάτας να αναλάβει αυτή η ίδια την υπόθεση και τότε θα τον κανόνιζε για καλά τον Άρη. Ήξερε εκείνη να του πει λόγια που να τα θυμάται σε όλη του τη ζωή. Και η αγανάκτηση που ένιωσε στην αρχή μεταβλήθηκε κυριολεκτικά σε αποστροφή μια μέρα που είδε με τα ίδια της τα μάτια τον Άρη πλάι-πλάι με την Αυσικάρα Δίου μέσα στο αυτοκίνητο να παίρνουν το δρόμο που βγάζει στα παραλιακά προάστια. Έτσι της ήρθε εκείνη τη στιγμή να τους σταματήσει στη μέση του δρόμου και να τους φωνάξει και να τους φτύσει. Όμως ο Χρήστος τη συγκράτησε. Και όσο σκεπτόταν πως αυτή τους είχε συστήσει και είχε μεσολαβήσει για το γάμο τους, η Χλόη ομολόγησε στην Άτα πως ο Άρης την παραμελούσε αρκετά τώρα τελευταία, μα πάντα φρόντιζε να τον δικαιολογεί. Τι να έκανε, να κλεινότανε κι αυτός μαζί της μέσα στο δωμάτιο, ενώ ήταν νέος και γερός. Όχι, τη σταμάτησε η Νάτα απότομα. Όχι αυτό φυσικά. Μπορούσε όμως να μη σ' αφήνει ακριβώς έτσι μόνη και κλεισμένη μέσα στο σπίτι μακριά από τον κόσμο. Μια πολυθρόνα με τροχούς, ένα αυτοκίνητο, έστω ένα τηλέφωνο. Υπάρχουν τόσα μέσα σήμερα ώστε... Χτες το βράδυ γύρισε νωρίς, είπε ξαφνικά η Χλόη για να μην την αφήσει να συνεχίσει. Καθίσαμε ως αργά, χωρίς να λέμε τίποτε. Εγώ μαντάριζα τις κάλτσες και εκείνος διάβαζε την εφημερίδα του. Ήταν εκνευρισμένος. Το έβλεπα στις κινήσεις του, στην ανησυχία του. Δεν προχώρησε πιο πέρα γιατί θυμήθηκε τα αισθήματα εκείνης της στιγμής και της ήταν αδύνατο να μιλήσει. Θυμήθηκε πως γύρισε και τον κοίταξε κάποια ώρα που εκείνος διάβαζε. Είδε το προφίλ με τις αδρές γραμμές, την ίσια μύτη, τα καλοχτενισμένα μαλλιά. Είδε όμως και την έκφραση απογοητεύσεως και ανησυχίας που διαγραφόταν πάνω στα χείλη του. «Θεέ μου, τι ένιωσε εκείνη τη στιγμή?» Θα ήθελε να ήταν σε θέση να σηκωθεί να τον πλησιάσει, να του χαϊδέψει τα μαλλιά, να του πει πως δεν πειράζει, όλα θα διορθωθούν, όλα εκείνα που τον πίκρεναν και τον γέμισαν απογοήτευση και μην ήξερε τίποτε για την αιτία αυτής της θλίψης του. Μια παράξενη αγάπη και αυτή η δική της, όσο πήγαινε και μεγάλωνε και εξαγιαζόταν. Ο Άρης ήταν για αυτήν το αντίθασο, απίθαρχο παιδί της και δεν λαχταρούσε τίποτα άλλο παρά μόνο να το συγχωρέσει. Όμως δεν έπρεπε να αφήσει τον εαυτό της να παρασυρθεί από αυτά τα αισθήματα. Τον Άρη έπρεπε να τον φέρει πίσω κοντά της, η ίδια η θέλησή του, μόνος του να γυρίσει. Αλλιώς θα είναι σαν τις άλλες φορές που ένα ξέσπασμα της συμπόνιας του
το πέρασαν για μια καινούργια αρχή και η διάψευση τους έριξε ύστερα σε χειρότερη απελπισία.

Η Νάτα κοίταζε τη φίλη της, έτοιμη να της πει αυτό που σκεφτόταν. Τα δικά της αισθήματα κάθε άλλο παραμήτρικα ήταν απέναντι του Άρη. Και δεν του είπες τίποτε. Ήταν μια ευκαιρία αυτή να του τα ψάλεις. Αχ, αν ήμουν εγώ στη θέση σου. Να ήσουν εσύ και να έχεις φυσικά απέναντί σου τον Άρη, Νάτα? Ρώτησε χαμογελώντας η Χλώη. Αν όμως είχες το Χρήστο? Να, κάτι που δεν το σκέφτηκε ποτέ τη Σινάτα. Το Χρήστο? Ω, είναι βέβαιη πως αν ήταν ο Χρήστος ένοχος απέναντί της, δεν θα μπορούσε ποτέ μα ποτέ να του πει όλα εκείνα που είχε την απέτηση από τη Χλώη να πει στον Άρη. Θα ζητούσε να τον δικαιολογήσει, να τον συγχωρήσει. Τι επιπόλαια που είμαι καμιά φορά, είπε με συγκινημένη φωνή. Συγχώρεσε με, Χλώη. Καλέ, αυτό κοιμήθηκε, μουρμούρισε χαρούμενα η Χλώη, καθώς κοίταξε το μικρό ρόδινο προσωπάκι με τα κλειστά ματάκια πάνω στα γόνατά της. Με τις κουβέντες μας το ξεχάσαμε. Η Νάτα πήρε απαλά τη Λίνα και την ξάπλωσε στο καροτσάκι, σκεπάζοντάς την με τη λεπτή ροζ κουβερτούλα. Μεσημέρι. Πρέπει να πηγαίνω. Αχ, κιόλα.

Η Λέλα δεν είναι πια το ψηλό λιγνό κορίτσι με τη μαθητική ποδιά. Μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε από τη στιγμή που την πρωτογνώρισε η Χλόη, μεγάλωσε καταπληκτικά. Τα μάτια της είναι πια σοβαρά. Τα μαλλιά της δεν κρέμονται πια σε δύο πλεξίδες πάνω στους ώμους της. Τα έκοψε και τώρα ανεμίζουν κυματιστά γύρω από το λόδροσο προσωπάκι της. Δεν ήταν όμορφη η Λέλα. Τα χαρακτηριστικά της ήταν ακανόνιστα και μάλλον χοντρά. Μα μόλις αντίκριζες τα δυο βαθιά καστανά της μάτια, το ξεχνούσες. Συναντούσες εκεί μέσα τόσα όνειρα και τόσες ευγενικές φιλοδοξίες που αμέσως ένιωθες πως έχεις να κάνεις με ένα όχι συνηθισμένο κορίτσι. Ούτε είχε πια εκείνο το επαναστατημένο ύφος που είχε πάρει όταν πρωτάκουσε πως το όνειρο της ζωής της δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Ακόμη και εκείνη η άλλη φάση της παθητικής αυταπάρνησης και της πικρής εγκαρτέρησης και εκείνη χάθηκε και μείνε μονάχα μια έκφραση ευτυχίας και ικανοποίησης ανάμεικτη με την έκπληξη που δοκίμασε όταν πίστηκε πως κι αλλού υπήρχε η δυνατότητα να βρει την αποστολή της, γιατί μια καρδιά που είναι πρόθυμη να υπηρετήσει τους άλλους δεν μπορεί παρά να βρει τον τρόπο για να εκφραστεί. Και η Λέλα τον βρήκε. Και δεν της ήταν δυνατό να γίνει γιατρός, ναι, αλλά θα γινόταν δασκάλα. Γι' αυτό και είχε γραφτεί στην Παιδαγωγική Ακαδημία και κόντευε κιόλας να τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και πιο πολύ η ιδέα του καινούριου της επαγγέλματος την ενθουσίαζε. «Θα πρέπει να αλλάξω γνώμη», έλεγε στη Χλόη που ήταν ο μυστικοσύμβουλός της. «Ίσως ήμουν πλασμένη για δασκάλα και γελούσα τον εαυτό μου πως προορισμός μου ήταν να γίνω γιατρός». «Μήπως ήταν η άσπρη ποδιά που σε τραβούσε?» τη ρώτησε η Χλόη. «Ξέρω κι εγώ. Σιγά σιγά πάω να το πιστέψω πως αυτό ήταν. Αλλιώς πως συμβαίνει να χαίρομαι τόσο που θα γίνω δασκάλα?» Η Χλόη χαιρόταν τις ώρες που είχε κοντά της τη Λέλα. Εκείνη η νεανική καρδιά με τους τόσους παλμούς και τον αμύωτο ενθουσιασμό για μια ζωή αφιερωμένη στην υπηρεσία των άλλων της έκανε καλό. Ερχόταν συνήθως με το σούρουπο. Ήξερε πως εκείνη την ώρα ήταν μοναχή της η Χλόη. Και επειδή τις περισσότερες φορές περνούσαν πριν για 1-2 λεπτά από το σπίτι της κυρίας Ειρήνης Μπένη, που ήταν πολύ κοντά στην Ακαδημία, πάντα της έφερνε νέα από τη μικρή πόλη των παιδιών. Συχνά έφερνε και γράμμα της Ειρήνης. Ήταν ο σύνδεσμός τους. Ένας πολύ χαριτωμένος και με μεγάλη κατανόηση σύνδεσμος. Δεν ήταν ένας απλός ταχυδρόμος που έπαιρνε και έφερνε γράμματα. Και αυτό μοναχά αν έκανε θα ήταν πάντα ευπρόσδεκτη και από τις δύο αυτές γυναίκες. Όμως ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ταχυδρόμος. Ήταν συνεργάτης τους. Καταλάβαινε ότι έπρεπε να μεγαλώσει και γιατί όχι και πώς να το μεταδώσει. Καταλάβαινε τι πρέπει να μεταδώσει. Όσο περισσότερο τις γνώριζε τις δύο νέες ανάπηρες γυναίκες, τόσο περισσότερο τις θαύμαζε, τόσο πιο στέρεη γινόταν μέσα της η απόφαση να τους μοιάσει. Ναι, αυτές οι δύο κυρίες θα ήταν το ιδανικό της που θα προσπαθήσει να εσαρκώσει στον εαυτό της. Θα γινόταν για την κάθε μια το παιδί που ο Θεός δεν της αξίωσε να αποκτήσουν. Προς το παρόν της αρκούσε να πηγαίνει και να κάθεται σε ένα μικρό σαλονάκι εκεί στα πόδια τους και να ακούει τα λόγια τους. Και επειδή τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει για αυτές, πήγαινε κάθε μέρα στον κήπο και έκοβε λουλούδια αγκαλιές για να τους γεμίσει τα δωμάτια και να τους πάει έτσι την άνοιξη που μόνο από μακριά μπορούσαν να χαρούν. Ο κήπος ήταν μια από τις αδυναμίες της Λέλας. Όταν έβγαινε το πρωί με τη δροσιά, ήταν πάντα της πρωινή, έτσι της φαινόταν σαν να είναι η μικρή πριγκίπισσα του άνθινου βασιλείου. Μόλις ξεπρόβαλε από την πόρτα, πρώτα-πρώτα τη χαιρετούσαν τα ζωμπούλια.
έσκυβαν με θαυμασμό και σεβασμό το κεφάλι τους και άκουγε το ψιθυρωστό τους καλημέρα. Ύστερα ερχόταν η σειρά των άλλων λουλουδιών, ανάλογα με την εποχή. Τα τριαντάφυλλα, λίγο περήφανα, κρατούσαν πόζα απέναντι στα άλλα λουλούδια. Μα πώς μπορούσαν να μην λυγίσουν μπροστά στην πριγκιπέσα. Ύστερα άρχιζε ένας συναγωνισμός. Προσκλήσεις, παρακλήσεις, ηγεσίας διασταυρώνονταν. «Εμένα, πριγκιπέσα!» «Όχι, όχι, εμένα! Εμένα!» Πήγαινε από εδώ, από εκεί, χάιδευε παραπάνω, χάιδευε τούτο. Τι περίεργο, όλα τα λουλούδια είχαν μάθει για ποιον τα προόριζε και είχαν τις προτιμήσεις τους. Τα τριαντάφυλλα, ας πούμε, τραγουδούσαν με τα ρόδινα πέταλά τους. Εμένα για την κυρία Χλόη, ενώ οι ντάλιες και τα ζουμπούλια προτιμούσαν την κυρία Ειρήνη. Έχει παιδιά εκεί, θα διασκεδάσουμε καλύτερα. Έτσι δεν δυσκολευόταν καθόλου να κάνει το μπουκέτο. Μόνο που πάντα δεν τους έκανε το χατήρι. Υπήρχαν ποινές και στο άνθινο βασίλειο της Λέλας. Όταν υπήρχε μια μεγάλη τάση για νηπακοή, ακολουθούσε η τιμωρία. «Όχι, δεν θα πας της κυρίας Χλόης στο σπίτι, θα μείνεις στο δικό μου σπίτι, πάνω στο γραφείο μου». Αυτή ήταν η βαρύτερη τιμωρία. Μια ελαφρότερη ήταν η ανταλλαγή, αντί της κυρίας Χλόης, η κυρία Ειρήνη και το αντίθετο. Οι πασχαλιές αυτή την εποχή ήταν οι πιο γνωστικές και πιο έξυπνες. Προτιμούσαν και τα δύο σπίτια. Έβρισκαν χαρές και στο ένα και στο άλλο. Έτσι που όπου και αν τις πήγαινε ήταν ευχαριστημένες. Σοφά λουλούδια οι πασχαλιές. Να ήξεραν και οι άνθρωποι να τις μιμηθούν.

Το έργο του Παναγίου Πνεύματος στους πιστούς της Παλαιάς Διαθήκης. Το έργο του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικό από το έργο του στους πιστούς της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι μαζί με τους πιστούς, αλλά όχι μέσα στους πιστούς. Στην Καινή Διαθήκη είναι μέσα στους πιστούς, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε. Το πνεύμα της αλήθειας που ο κόσμος δεν είναι σε θέση να το λάβει, διότι δεν το βλέπει ούτε το ξέρει. Εσείς όμως το ξέρετε, διότι μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας.

Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη δίδεται το Άγιο Πνεύμα σε ορισμένους ανθρώπους για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένη υπηρεσία. Στη συνέχεια θα δούμε μερικές από τις πολλές περιπτώσεις χορηγήσεως του Αγίου Πνεύματος σε ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Ιωσήφ για να εξηγήσει τα όνειρα του Φαραώ. Στο βιβλίο της Γενέσεως λέγει «Και είπε Φαραώ, πάση της πεσίν αυτού, μη ευρύσομεν άνθρωπον τιούτον, ως έχει πνεύμα Θεού εν αυτό». Και είπε ο Φαραώ προς όλους τους αυλικούς του, «Μήπως θα βρούμε τέτοιον άνθρωπο που να έχει μέσα του πνεύμα Θεού». Ακόμα το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Βεσελεήλ για να εργαστεί στην κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου. Στο βιβλίο της Εξόδου λέει «Και λάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγον, ιδού ανακέκλυμε εξ ονόματος τον Βεσελεήλ τον του Ουρίου τον Ορ εκ της φυλής Ιούδα και ενέπλησα αυτόν πνεύμα θείον σοφίας και συνέσεως και επιστήμης εν παντί έργο διανοήστε». Και μίλησε ο Κύριος προς το Μωυσή και είπε «Έχω προσκαλέσει με το όνομά του τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ουρίου, του γιού του Ορ, από την φυλή Ιούδα και τον γέμισα με θείο πνεύμα σοφίας και συνέσεως και επιστήμης για να σκέφτεται ορθά για κάθε έργο».

ακόμα το Άγιο Πνεύμα δίδεται στους 70 πρεσβυτέρους για να διοικήσουν τον Ισραήλ μαζί με τον Μωυσή. Και εξήλθε Μωυσής και ελάλησε προς τον λαόν τα ρήματα Κυρίου και συνήγαγε 70 άνδρας υπό των πρεσβυτέρων του λαού και έκτισεν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν εφέλη και ελάλησε προς αυτόν και παρήλατο από του πνεύματος του επ' αυτό και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επαναπαύσα το πνεύμα επ' αυτούς και προφήτευσαν και ουκ έτη προσέθεντο και κατελήφθησαν 2 άνδρες εν την παρεμβολή, όνομα το ενί Ελδάδ και όνομα το δευτέρο Μοδάδ. Και ανεπαύσα το επ' αυτούς πνεύμα και ούτι ήσαν των καταγεγραμμένων και ούκ ήλθον προς την σκηνήν και προφήτευσαν εν την παρεμβολή. Και προσδραμώνων εανίσκος απήγγειλε Μωυσή και είπε λέγον Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύουσιν εν την παρεμβολή. Και αποκριθήσει Ιησούς ο του Ναβί, ο παρεστικός Μωυσή, ο εκλεκτός, είπε «Κύριε Μωυσή, κόλλησον αυτούς». Και είπε Μωυσής αυτό «Μη ζηλείς εμέ, και τις δώει πάντα των λαών Κυρίου προφήτας, ον δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς», λέγει στο βιβλίο των Αριθμών. Δηλαδή, και βγήκε ο Μωυσής και ανακοίνωσε προς το λαό τα λόγια του Κυρίου και συγκέντρωσε 70 άνδρες από τους πρεσβυτέρους του λαού και τους έβαλε όρθιους γύρω από τη σκηνή. Και κατέβηκε ο Κύριος στην εφέλη και μίλησε προς αυτόν και πήρε από το πνεύμα που είχε δώσει σε αυτόν και έδωσε στους 70 άνδρες τους πρεσβυτέρους. Και όταν αναπαύθηκε το πνεύμα σε αυτούς, προφήτευσαν, αλλά όχι άλλη φορά. Και έμειναν 2 άνδρες στην κατασκήνωση, ο ένας ονομαζόταν Ελδάδ και ο άλλος Μοδάδ, και το πνεύμα ήρθε και σε αυτούς. Και αυτοί ήσαν γραμμένοι με τους 70 και δεν ήρθαν προς τη σκηνή και προφήτευσαν στην κατασκήνωση. Και ένας νεαρός έτρεξε προς τον Μωυσή αναγγέλλοντάς το και είπε «Ο Ελδάδ και ο Μοδάδ προφητεύουν στην κατασκήνωση». Και αποκρίθηκε ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο εκλεκτός του Μωυσή, που βρισκόταν πάντα μαζί του και είπε «Κύριε Μωυσή, εμπόδισέ τους». Και του είπε ο Μωυσής «Ζηλοτυπείς για χάρη μου, μακάρι όλος ο λαός του Ισραήλ να προφητεύει και ο Κύριος να δώσει το πνεύμα τους αυτούς».

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Βαλαάμ για να προφητεύσει. Στο βιβλίο των Αριθμών λέγει: «Και ενέβαλεν ο Θεός ρήμα εις το στόμα Βαλαάμ και είπεν: Επιστραφείς προς Βαλάκ, ούτω λαλήσεις, και απεστράφει προς αυτόν. Και όδε εφιστήκε επί των ολοκαυτωμάτων αυτού, και πάντες οι άρχοντες Μωάβ μετ' αυτού, και εγεννήθη πνεύμα Θεού επ' αυτό. Και ο Θεός έβαλε λόγο στο στόμα του Βαλαάμ και είπε: Αφού γυρίσεις προς τον Βαλάκ, αυτά θα του πεις. Και επέστρεψε προς αυτόν, και εκείνος ήταν όρθιος κοντά στα ολοκαυτώματα, και μαζί του όλοι οι Μωαβίτες άρχοντες, και ήλθε πνεύμα Θεού επάνω του». Το Άγιο Πνεύμα δίδεται και στον Ιησού του Ναβί με την επίθεση των χεριών του Μωυσή για να διοικήσει τον Ισραήλ. Στο Δευτερονόμιο λέγει: «Και Ιησούς, Υιός Ναβί, ενεπλήστη πνεύματος συνέσεως, επέθηκε γάρ Μωυσής τας χείρας αυτού επ' αυτών. Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, γέμισε από πνεύμα σοφίας, διότι είχε θέσει ο Μωυσής τα χέρια του επάνω σε αυτόν». Το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Γοθονιήλ για να διοικήσει τον Ισραήλ. Στο βιβλίο των Κριτών λέγει: «Και εκέκραξαν οι ιοί Ισραήλ προς Κύριον, και ήγηρε Κύριος σωτήρα το Ισραήλ και έσωσεν αυτούς, τον Γοθονιήλ ιών Κενές, αδερφού Χάλευ, των νεότερων υπέρ αυτών, και γένετο επ' αυτών πνεύμα Κυρίου και έκρινεν τον Ισραήλ. Και οι Ισραηλίτες έκραξαν προς τον Κύριο, και ανέδειξε ο Κύριος σωτήρας τον Ισραήλ, και τους έσωσε τον Γοθονίηλ, τον γιο του Κενές, αδερφού του Χάλευ, που ήταν νεότερός του, και ήλθε πνεύμα Κυρίου σ' αυτόν και έγινε κριτής του Ισραήλ».

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα δίδεται στον Γεδεών για να ελευθερώσει τον λαό από τους Μαδιανίτες. Επίσης το βιβλίο των Κριτών λέγει «Και Πνεύμα ενεδυνάμωσε τον Γεδεών και εσάλπισεν εν κερατίνη και εφοβήθη Αβιέζερ ο πίσω αυτού». Το Πνεύμα Κυρίου δυνάμωσε τον Γεδεών και σάλπισε με την κεράτινη σάλπικα και φοβήθηκε ο Αβιέζερ και τον ακολούθησε. Το Άγιο Πνεύμα δίδεται ακόμα στον Ιεφθάε για να νικήσει τους Αμμονίτες. Επίσης το βιβλίο των Κριτών λέγει

Ναθά, και ήλθε νέος του αμπελώνος Θαμναθά, και ειδού σκύμνος λέοντος οριόμενος η συνάντησην αυτού. Και ήλατο επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου, και συνέτριψεν αυτόν, οσί συντρίψει έρηφων εγών, και ουδέν ειν εν τε σχετσίν αυτού. Και κατέβηκε ο Σαμσόν και ο πατέρας του και η μητέρα του στη Θαμναθά, και ξαφνικά ένα μικρό λιοντάρι όρμησε επάνω του με οριγμούς, και ήλθε πάνω του πνεύμα Κυρίου και σκότωσε το λιοντάρι, σαν κάποιος να σκοτώσει μικρό κατσικάκι, και δεν κρατούσε τίποτε στα χέρια του, μας λέει επίσης στο βιβλίο των Κριτών.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον νικετήριο κανόνα στον Ιησού Χριστό από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απαιμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θρύβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των επιτελών.

και αυτός το πρόσωπον αυτού εστήριξε του πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού και πορευθέντες εις

Άγιος του ανθρώπου, κύρθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Και πορεύθησαν εις ετέραν κόμιν, εγένετο δε πορευωμένον αυτόν εν τη οδόν, έλεγε τις ακολουθούσιν αυτόν. Πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς γινώσκη τις εστιν ο Υιός ημί ο πατήρ, και τις εστιν ο πατήρ ημί ο Υιός, και ο εαμβούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Και στραφείς προς τους μαθητάς κατηδίαν είπεν, μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες αβλέπετε, λέγω γαρ ημίν ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς, η θέλη

και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και

του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου το Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμβους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού και Διονυσίου του Εντοολύμβο, των Αγίων και Δικαιωμάτων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείας εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των

Χριστός Ανέστη, μικρή μου φίλη, καλώς ήρθατε και σήμερα, Κυριακή, 17 Μαΐου λέει το ημερολόγιό μας. Περάσαμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του τρίτου μήνα της Ανοίξεως. Πλησιάζει το καλοκαίρι, μικρή μου φίλη. Να χαίρεστε και να χαμογελάτε και να κάνετε όνειρα πώς θα περάσετε πιο όμορφα, πιο ωφέλιμα, πιο χαρούμενα, με περισσότερες ευκαιρίες προσφοράς προς τους άλλους το καλοκαίρι που μας έρχεται. Εμείς, μια που είναι Κυριακή και χθες δεν προλάβαμε, ελάτε τώρα να πάρουμε μερικά μηνύματα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε το πρωί. Η σημερινή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή του Τυφλού, γιατί παίρνει το όνομά της από ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός μας σε έναν γεννημένο τυφλό. Ελάτε να το ξαναθυμηθούμε και παράλληλα να παίρνουμε τα μηνύματά μας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και το διήγημά μας. Η περιπέτεια συνεχίζεται, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, καθώς προχωρούσε κάποια μέρα ο Κύριός μας, μικρή μου φίλη, με τους μαθητές του μέσα στην πόλη Ιερουσαλήμ, συνάντησαν έναν τυφλό. Πολλές φορές τον είχαν δει και όλοι ήξεραν πως είχε γεννηθεί τυφλός. Όλοι συμπαθούσαν τον άνθρωπο αυτό που δεν είχε τη χαρά ποτέ, μα ποτέ, να δει τον όμορφο κόσμο του Θεού. Να δει τους γονείς του, τα αδέρφια του, τους γειτονές του, τους φίλους του. Οι μαθητές του Κυρίου, όταν είδαν τον τυφλό, νόμισαν πως ήταν ευκαιρία να λύσουν και μία απορία τους. Γι' αυτό ρώτησαν με σεβασμό το διδάσκαλό τους: «Κύριε, γιατί γεννήθηκε τυφλός, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του?» Έκαναν, παιδιά, την ερώτηση αυτή οι μαθητές, γιατί επικρατούσε τότε η αντίληψη πως για να γεννηθεί ένας άνθρωπος τυφλός κάποιος είχε αμαρτήσει. Ο Ιησούς όμως τους έδωσε μια καταπληκτική απάντηση. Τους είπε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν με την υπερφυσική θεραπεία των ματιών του, που σε λίγο θα γινόταν, με το θαύμα δηλαδή, να φανερωθούν τα έργα που η δύναμη και η αγάπη του Θεού κάνει». Και λέγοντας αυτά, ο Κύριος έσκυψε, εφτύσε κάτω, έφτιαξε πυλό, δηλαδή λάσπη, με το φτίσμα, παιδιά, και το χώμα, και άλυψε με αυτή τη λάσπη, αυτόν τον πυλό, τα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε να πληθείς στη δεξαμενή του Σιλοάμ». Η δεξαμενή του Σιλοάμ βρισκόταν στους πρόποδες του βουνού όπου ήταν χτισμένος ο ναός των Ιουδαίων. Πραγματικά ο τυφλός σιγά σιγά πήγε προς τα εκεί, δείχνοντας έτσι την πίστη του και την υπακοή του στην εντολή του Κυρίου. Φτάνοντας στη δεξαμενή, νύφτηκε, πλήθηκε και να, θεραπεύτηκε, βλέπει, απέκτησε μάτια, είδε το φως, είδε πως είναι οι άνθρωποι, πως είναι τα πράγματα γύρω του. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του θεραπευμένος και πολύ πολύ χαρούμενος. Όταν τον είδαν οι γείτονες, παιδιά, στο σπίτι του, τα χάσαν. Αυτοί ήξεραν ένα δυστυχισμένο πλάσμα που δεν έβλεπε και που καθημερινά στεκόταν σε κάποιο μέρος και ζητούσε ελεημοσύνη για να βγάζει τα έξοδα για τη συντήρησή του. Τώρα έβλεπαν ένα χαρούμενο πρόσωπο, έναν υγιή άνθρωπο που άνετα πήγαινε ερχόταν στο σπίτι του. Είχε πλέον μάτια. Άρχισαν λοιπόν να αναρωτιούνται μεταξύ τους: «Είναι ή δεν είναι αυτός ο τυφλός που ξέραμε?» Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι». Άλλοι έλεγαν ότι ήταν κάποιος άλλος που το έμοιαζε. Ο ίδιος έλεγε, καθώς τον ρωτούσαν: «Εγώ είμαι ο τυφλός που ζητιάνευε». «Και πώς θεραπεύτηκαν τα μάτια σου?» τον ρώτησαν. Αυτός τους είπε: «Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε να πάω στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ να νυφτώ. Πήγα λοιπόν, πλήθηκα και έγινα καλά». «Και πού είναι εκείνος που σε θεράπευσε?» τον ρώτησαν, παιδιά, οι Ιουδαίοι. «Δεν ξέρω», τους είπε ο πρώην τυφλός. Τότε, παιδιά, τον οδήγησαν στη συναγωγή, στους Φαρισαίους. Από εδώ και μπρος άρχισαν οι ταλαιπωρίες του πρώην τυφλού, γιατί οι Φαρισαίοι
Δεν ήθελαν να πιστέψουν στο καταπληκτικό θαύμα και πολύ περισσότερο που ο τυφλός τους βεβαίωνε ότι ο Ιησούς τον θεράπευσε. Τον ρώτησαν, τον ξαναρώτησαν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ο πρώην τυφλός τους έλεγε, παιδιά, σταθερά ό,τι πραγματικά του είχε συμβεί. Ρώτησαν και τους γονείς του μετά. Αυτοί τους βεβαίωσαν ότι αυτό είναι το παιδί τους και ότι γεννήθηκε τυφλός και τώρα βλέπει. Πώς έγινε αυτό όμως, αυτοί δεν ήξεραν. Ας ρωτήσουν τον ίδιο. Μεγάλος ήταν, κατάλαβε τι έγινε. Μπορούσε αυτός να τους πληροφορήσει. Απάντησαν έτσι, παιδιά, οι γονείς του. Οι γονείς του πρώην τυφλού, αποφεύγοντας έτσι κάθε ανάμειξη και ευθύνη. Γιατί φοβόταν, παιδιά, τους Φαρισαίους. Μήπως τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν το φόβο των ανθρώπων από τον φόβο του Θεού. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να κάνουν παιδιά από συνάγωγο, να διώξουν δηλαδή από τη συναγωγή τους όποιον πίστευε στο Χριστό και παραδεχόταν τα έργα του. Τι φοβερό στα αλήθεια. Οι Φαρισαίοι λοιπόν και πάλι κάλεσαν τον πρώην τυφλό. Τώρα του είπαν να δοξάσει το Θεό που τον θεράπευσε. Όμως ο Χριστός δεν ήταν δυνατό, έλεγαν, να κάνει τη θεραπεία αυτή, επειδή θεραπεύοντας τον την ημέρα του Σαββάτου είχε καταργήσει την εντολή της αργίας του Σαββάτου. Και ο Θεός, έλεγαν, δεν ακούει αμαρτωλό άνθρωπο. Τότε, παιδιά, ο πριν λίγο τυφλός, με θάρρος και τόλμη που του τα έδιναν τα όσα ο ίδιος προσωπικά είχε ζήσει, τους είπε, αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι ενώ πρωτήτερα ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Ποτέ μέχρι τώρα δεν ακούστηκε να θεράπευσε κάποιος μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Αν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν σταλμένος από το Θεό, δεν θα έκανε το θαύμα αυτό. Οι απαντήσεις αυτές, μικροί μου φίλοι, τόσο απλές και λογικές, αλλά αληθινές, ερέθησαν τους Ιουδαίους, που με κανέναν τρόπο δεν ήθελαν να παραδεχτούν τον Ιησού Χριστό και τη θεϊκή του ιδιότητα. Γι' αυτό και έδιωξαν τον πρώην τυφλό από το συνέδριό τους με τη διάθεση να τον κάνουν από συνάγωγο. Ακούσε ο Κύριος ότι τον έβγαλαν έξω. Τον βρήκε έτσι διωγμένο από τους Ιουδαίους και τον ρώτησε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού? Ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω?» ρώτησε με λαχτάρο ο πρώην τυφλός. Ο Κύριος τότε του φανέρωσε τον εαυτό του λέγοντας, «Και τον έχεις δει με τα μάτια σου, και αυτός που μιλάει μαζί σου τώρα, αυτός είναι». Μόλις άκουσε τους λόγους αυτούς ο πρώην τυφλός, γεμάτος ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη ευεργεσία που είχε δεχθεί, με ζωηρή πίστη είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε ως Υιό του Θεού, μικρή μου φίλη.

Παιδιά, είδατε πόσο θαυμαστή ομολογία έκανε ο πρώην τυφλός μπροστά στους Φαρισαίους για τον Ιησού Χριστό. Λογικά και απλά τους απέδειξε ότι είναι ο Θεός και ότι αυτοί από τη ζήλια τους και την κακία τους δεν τον παραδέχονταν, γιατί μπροστά τους βλέπανε τα θαύματα. Παιδιά, και εμείς έτσι ας ομολογούμε τον Χριστό. Όλοι είμαστε ευεργετημένοι. Όλοι καθημερινά ζούμε πολλά θαύματα του Χριστού μας στο πρόσωπό μας. Ας τον ομολογούμε με τη ζωή μας, με το χαμόγελό μας, με τα λόγια μας, με τα βήματά μας, με τη συμπεριφορά μας, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε στη γη για να μας σώσει και που άνοιξε για μας τον παράδεισο. Ας μην τα ξεχνάμε, μικροί μου φίλοι, και ας ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και ας τον παρακαλούμε να είναι δίπλα μας για να μας βοηθάει να τα αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα και όλες τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε αμέσως στο διήγημά μας.

Ο Πτολεμαίος, με την φοβερή κακότητα, είχε μια δαιμονική έμπνευση να θανατώσει τους Ιουδαίους με μεθυσμένους ελέφαντες. Όλα ήταν έτοιμα, μα με επέμβαση του Θεού ο Πτολεμαίος έπεσε σε βαθύ και γλυκό ύπνο. Δεν ξύπνησε και έτσι δεν ξεκίνησε η τρομερή θηριωδία. Όμως την άλλη μέρα ο Πτολεμαίος ξαναέδωσε την διαταγή, χωρίς καμιά αναβολή, να ξαναμεθύσουν τους ελέφαντες και ακόμα πιο πολύ με δυνατό καλό κρασί και βοδιαστό λιβάνι, και στη συνέχεια να ριχτούν πάνω στους Ιουδαίους για να τους εξολοθρεύσουν οριστικά. Σχέδια ανάξια στο αξίωμά τους έκαναν, παιδιά, όλη τη νύχτα οι βαριχορτασμένοι αξιωματούχοι. Ποια λόγια πιο βαριά και ξεφτελιστικά θα βρούνε, ποιες κραυγές, ηρωνίες, προσβολές, βρισιές, για να ξεστομίσουν για τους ηρωικούς εκείνους Ιουδαίους. Λέγαν πως τους αξίζει να ποδοπατηθούν από τους φοβερούς ελέφαντες για τη στενοκεφαλιά τους, να παραμένουν πιστοί στον ένα Θεό τους. Αξιμέρωτα ο Πετεινός λάλησε, πάλι εξαγριωμένοι από το μεθύσι ελέφαντες, πάλι τα πλήθη συγκεντρωμένα στον υπόδρομο για το φρικτό θέαμα, πάλι ψωμένα τα χέρια των μελοθάνατων στον ουρανό, κραυγές, θρήνη, προσευχές και εικαισίες. Οικετεύουν τον παντοδύναμο Θεό να σφεύσει γρήγορα, να του σώσει και πάλι από το φρικτό ξολοθρεμό, να δείξει τη δύναμή του και τη δόξα του. Ταχύ επάκουσον ημών. Πού είναι όμως ο Μέγας Φιλοπάτορας, ο φοβερός βασιλιάς? Σπέβδει ο έρμονας πάλι στα ανάκτορα. Και τι να δει, απίστευτο. Αμέριμνος και ήσυχος ο τρομερός Πτολεμαίος ο τέταρτος υποδεχότανε και τους φίλους του για τα καθημερινά συμπόσια του. Τον κάλεσε ο ελεφαντάρχης και του θύμισε ότι η ώρα να εκτελεστεί η βασιλική διαταγή του για τον αφανισμό των Ιουδαίων έφτασε. Όλα είναι έτοιμα, όπως διέταξε. Τον περιμένουν όλοι στον υπόδρομο για να κηρύξει την έναρξη στο φοβερό δράμα. Οι εφηνιασμένοι από το μεθύσι ελέφαντες δεν κρατιούνται άλλο. Αλλά δεν θα το φανταστείτε, παιδιά. Ο βασιλιάς έμεινε κατάπληκτος ακούγοντας τον έρμονα. Η ανακοίνωση και η πρόσκληση του φάνηκαν τόσο άγνωστα και παράδοξα. Τίποτα δεν θυμόταν από όλα αυτά. Αμνησία τέλεια όλων εκείνων που ο ίδιος είχε διατάξει. Όλοι γύρω του τον κοιτούσαν άφωνοι. Τι να είχε συμβεί? Ο Θεός του τα ξέχασε. Ναι, ο Θεός του τα έβγαλε από το νου. Άκουσε την προσευχή των αδικημένων, των πιστών παιδιών του. Φωνάζαμε εμείς τα παιδιά και χειροκροτούσαμε όλοι. Αυτό έγινε, όπως το λέτε. Ο Άγιος Θεός έσωσε για άλλη μια φορά τον πιστό λαό του και έδωσε άλλη μια ευκαιρία στο βάναυσο βασιλιά να γνωρίσει τη δύναμη του Θεού και τα δικά του λάθη, να αλλάξει γνώμη, να μετανοήσει. Τι έκανε? Του αφαίρεσε από το νου του κάθε μνήμη. Ο έρμονας και οι φίλοι του βασιλιά μάτια προσπαθούσαν να του θυμίσουν τις φοβερές διαταγές του για τον αφανισμό των Ιουδαίων. Μάτια του εξηγούσαν ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του μέθησαν οι ελέφαντες και είναι έτοιμοι μαζί με το στρατό να ορμήσουν. Άδικος κόπος. Ο βασιλιάς όχι μόνο δεν θυμόταν τις απάνθρωπες διαταγές του, αλλά και τη σκληρότητά του απέναντι στους Ιουδαίους την είχε ξεχάσει. Καμιά ανάμνηση της προσβολής που του έγινε στα Ιεροσόλυμα. Κανένα μίσος. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, ξεχνώντας τελείως το σχέδιο του ξολοθρεμού των Ιουδαίων που είχε καταστρώσει, γεμάτος άγριο θυμό και οργή, στραφήκε απειλητικά προς τον έρμονα με βλέμμα εκδικητικό.
Αν είχα μπροστά μου το πατέρα σου, τη μητέρα σου ή τα παιδιά σου, θα τους έριχνα πλούσιο γεύμα στα μεθυσμένα θηρία, στους ελέφαντες, αντί των Ιουδαίων. Γιατί δεν έχω κανένα παράπονο από τους ανθρώπους αυτούς. Έχουν δείξει πάντα σε μένα και στη γενιά μου ολόκληρη σταθερή και τέλεια αφοσίωση, ασυνήθιστη από υπηκόους, εκπληκτική. Πραγματικά σου λέω ότι εσύ, Έρμονα, θα ριχνώσουν για να πεθάνεις στους ελέφαντες, αν δεν σε αγαπούσα τόσο πολύ για τη φιλία μας από τα παιδικά μας χρόνια, για τις πολύτιμες εμένα υπηρεσίες σου. Κεραυνός έπεσαν τα φοβερά αυτά λόγια στην ψυχή του Έρμονα. Ταράχτηκε. Ο κίνδυνος ήταν φανερός. Τα μάτια του θόλωσαν. Το πρόσωπό του συνέφιασε. Αλλά και οι φίλοι του βασιλιά τρομοκρατήθηκαν. Καθόλου δύσκολο να στραφεί και προς αυτούς ο θυμός του. Ένας-ένας ξεγλιστρούσαν και έφευγαν με βαριά και φοβισμένη καρδιά. Χωρίς εξηγήσεις διέλυσαν και τα πλήθη από τον υπόδρομο. «Φύγετε! Καθένας στη δουλειά του!» Μαθαίνοντας όλα αυτά, οι Ιουδαίοι και ακούγοντας όσα είπε ο βασιλιάς επενετικά για αυτούς, δεν έβρισκαν λόγους και ύμνους να δοξολογήσουν το ένδοξο όνομα του Θεού, του βασιλέως των βασιλέων, που τους αξίωσε να δεχτούν την υπεραθαύμαστη αυτή επέμβασή του. Για άλλη μια φορά είχε διαφυλάξει τον πιστό λαό του από βέβαιη και οδυνηρή καταστροφή, με τόσο θαυμαστό και προσδόκητο τρόπο. Ξεχύλισμα της ευγνωμοσύνης τους ύμνη και τα δοξολογήματά τους ξεχύνονταν ακράτητα. Μα αλίμονο, τα άκουσε και ο βασιλιάς, ο Μέγας Πτολεμαίος. Και τότε ήταν που ξανά γίνε θηρίο. Τι, βασιλιάς βασιλέων? Και ποιος βασιλιάς είναι πάνω από τον Φιλοπάτορα που να του πρέπουν ύμνη? Με πείσμα ξαναστείνει το συμπόσιο, ξανακαλεί τους συγγενείς και αξιωματούχους του σε νέο γλεντοκόπη και ξεφάντωμα. Απέναντι όμως τον Έρμονα στέκεται απειλητικά αυστηρός. «Άθλιε και πανάθλιε, ξεσπά άγρια, πόσες φορές σου έδωσα τις ίδιες διαταγές. Εμπρός, ετοίμασε πάλι τους ελέφαντες καθώς έχω διατάξει. Εξαγρίωσέ τους ακόμα πιο πολύ με δυνατότερο κρασί και λιβάνι και όπλουσέ τους για πόλεμο». Οι φίλοι του και συμποσιαστές, αυλικοί και αξιωματούχοι, εκπλήσονται με τα άστατα φερσίματα του βασιλιά, απορούν με τη σύγχυση της ψυχής του, τις παράλογες και ανόητες διαταγές του, τις διαταραχές της μνήμης του. Μέσα στις ασυγκράτητες εκρήξεις του θυμού και της σκληρότητάς του, έχει χάσει τέλεια του εαυτού του τον έλεγχο. Συμπεριφέρεται εντελώς απαράδεκτα για ένα βασιλιά. Χωρίς καμία βασιλική αξιοπρέπεια και σταθερότητα στη σκέψη και στο λόγο του. Ωστόσο, ούτε οι αξιωματούχοι του, ούτε ο ίδιος ο Φιλοπάτορας υποψιάστηκαν στο ελάχιστο ότι τα παράδοξα αυτά γεγονότα οφείλονταν σε θαυμαστή επέμβαση του Θεού που ήθελε να σώσει το λαό του. Και ενώ θα μπορούσε και ραυνοβόλα να τιμωρήσει τον ασεβή και απάνθρωπο αυτό ηγεμόνα, του έδινε με μακροθυμία ευκαιρίες να αναγνωρίσει τα λάθη του και τη δύναμη του αληθινού Θεού. Είχαν όμως εξαγριωθεί πια οι φίλοι του. Την απέναντί του συμπεριφορά του τη θεωρούσαν περιπαιγμό και δεν ανέχονταν να τους έχει το χεριού του για να ικανοποιεί μαζί τους τις εγωιστικές του εξάρσεις, μια να τους καλεί στα ανάκτορα για γλέντια, συμπόσια και διασκεδάσεις και μια να διαλύει το συμπόσιο και να τους διώχνει κατά την όρεξή του, το βράδυ να υπόσχεται αφανισμό των Ιουδαίων και το άλλο πρωί να έχει ξεχάσει τις υποσχέσεις του, να αδιαφορεί και να το ρίχνει ανέμελα στον ύπνο. Άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα. «Ως πότε, βασιλιά, θα μας περιπέζεις σαν να είμαστε ανόητοι? Είναι η τρίτη φορά που διατάσσεις εξ ολοθρεμών των Ιουδαίων με τους ελέφαντες και τον αθετής. Δεν είμαστε και ηλίθιοι να μην καταλαβαίνουμε? Έπειτα θα διαμαρτυρηθεί και το πλήθος του λαού. Βρίσκεται συνεχώς σε αναταραχή και αναστάτωση. Καθημερινά συγκεντρώνεται άδικα στον υπόδρομο. Και όχι μόνο δεν απολαμβάνει την πρωτάκουστη τραγωδία, βλέποντας τους ελέφαντες μεθυσμένους να ποδοπατούν εκατοντάδες χιλιάδες μισερούς Ιουδαίους, αλλά κινδυνεύει να ελεηλατηθεί αφύλακτη η πόλη τους από ληστές και κουρσάρους». Ακούγοντας όλα αυτά ο βασιλιάς, για τη συμπεριφορά του που τον έκανε όμοιο με τον ονομαστό εκείνο για τη σκληρότητά του τύρανο Φάλαρη, τη
θα ήταν πιο λογικό να σκεφτεί. Γιατί φέρομαι έτσι με τέτοιο βάναυσο και αλόγιστο τρόπο? Γιατί τόση σύγχυση και ανακάτωμα στο νου και στη σκέψη μου? Μήπως ο Θεός των Ιουδαίων επέτρεψε όλα αυτά για να με συνετίσει? Γιατί να χάνω το κύρος μου ως βασιλιάς? Και δεν θα είχε μεγαλύτερο κέρδος, Κύριε, να τον αγαπάει ο λαός του παρά να τον φοβάται? Ναι, να είναι δίκαιος, ευγενικός και ταπεινός. Να φέρεται σαν πατέρα σε όλους τους υπηκόους του. Μα αφού γλεντοκοπούσε και μεθούσε νύχτα μέρα, πώς να τα σκεφτεί όλα αυτά? Βλέπετε, παιδιά, δεν είχε τότε και τη χάρη που δίνει σε εμάς ο Χριστός? Ο καπετάν Μινάς, ευχαριστημένος από τις σκέψεις των παιδιών, πρόσθεσε: Πραγματικά, όλα αυτά που εσείς, αν και παιδιά, τα σκεφτήκατε, γιατί είστε χριστιανόπουλα, ένας τέτοιος ηγεμόνας δεν τα έβαλε στο νου του. Τι τρομερό για τους ηγεμόνες κάτι τέτοιο. Τίποτα από αυτά δεν σκέφτηκε, παιδιά, συνέχισε ο θεολόγος μας, γεμάτος παραλογισμό και παραβλέποντας την αλλοφροσύνη του, σαν όλα να εξαρτώνταν από τη δική του θέληση και όχι από τη θέληση του Θεού. Ορκίζεται πάλι με όρκους φοβερούς ότι τούτη τη φορά θα εξαποστείλει οπωσδήποτε όλους τους άθλιους Ιουδαίους στον Άδη. Γι' αυτό διατάζει να εξοπλιστούν οι μεθυσμένοι ελέφαντες με φοβερά πολεμικά δρεπάνια, να τους καταξεσχίσουν, να τους στείλει στον τάφο παραμορφωμένους από τα φρικτά λακτίσματα των φοβερών θηρίων. Ορκίστηκε ακόμα να εκστρατεύσει και να ισοπεδώσει, να παραδώσει στις φλόγες όλη την Ιουδαία και το ναό που του απαγόρευσαν να μπει στο άβατο των Αγίων. Να ερημώσει τα πάντα για πάντα. Οι ανώτεροι αξιωματικοί του, στο άκουσμα αυτών των λόγων, έφυγαν γρήγορα και ολόχαροι να συγκεντρώσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για την εκστρατεία. Αμέσως ο ελεφαντάρχης Έρμονας ξαναμέθησε τους ελέφαντες με ευωδιασμένο κρασί, ανάμεικτο με θυμία μαλιβανωτού, δυνατό, μέχρι τρέλας. Τους εξόπλισε με τρομερής κατασκευής πολεμικά δρέπανα και με τα ξημερώματα, όταν τα πλήθη είχαν πάλι στριμωχθεί μπρος στον υπόδρομο για το φρικτό θέαμα, έτρεξε στο παλάτι και κάλεσε το βασιλιά. Όλα ήταν έτοιμα. Ο Πτολεμαίος, με οργή πλημμυρισμένος και φοβερό θυμό, όρμησε αφηνιασμένα προς τον υπόδρομο μαζί με τους εξαγριωμένους ελέφαντες. Ήθελε να απολαύσει από κοντά τον τραγικό και αξιοθρήνητο χαμό των Ιουδαίων. Σύννεφο η σκόνη από τους 500 πολεμικούς ελέφαντες και τον οπλισμένο στρατό του που ορμούσαν συγχρόνως προς τις πύλες του υπόδρομου. Κοίταν τη σκόνη στο σύννεφο οι δύστιχοι Ιουδαίοι και άκουσαν το βοητό και το θόρυβο, το ποδοβολητό από ελέφαντες και στρατό που όλο πλησίαζε. Κατάλαβαν πως έφτασε η τελευταία της ζωής του στιγμή. Αδύνατο να συλλάβουμε τους θρήνους και τους οδυρμούς, τα μυρολόγια τους και τα ξεφωνητά τους. Έπεφτε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Κρέμονταν τα παιδιά από το λαιμό του πατέρα τους. Σφίγγονταν στην αγκαλιά της μάνας. Αποχαιρετιούνταν για τελευταία φορά συγγενείς και φίλοι. Ωστόσο, μέσα στον κοπετό και στην οδύνη τους, έφερναν στο νου τους τόσες και τόσες φορές που ο Θεός έσωσε τους προγόνους τους και τους ίδιους από παρόμοιους κινδύνους, όταν του ζήτησαν με πίστη και ταπείνωση τη βοήθειά του. Και πέσαν όλοι αυθόρμητα στα γόνατα και ρίχτηκαν μπρούμητα στη γη και ακούμπησαν το κεφάλι τους στο χώμα. Γυναίκες, άνδρες, νέοι, γέροντες, παιδιά με δυνατή κραυγή φλογισμένης προσευχής ανεβόησαν φωνή μεγάλη σφόδρα. Νικέτευαν τον παντοδύναμο και πολυέσπλαχνο Θεό, τον πάντον κυρίαρχο και εξουσιαστή, να τους πλαχνιστεί και πάλι, να κάνει φανερή τη δύναμή του και τη δόξα του, να επέμβει ως παντοβασιλιάς και να τους στείλει με θαυμαστό και ξεχωριστό τρόπο τη βοήθεια και τη σωτηρία τους, να το σώσει θαυματουργικά από το στόμα του Άδη για να δοξαστεί και πάλι το όνομά του.

0: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 022 300.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Ανταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

0: Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα 1. Η Ιερά Μονή Αγίας. Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

τυφλός είναι αδελφή μου, ο άνθρωπος τον οποίον πλησιάζει σήμερα ο Κύριός μας. Τυφλός εκγεννητής, ο άνθρωπος αυτός δεν είδε ποτέ τον ήλιο, δεν αντίκρισε την όμορφη αυτή φύση, δεν ένιωσε το στοργικό βλέμμα της μητέρας του να του χαϊδεύει με την τρυφεράδα που διακρίνει τη μητέρα στο παιδί. Τυφλός εκγεννητής, χωρίς μάτια, είναι αυτός ο άνθρωπος που δέχεται σήμερα την ευλογία του Κυρίου μας. Τον συνήντησε εκεί κάπου κοντά στο ναό και οι μαθητές, βλέποντας τον άνθρωπο αυτό, ερώτησαν τον Κύριον: «Διδάσκαλε, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού για να γεννηθεί τυφλός?» Και ο Κύριος απήντησε και αποτελεί και μία απάντηση για όσα προβλήματα και για όσα βάσανα και για όσες θλίψεις συναντούμε και εμείς σήμερα στη ζωή μας. Ούτε το σήμαρτε ούτε οι γονείς αυτού, αλλά για να γίνουν φανερά τα έργα του Θεού. Ναι. Και στη συνέχεια ο Κύριός μας παίρνει χώμα και με το σύελό του φτύνει και κάνει λάσπη και αλήφει τα μάτια του τυφλού και του λέγει: «Πήγαινε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και θα καθαριστείς». Και πράγματι, αδελφοί μου, οι πράξεις και η ενέργεια αυτή του Κυρίου μας ήτανε θαυματουργική. Ο άνθρωπος αυτός πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, έπλυνε τα μάτια του και απέκτησε το φως του. Η πράξη αυτή η θαυματουργική ήταν δημιουργική. Δεν είχε μάτια, δεν είχε βουλβούς, αλλά όμως επλάστησαν από τον Κύριό μας, υπενθυμίζοντας και σε εμάς σήμερα πως έτσι επλάστηκε ο άνθρωπος από το χώμα, από λάσπη, από πυλό, και ενεφύσισε ο Θεός και έδωσε πνεύμα και ζωή στον άνθρωπο. Αλλά το γεγονός αυτό έκανε πολλούς να σκανδαλιστούν, όπως και στην εποχή μας έτσι και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έψαχναν αφορμή και ευκαιρίες να κατηγορήσουν τον Κύριόν μας, να υποβαθμίσουν την προσωπικότητά του, να λασπώσουν την φωτεινή μορφή του Κυρίου μας και να διαβάλουν και να γκρεμίσουν στη συνείδηση του λαού τον ενανθρωπίσαντα Κύριό μας. Και λένε: «Μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να κάνει θαύματα ενώ είναι αμαρτωλός? Πώς είναι δυνατόν να καταργεί την αργία του Σαββάτου? Και πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό με θεϊκή δύναμη? Αυτός είναι αμαρτωλός άνθρωπος». Και τον παίρνουν τον τυφλό που ανέβλεψε και τον οδηγούν στους Φαρισαίους. Και εκεί γίνεται μια ολόκληρη διαδικασία για να πείσουν τον τυφλό πως ένας αμαρτωλός δεν μπορεί να κάνει θαύματα και ότι ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού, ο απεσταλμένος, ο Μεσσίας. Και έπειτα από τη διαδικασία αυτή καλούν και τους γονείς του παιδιού να πληροφορηθούν αν πράγματι είναι το παιδί τους το τυφλό αυτό που σήμερα βλέπει. Και οι γονείς, επειδή ήξευραν ότι εάν ομολογήσουν την αλήθεια θα γίνουν αποσυνάγωγοι, μια τρομοκρατία φοβερή και στις ημέρες εκείνες της εποχής του Χριστού,
δεν ομολόγησαν την αλήθεια, απέφυγαν να πούν την αλήθεια και είπαν αυτό είναι το παιδί μας, ήταν τυφλό. Τώρα όμως βλέπει. Πώς βλέπει? Ερωτήσατε τον ίδιο, γιατί και ηλικία έχει και γλώσσα έχει και μπορεί να σας απαντήσει. Αλλά εκείνοι επιμένουν να διαβάλουν τον Χριστό ότι είναι αμαρτωλός, αλλά και ο τυφλός που ανέβλεψε υπερασπίζεται την αλήθεια και λέγει μα εμείς γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Άρα τον ξέρετε λοιπόν ποιος είναι, και αφού δεν τον ξέρετε πώς τον κατηγορείτε για αμαρτωλό άνθρωπο? Εκείνοι όμως επιμένουν και συνεχίζουν τη διαδικασία της τρομοκρατίας, της ανακρίσεως, ώσπου στο τέλος εκείνος ομολογεί, ο άλλοτε τυφλός, στους τυφλούς πνευματικά ανθρώπους από το πάθος του φθόνου και της κακίας, λέγει ότι είναι προφήτης. Αλλά αυτοί τον απέπεμψαν και αφού τον έβρισαν τον απεμάκρυναν από κοντά τους. Και τότε βρέθηκε ο Χριστός κοντά στον άλλοτε τυφλό και τον ερωτά, εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Και ποιος είναι Κύριε ο Υιός του Θεού να τον πιστέψω? Αυτός με τον οποίον ομιλείς και αυτόν τον οποίον βλέπεις. Και ο τυφλός, ο άλλοτε τυφλός, είπε πιστεύω Κύριε, και έπεσε και προσεκίνησε τον Κύριό μας. Αυτό αδελφοί μου με λίγα λόγια απλά είναι το θαύμα του σημερινού Ευαγγελίου. Όπως βλέπετε αδελφοί μου, ο Χριστός μας είναι σημείον αντιλεγόμενον, και όπως είπε και ο Θεοδόχος Σιμεών όταν αξιώθηκε να κρατήσει στις αγκάλες του τον Κύριό μας, είπε τότε ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ. Ο Χριστός είναι το πρόσωπο που πολλοί θα σκοντάψουν και πολλοί θα κλονιστούν και πολλοί θα πέσουν και πολλοί θα τον πολεμήσουν και πολλοί θα τον αρνηθούν και πολλοί λυσοδός θα τον πολεμήσουν για να τον εξαφανίσουν από το πρόσωπο της γης. Και έγινε αυτό. Είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Ο Χριστός είναι ο λίθος όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες και αυτός έγινε εις κεφαλήν γωνίας. Ναι, στην εποχή μας αδελφοί μου έρχονται άνθρωποι ύστερα από 2000 χρόνια να μας πούνε ότι ο Χριστός ήταν ένας άνθρωπος αμαρτωλός, ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε κι αυτός τις αδυναμίες και τα πάθη. Γι' αυτό και δεν τον αποδεχόμαστε ύστερα από 2000 χρόνια. Ναι, να αποβάλλουμε τις αρχές του Ευαγγελίου, να αρνηθούμε τον Χριστό, να τον θέσουμε στο περιθώριο της ζωής, να τον τοποθετήσουμε σε κάποιο μουσείο, παρόλα που πήραμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου που αποτελούν τις αξίες της ζωής του ανθρώπου με βάση των οποίων έζησε η ανθρωπότητα εδώ και 20 αιώνες. Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και αρνούνται τον Χριστό και πολεμούν τον Χριστό και δεν θέλουν το Ευαγγέλιο του, δεν θέλουν την αλήθεια, δεν θέλουν την αγάπη, δεν θέλουν τη δικαιοσύνη, δεν θέλουν τις αρχές του Ευαγγελίου και γι' αυτό τον πολεμούν λυσοδός. Και τότε τον πολέμησαν και οι Ιουδαίοι και οι Φαρισαίοι τον πολέμησαν και οι άρχοντες της εποχής εκείνης και οι αυτοκράτορες και οι φιλόσοφοι διαμέσου των αιώνων. Είναι το πρόσωπο του Χριστού, είναι αυτό που συγκεντρώνει τα περά, τα εχθρικά των απίστων, των αθέων, των ελιστών, όλων εκείνων οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν την αλήθεια, δεν μπορούν να αντέξουν το φως, δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και θέλουν να αποχριστιανοποιήσουν την ανθρωπότητα πλέον στην τρίτη χιλιετηρίδα, ώστε να μην υπάρχει
το Ευαγγέλιο, να μην υπάρχει ο Χριστός, να μην υπάρχει η Εκκλησία, να μην υπάρχουν τα θαύματα, να μην υπάρχουν οι βασικές αλήθειες που ρυθμίζουν τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό ή τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Αλλά ο Χριστός δεν είναι μονακά το πρόσωπο που πολεμήθηκε πολύ από τους εχθρούς, αλλά είναι και το πρόσωπο που πολλοί το αγάπησαν και πολλοί ελάτρευσαν τον Κύριο με πάθος, με λαχτάρα, με έρωτα θεϊκό. Είναι αυτοί που οδήγησαν τα βήματά τους και στα μαρτύρια και στα βασανιστήρια και στα αμφιθέατρα και στις φυλακές και ομολόγησαν την πίστη, δεν επρόδωσαν τον Χριστό, υπερασπίστηκαν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και έταξαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία και τα έδωσαν όλα για τη δόξα του ονόματος του Χριστού και έχυσαν το αίμα τους και πότισαν το δέντρο του χριστιανισμού με το αίμα τους και σήμερα το δέντρο αυτό του χριστιανισμού θέλουν να το ξεριζώσουν, να το αφαιρέσουν τη ζωτικότητα και τη δυναμικότητα. Αλλά με τι θα το αντικαταστήσουν, ποια δύναμη θα είναι εκείνη που θα δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις μεταφυσικές του ανησυχίες, ποιος θα παρηγορήσει το θλιμμένο, τον απογοητευμένο, τον απελπισμένο, τον έρημο, τον άρρωστο, αν δεν υπάρχει ο Θεός, αδελφοί μου, τότε η ζωή μας γίνεται μια κόλαση. Και όσοι απεργάζονται την αποχριστιανοποίηση των ανθρώπων της εποχής μας και θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα τάξη ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς Θεόν. Πάντες δε Θεόν κατέωση, έλεγε ο Όμερος. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν το Θεό. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως μεταφυσικών όν και μπορεί να του δώσεις και πλούτη και αξιώματα και θησαυρούς και κτήματα και χρήματα και απολαύσεις και ειδονές και τα πάντα. Άμα όμως τον άνθρωπο τον στερήσεις το Θεό, τον οδήγησε στην κόλαση πριν από την κόλαση. Ώστε αδελφοί μου, τον πολέμησαν τον Χριστό και τον κατηγόρησαν ότι είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Αυτός που δεν επίησε αμαρτία, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ και της ενέσεώς σου πλήρης η γη. Ο Χριστός μας είναι ο αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος που υπάρχει στον κόσμο αυτόν. Όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά ο Χριστός είναι αμόλυντος, είναι αγιότατος, είναι ολοκάθαρος, γιατί ήταν όχι μόνο άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, αλλά και τέλειος Θεός. Και η δεύτερη κατηγορία που προσάπτουν σήμερα στο Χριστό είναι ότι δεν είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού. Αρνούνται τη μεσιανική του ιδιότητα. Δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Μα έχουμε τόσα παραδείγματα. Η θεία του ενανθρώπισης που είναι ένα θαύμα πιστοποιείται από τους αγγέλους που ανεβοκατεβαίνουν στο σπήλιο της Βεθλεέμ. Ο Χριστός συνοδεύεται από μια σειρά θαυμάτων που οι λεπροί καθαρίζονται, οι παράλυτοι εγείρονται, οι τυφλοί αναβλέπουν, οι κοφοί ακούν, οι μογγοί λαλούν, οι ασθενείς θεραπεύονται και οι νεκροί ανασταίνονται. Ποιος λοιπόν είναι εκείνος που μπορούσε να κάνει τα θαύματα αυτά, εάν δεν ήταν ο Υιός του Θεού, αν δεν ήταν ο απεσταλμένος, ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου? Αδελφοί μου, και εμείς τις ημέρες μας, που είναι ημέρες αποστασίας, που είναι ημέρες σατανοκρατίας, που είναι προδρομικές ημέρες του Αντιχρίστου, ζούμε την αγωνία όλοι μας αυτή και ζούμε γιατί βλέπουμε ότι το Χριστό μας θέλουν να τον ξεριζώσουν από τις καρδιές μας, από τη ζωή μας, από
το σύγχρονο αυτό κόσμο, αλλά εμείς πιστεύουμε στο Χριστό, ακολουθούμε το Χριστό, ζητούμε το Χριστό, δεν αποχωριζόμαστε το Χριστό, και όποιος θελήσει να μας αφαιρέσει τον ήλιο της δικαιοσύνης, όποιος θελήσει να αφαιρέσει το οξυγόνο της ψυχής μας, όποιος θελήσει να μας αποκόψει από την πίστη μας, από την εκκλησία μας, από το σωτήρα μας, από το λυτρωτή μας, θα συναντήσει την αντίστασή μας, θα συναντήσει τη σκληρή απόφαση, και θα δώσουμε με τη χάρη του Θεού τη μαρτυρία, και το απαιτούν οι Κυρίοι σήμερα, να δώσουμε τη μαρτυρία της ομολογίας και της πίστεως, επιβεβαιώνοντας αυτά με τη θυσία, με το αίμα και με τη ζωή μας ακόμη. Η Κυρία, αδελφοί μου, είναι χαλεπή και δύσκολη, και θα κληθούμε όλοι στις ημέρες μας να δώσουμε και εμείς τη μαρτυρία όπως την έδωσε ο τυφλός. Ποιος είναι αυτός ο Υιός του Θεού? Αυτός με τον οποίον κουβεντιάζεις και τον οποίον βλέπεις. Και τότε ο τυφλός που απέκτησε και την όραση της ψυχής είπε: «Κύριε, πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού», και προσεκίνησε αυτό. Και εμείς θα κληθούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας, να κοντραριστούμε με το κακό και την αμαρτία, με τους πολεμίους και εχθρούς του Χριστού μας. Εμείς πιστοί στρατιώτες, ακόλουθοι του Χριστού, αμετακίνητοι και εδραίοι στη θέση μας, στο πιστεύω μας, στο Χριστό μας, και κανένας δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Έτσι έλεγε ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, όταν έγραφε εκείνα τα λόγια: «Τις χωρίζει μας από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψη, στενοχωρία, διωγμός, λοιμός, γυμνώτης, βάθος, ύψωμα, καμιά δύναμης δεν θα μπορέσει να μας απομακρύνει και να μας χωρίσει από τον Χριστό. Πιστή μέχρι τέλος, και η τελευταία μας αναπνοή να είναι: «Κύριε, πιστεύω σε σένα που είσαι ο Θεός μου, είσαι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μου». Μακάρι, αδελφοί μου, όλους να μας αξιώσει ο Κύριος να δώσουμε την ομολογία και τη μαρτυρία, ιδιαίτερα στις ημέρες αυτές. Γονατιστοί, όρθιοι, άγρυπνοι, γρηγορούντες τα σημεία των καιρών, είναι ολοφάνερα και έτοιμοι να ακούσουμε το προσκλητήριο, να δώσουμε το παρόν στη μάχη που διεξάγει η Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξος Εκκλησία, η μητέρα μας Εκκλησία, που είναι η τροφός του γένους μας, αλλά και αυτή που μας φαλίζει τις ψυχές και λιμανίζει και ξεκουράζει και αναπαύει και αγιάζει τις ψυχές όλων μας. Όρθιοι, προσευχόμενοι, ιδιαίτερα τους τελευταίους αυτούς καιρούς, γιατί περνούμε δύσκολες ημέρες, και δεν θα καμφθούμε και δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα υποστήλουμε τη σημαία μας και το λάβαρο της Ορθοδοξίας. Ορθόδοξοι χριστιανοί, ψηλά τα λάβαρα. Ο νόμος του Θεού θα επικρατήσει και ο Χριστός θα βασιλεύσει εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλήν τη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο.

Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ ελεθώνες επί την ηλίου δύσιν ειδώνες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε εμπάση Κυρίς υμνήστε φωνές θυσίες Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακθηναίοι ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφ' ημάς, καθάπερ, ηλπίσιμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια, φωτισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελέος εις τον αιώνα τάρκα των χειρός σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

προσέιρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδός οφθαλμή δουλών ισχύριας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή μου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσσι αμαρτίες ημών δέσποτα, συγχώρεσον σ' ανομίας ημών Άγιε, επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών ένα και τροματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε Κυρίως ο Θεός των Αγίων και μόμιν των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγεί αυτού εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Και τιμίω τέραν του Χεροβήμ και δοξιστάρα συγκρίτως Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγοντε κούσαν την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα
0: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και Νίκη Αΐ και εις τους αιώνας την άνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατρά Αγία ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά ω αγαπητοί.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός, Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων. Πρόγραμμα ακολουθειών επί τη αφήξη και παραμονή της θυμίας κάρας του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη, 19 Μαΐου, 6 και 4 το απόγευμα, άφηξη της θυμίας κάρας και αρχιερατικός εσπερινός αποδόσεως του Πάσχα. Τετάρτη, 20 Μαΐου, 7:30 το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 6:30 το απόγευμα, 9 ώρα λιτανία και εν συνεχεία εσπερινός της Αναλήψεως και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καθημερινά θα τελούνται στις 7:30 το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 11 το πρωί η παράκληση και στις 6:30 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στις 7:30 το πρωί Θεία Λειτουργία, στις 11 παράκληση στον Άγιο και στις 12:30 το μεσημέρι αναχώρηση της θυμίας κάρας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 738 400. Αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 21 32 34.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των ιερών ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 0 22 300.

ή το αδύνατον, φίλοι ακροατές, να το φανταστούν εκ των προτέρων, αυτό που είδαν να γίνεται τη στιγμή της αναλήψεως οι Άγιοι του Κυρίου Απόστολοι. Επί 40 ημέρας έβλεπαν τον Αναστάντα διδάσκαλό τους να εμφανίζεται ενώπιόν τους. Πολλά από εκείνα τα οποία έως τότε δεν τα κατενόουν, κατά την περίοδο εκείνη διήνυξεν αυτόν τον νου, ώστε να τα εννοήσουν και να αντιληφθούν την βαθυτέρα σημασία τους. Και οι ίδιοι άλλωστε ερωτούσαν, με προσοχή δε άκουαν τις απαντήσεις του διδασκάλου τους. Αλλιδού τώρα, την 40η από τις Αναστάσεως ημέραν, εξήγαγεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν. Θα ενόμισαν ίσως οι μαθητέ ότι όπως και πρώτου πάθους, έτσι και τώρα θα εφιλοξενούν το εις την γνωστήν οικογένεια του Λαζάρου και των αδερφών του. Αλλά όχι. Η ημέρα εκείνη επρόκειτο να παραμείνει ανεξάλειπτος στη μνήμη των. Το η ημέρα του χωρισμού. Ο Κύριος την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, αφού δηλαδή εξεπλήρωσε τελείως το σχέδιο της Θείας Παρσοφίας και αγαθότητος δια την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους και αφού συνήνωσε την γη με τον ουρανό, επρόκειτο να αναλυφθεί στον ουρανό και να καθίσει ως θεάνθρωπος πλέον εις τα δεξιά του ουρανίου πατρός του, οπόθεν ως Υιός συνάναρχος ουδέποτε χωρίστη. Και ειδού λοιπόν ο Κύριος, αφού έδωσε και τα τελευταία συμβουλάς και υποθήκας προς τους Αγίους Αποστόλους, αφού τους προανήγγειλε ότι έπειτα από λίγας ημέρας θα ελάμβαναν δύναμην εξύψους, την φωτιστική και αγιαστική χάρη δηλαδή και την ακαταγόνιστο δύναμη του Αγίου Πνεύματος, επάραστα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Εσήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει προ χιλιάδων ετών και ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν προτού αποθάνει ευλόγησε τους απογόνους του. Το ίδιον αυτό έκαμε και ο ένδοξος προφήτης Μωυσής, ο αρχηγός του περιουσίου λαού. Αυτό έκαμνε και ο αρχιερεύς των Ιουδαίων κατά διαταγήν του Θεού, δια να μεταδίδει στον λαόν την παρά του Θεού ευλογία. Αλλά εδώ τώρα δεν είναι κανείς όμοιος με αυτούς. Είναι ο Μέγας, ο αιώνιος, ο αδιάδοχος αρχιερεύς, ο οποίος δια της λυτρωτικής θυσίας του συνεφιλίωσε την ένοχον ανθρωπότητα με τον δίκαιον και Άγιον Θεόν. Είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, ο οποίος διήνυξε τους ουρανούς και κατέστησε βατήν την οδόν η οποία οδηγεί τους ανθρώπους από την γη της εξορίας, από την κοιλάδα του κλαθμόνος εις την ουρανίαν, την μόνιμον, την πανευτυχή πατρίδα μας των ουρανών.

Και ο Ιησούς τώρα εκεί κατευθύνεται, διότι εν το ευλογήν αυτόν αυτούς διέστη απ' αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Σκηνή μοναδική θείου και ουρανίου μεγαλείου. Βλέπουν έκθαμβοι οι μαθητέ το διδάσκαλό τους να χωρίζεται από αυτούς, να υψώνεται από το έδαφος και να ανεβαίνει στον ουρανό. Τα πανάγια χέρια που έφεραν ακόμη τον τύπο των ύλων εξακολουθούν να είναι εκτεταμένα εις ευλογίαν. Και με τη στάση αυτή του Κυρίου Ιησού, ευλογούντος οι μαθητέ του τον παρικολούθουν ανταλαμβανόμενον έως ότου νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, τον έκρυψε από τα μάτια τους. Ποια υπέροχο σκηνή! Ευλογών τους μαθητάς του, ευλογών την εκκλησία του, ευλογών τους πιστούς οπαδούς του, ευλογών την γην ολόκληρον, ανεβαίνει εκ της γης προς τον ουρανόν.

Ο χωρισμός του Ιησού από την γη έγινε κατά τρόπον που εκδηλώνει τα τρυφερά αισθήματα του θεανθρώπου προς τους κατοίκους της. Δεν έφυγε οργισμένος δια τη σκληροκαρδία μας. Δεν ανελήφθη απογοητευμένος δια την αδιαφορία μας. Με το στόμα του μας εβεβαίωσε ότι είναι μαζί μας, μαζί με τους πιστούς οπαδούς του, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Με τας χείρες του εξακολουθεί να μας ευλογεί από τον ουράνιο θρόνο του και εν δεξιά του θρόνου του Πατρός του ευρισκόμενος δεν πάβει να μεσητεύει περιμόν και ως αρχιερεύς αιώνιος να προσφέρει ανεμάκτος την σωτήριον θυσία του Σταυρού του. Ποιον θάρρος, ποιαν ελπίδα μας παρέχει το γεγονός ότι ευλογών τους μαθητάς την Εκκλησία, την γην ολόκληρον ανελήφθη ο Κύριος εις τον ουρανόν. Δεν είναι λοιπόν μακράν από εμάς, κοντά μας είναι, στο πλευρό μας ευρίσκεται, με στοργή απέραντη μας περιβάλλει, μας παρακολουθεί, μας βλέπει, μας ακούει, γνωρίζει τους πόνους μας και τις ανάγκες μας, τους κινδύνους και τις θλίψεις μας και μας ευλογεί. Μας ευλογεί συνεχώς για να μπορούμε να αντεπεξερχόμεθα εις όλα τα δεινά, εις όλας τας δυσκολίας που συναντώμεν εις την επίγειο ζωή μας. Ας μας λιώνει ο πόνος, ας θολώνουν τα μάτια μας από τους ποταμούς των δακρύων, ας διαπερά και ας ξεσχίζει την καρδία μας η ρομφαία των θλίψεων. Όλα αυτά γίνονται κάτω από την ευλογία του Ιησού. Τι θαυμαστό, τι παράδοξο.

Αγαπητοί μου, γιατί αθυμούμε? Ο Χριστός δεν μας έχει λησμονήσει. Ανελήφθη αφημώνει στους ουρανούς, με τα σχήρας του υψωμένας εις ευλογίαν. Την Θεία του ευλογίαν αζητούμε πάντοτε, με τη βεβαία ελπίδα ότι και εμάς θα μας παραλάβει εκεί όπου πρόδρομος υπερημών εισήλθεν, δια να μας καταστήσει μετόχους και κληρονόμους αιωνίου δόξης και μακαριότητος, δια να μας μεταδώσει τα ανέκφραστα αγαθά της Θείας του Ευλογίας.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα φιλοξενούμε στην 4Ε την κυρία Παναγιώτα Σαχαρίδη, είναι κοινωνική λειτουργός και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα κλινική ψυχική υγεία. Μαζί θα συζητήσουμε για το άγχος στη ζωή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να σας έχουμε σήμερα κοντά μας.
1: Γεια σας και από μένα. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και όντως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Να δούμε λοιπόν γιατί αγχωνόμαστε. Είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση και τι προκαλεί το άγχος στη ζωή μας.
1: Πολλές διαχειρίζεται έτσι λειτουργικά την καθημερινότητά του, από το πρωί που θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμανθεί η μέρα του, πώς θα διεκπαιρεώσει τις δραστηριότητες που έχει, ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή. Στην πορεία, στο κομμάτι των σχέσεων, πώς θα είναι οι συναναστροφές του δηλαδή με τους άλλους ανθρώπους και φυσικά στα προσωπικά εσωτερικά ζητήματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Οι παράγοντες που το προκαλούν, να μας πείτε, ποιοι είναι? Παντού βαλόμαστε από διάφορες καταστάσεις που μας προκαλούν άγχος.
1: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν ξεκινάμε από τους βιολογικούς παράγοντες. Υπάρχει όντως ο παράγοντας κληρονομικότητα. Είναι αποδεδειγμένο ότι το άγχος μπορεί να κληρονομηθεί. Υπάρχει ο παράγοντας μίμηση. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο βιώνει άγχος μέσα στο σπίτι του, σίγουρα βλέπει τους γονείς του ή τέλος πάντων τους φροντιστές του πώς κινούνται, με αποτέλεσμα όλη αυτή τη συμπεριφορά να την μιμείται και το ίδιο το παιδί. Η οικογένεια στο ευρύτερο πλαίσιο, συγγενείς και οι φίλοι. Μπορεί για παράδειγμα να βιώνουμε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά να έχουμε στον κύκλο μας φίλους και ένα περίγυρο ο οποίος έτσι είναι σε μία ένταση. Σίγουρα και από εκεί ενδεχομένως μπορεί να μιμηθούμε κάποιες συμπεριφορές. Και φυσικά το σχολείο, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος στη ζωή μας. Τα παιδιά βιώνουν πολύ έντονα το άγχος μέσα στο σχολείο και από τους συνομήλικους, αλλά δεχομένως και από κάποιους δασκάλους, από κάποιους καθηγητές αργότερα καθώς μεγαλώνουν. Οπότε είναι ποικίλοι οι παράγοντες που μπορεί να μας επηρεάσουν και να μας μεταφέρουν το άγχος στη
0: μπορεί
1: ζωή.
0: Να είναι για παράδειγμα και κάποιες καταστάσεις που περάσαμε σε μικρότερη ηλικία και να τις κουβαλάμε και να βγαίνουν μετά με ένα γεγονός στη ζωή μας.
1: Σαφέστατα, απλά όλα έχουν κάποια εξήγηση. Δηλαδή, μπορεί όντως να έρθει ένα στρεσογόνο γεγονός στη ζωή. Αν η οικογένεια έχει δομήσει το παιδί με ένα τέτοιο τρόπο που έχει μάθει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, θα μπορέσει να εξελιχθεί και να κατανοήσει και να αξιολογήσει το γεγονός πολύ διαφορετικά έναντι ενός παιδιού το οποίο δεν έχει δεχθεί αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης από την οικογένειά του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης εντός εισαγωγικών έναντι του άγχους.
0: Και από πολύ μικρή ηλικία φαντάζομαι, έτσι, και ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα σας έχουμε και την επόμενη φορά να το δούμε, ιδιαιτέρως αν είναι το θέμα αυτό, το σχολικό άγχος και το άγχος στο παιδί κυρίως. Τώρα, υπάρχουν και κάποια σωματικά συμπτώματα. Mm-hmm. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι?
1: Βεβαίως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όταν το άγχος αρχίζει και σωματοποιείται. Γιατί σημαίνει ότι ο οργανισμός ο ίδιος εκπέμπει ένα συναγερμό. Είναι ένα καμπανάκι στο σώμα, το οποίο υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνεις κάτι λειτουργικά. Κάτι από την καθημερινότητά σου, από τη ζωή σου, δεν σου ταιριάζει. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφίδρωση. Αρχίζει ο άνθρωπος να υδρώνει, μπορεί να έχει κρύο έξω, αρκετό κρύο, και εκείνος να νιώθει ότι έξω έχει 40 βαθμούς και το σώμα του να αντιδρά με υδρότα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολλές φορές τρέμουλο. Θα δούμε δηλαδή ότι αν ζητήσουμε από τον άνθρωπο να τεντώσει τα χέρια του σε αυτή τη θέση, τα χέρια του μπορεί να τρέμουν. Να σημειώσω εδώ ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανίζονται τη στιγμή που κάποιος βιώνει άγχος, αλλά μπορεί να είναι τόσο έντονα που το συνοδεύουν και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, βεβαίως, γιατί το άγχος έχει διακυμάνσεις. Ένα άλλο βασικό σύμπτωμα είναι ο πονοκέφαλος. Θα δούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ έντονο άγχος εμφανίζουν πονοκεφάλους, ημικρανίες, δηλαδή μία δυσκολία. Χρειάζονται ίσως ένα αναλγητικό για να ανακουφιστούν από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Εδώ να σας διακόψω και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συνήθως ακούμε πάρα πολλούς που λένε συνήθως το Σαββατοκύριακο μας πιάνουν οι πονοκέφαλοι. Παίζει ρόλο αυτό?

0: Όταν ηρεμεί ο οργανισμός.
1: Ακριβώς. Πολύ...
0: Είναι από το άγχος.
1: Πολύ σωστά. Πολλές φορές όταν ο άνθρωπος χαλαρώνει, η άμυνα του οργανισμού πέφτει. Οπότε εκείνη τη στιγμή αρχίζει ο άνθρωπος να αγχώνεται. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που έχει τις δουλειές του, την οικογένειά του, ενδεχομένως τις δραστηριότητές του, βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Όταν αυτή η εγρήγορση αρχίζει και ηρεμεί, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τι να σκεφτεί, για ποιο λόγο να τρέξει, με τι να ασχοληθεί, αρχίζει το σώμα και του φωνάζει ότι θέλω να ξαναμπω στην ίδια διαδικασία, με έχεις πολύ χαλαρό, συναγερμός, πρέπει να επανέλθω σε αυτό που με έχεις συνηθίσει. Πολλές φορές επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι θα δούμε την εμφάνιση άγχους στις διακοπές.
0: Ναι.
1: Εκεί που ο άνθρωπος έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει, δεν έχει έτσι κάποια έντονη δραστηριότητα να κάνει. Οπότε το σώμα του τι κάνει, ξεμαθαίνει. Μάλιστα. Αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει προηγουμένως. Οπότε αντιδρά. Σε συνέχεια τώρα των σωματικών αντιδράσεων θα πούμε το κοιλιακό άλγος. Θα δούμε δηλαδή πολλές φορές ότι πονάει η κοιλιά, μπορεί να έχουμε μια νεύρωση στομάχου. Πολλές φορές οι γυναίκες να έχουν συμπτώματα όπως αυτά της εμμηνουρίσεως, να νιώθουν δηλαδή ότι θα διαθετήσουν χωρίς να είναι σε φάση που θα διαθετήσουν. Ένα πόνο γενικότερα στην κοιλιά ή στο στομάχι. Ενδεχομένως κάποιο τρέμουλο ή κάποιες κράμπες στα πόδια, και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Και γενικά μια κόπωση θα λέγαμε, μια αδιαθεσία. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν έχει δύναμη. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι πολλές φορές όταν έρχονται στο γραφείο μου να με επισκεφθούν, το πρώτο τους αίτημα είναι ότι δεν έχω κουράγιο, νιώθω καταβεβλημένος. Πάντα, και το τονίζω αυτό να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ξεκινάμε από ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Επισκεπτόμαστε δηλαδή ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και ζητούμε ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο, ούτως ώστε να τσεκάρουμε ότι όντως βιολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά μπορεί όλα αυτά τα συμπτώματα να ξεκινούν από ένα σωματικό, από ένα βιολογικό mm-hmm. αίτιο, μια έλλειψη σιδήρου, μια βιταμίνη, mm-hmm. οτιδήποτε. Οπότε θέλουμε να αποκλείσουμε το βιολογικό παράγοντα για να περάσουμε έπειτα στο ψυχολογικό.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν και προβλήματα στις γνωστικές μας λειτουργίες, αν έχουμε άγχος.
1: Σαφέστατα. Καταρχήν θα πούμε ότι ο άνθρωπος όταν βιώνει άγχος νιώθει μια γενικότερη αποδιοργάνωση. Πολλοί άνθρωποι μου το περιγράφουν σαν να μην ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Δηλαδή σαν να μην γνωρίζουν έτσι πολύ καλά το χώρο. Δεν έχουν καλή μνήμη, θα δούμε ότι έχουν πολλά κενά. Μπορεί να τους δώσουμε μία πληροφορία και την ίδια στιγμή να νιώθουν ότι έχει χαθεί αυτή η πληροφορία από το μυαλό τους. Θα δούμε ότι έχουν έλλειψη συγκέντρωσης. Δηλαδή μπορεί να προσπαθούμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί τους και εκείνοι να μην μπορούν έτσι να μείνουν συγκεντρωμένοι σε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουν. Διάβγεια, έλλειψη διάβγειας. Γενικότερα φανταστείτε το σαν ένα πανί. Εγώ το παρομοιάζω έτσι με ένα θολό πανί, το οποίο είτε βρίσκεται μπροστά μας, νιώθουμε δηλαδή ότι δεν βλέπουμε καθαρά έξω, είτε νιώθουμε ότι στροβιλίζεται γύρω μας. Οπότε νιώθω ότι κάτι βλέπω, αναγνωρίζω, αλλά ταυτόχρονα χάνω την επαφή μου με αυτό. Ένα ζόρι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μεγάλο ζόρι, και αυτό θέλω να το τονίσω,
0: ναι.
1: Βεβαίως, γιατί πολλοί άνθρωποι που βιώνουν άγχος μεταφέρουν στους οικείους όλο αυτό που αισθάνονται. Και οι δικοί τους άνθρωποι, πάνω στην ανάγκη τους, στην προσπάθειά τους να τους ανακουφίσουν, μπορεί να τους πούν, έλα δεν είναι κάτι, το έχω περάσει κι εγώ, θα φύγει, μην υπερβάλλεις, πώς κάνεις έτσι. Mm. Όλες αυτές οι συμπεριφορές δεν βοηθάνε τον άνθρωπο που βιώνει άγχος. Η κάθε περίπτωση καταρχήν είναι ξεχωριστή, ο καθένας το βιώνει με το δικό του τρόπο. Άρα δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συγκρίσεων. Το πέρασα κι εγώ, το πέρασα ανώδυνα, εύκολα, δύσκολα. Και δεν έχει νόημα να δίνουμε συμβουλές. Ο άνθρωπος αυτός τη στιγμή που βιώνει άγχος χρειάζεται κάποιον ειδικό, κάποιον θεραπευτή, κάποιον που θα μπορέσει να καθίσει απέναντί του, να καταλάβει όλα όσα του λέει και πάνω απ' όλα να μην τον κρίνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να πούμε εδώ ότι το άγχος προκύπτει κυρίως επειδή οι άνθρωποι νιώθουμε συνεχώς ένα επικριτικό περιβάλλον γύρω μας, ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας στη δουλειά, παύλα, προσωπική οικογένεια, τη δική μας σύντροφο, τα δικά μας παιδιά, το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Παντού υπάρχει κριτική.
0: Και φοβούνται και αγχώνονται.
1: Φυσικά.
0: Βασικός παράγοντας λοιπόν αυτό.
1: Πολλές φορές μου λένε ότι νιώθω να πειραματώζω στη ζωή μου. Φανταστείτε, σαν να είμαστε έτσι ένα μικρό ποντικάκι, παντού να υπάρχει φως και όλοι να περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί αυτό το ποντίκι. Πώς θα αντιδράσει. Θα θυμώσει, θα φωνάξει, δεν θα πει τίποτα. Σαν να είμαστε μέσα σε μία έρευνα. Δυστυχώς.
0: Τώρα πότε το άγχος μπορεί να μετατραπεί σε διαταραχή?
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Θα ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λέξη που χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, η οποία λέγεται λειτουργικό. Κάτι το οποίο είναι λειτουργικό, δηλαδή αν ξυπνάω το πρωί και η μέρα μου ρολάρει, μπορώ να βγάλω τις δραστηριότητες μου εις πέρας, σίγουρα με κάποια επίπεδα άγχους, όπως είπαμε, είναι και στα πλαίσια του φυσιολογικού, είναι όλα καλά. Αν νιώθω ότι από το πρωί που ξυπνάω πάω να είμαι λειτουργικός, δηλαδή νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην καθημερινότητά μου, δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου, αγχώνομαι με τις δραστηριότητες που έχω να διεκπεραιώσω, τότε αρχίζουμε να μιλάμε για ανάγκη θεραπείας.
0: Όταν δεν αφήνουμε... είμαστε λειτουργικοί.
1: Ακριβώς. Όταν δεν είμαστε λειτουργικοί. Όταν το άγχος το αφήνουμε για μεγάλο διάστημα, σίγουρα θα περάσει στα επίπεδα της διαταραχής. Θα δούμε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι μόνιμο, κάτι το οποίο περιορίζει τη λειτουργικότητά μου, όπως είπαμε, και σίγουρα απαιτεί θεραπεία για να μπορέσει εν τέλει να διορθωθεί. Είναι μια κατάσταση η οποία σαφώς και μπορεί να διορθωθεί είτε με τη θεραπεία μέσω ενός ειδικού ανθρώπου που είναι εξειδικευμένος στο άγχος, με τη χρήση χαπιών. Μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, ο άνθρωπος να πάρει φαρμακευτική αγωγή για να ανακουφιστεί από αυτά τα έντονα συμπτώματα. Με κάποια εναλλακτική θεραπεία υπάρχουν άπειροι τρόποι και φυσικά εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Πώς εκείνος νιώθει ότι θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του.
0: Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
1: Και σεβόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος άνθρωπος στο γραφείο μου και μου πει ότι εγώ είμαι κατά των χαπιών, θέλω να παλέψω με νύχια και με δόντια, αλλά δεν θέλω να πάρω χάπια, δεν θέλω αγχολητικά, δεν θέλω ηρεμιστικά, δεν θέλω τίποτα, εγώ θα το σεβαστώ. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε κάτι κόντρα στη φύση αυτού του ανθρώπου. Βεβαίως, ως ειδικοί, εξετάζουμε τους παράγοντες, εξετάζουμε τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες, ναι, σαφώς και θα σεβαστούμε την επιθυμία, αλλά μπορεί να μην γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση που το χάπι είναι μονόδρομος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να βλέπουμε τις οπτικές. Δεν πρέπει να είμαστε, ας πούμε, σε ένα επίπεδο μόνο επικεντρωμένοι.
0: Πολλοί όμως μπερδεύουν το άγχος με τις φοβίες. Έχει διαφορά ή όταν είμαστε αγχωμένοι φοβόμαστε και είναι κάτι το ίδιο? Υπάρχει κάποια διαφορά? Να μας εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Που πάρα πολύ το μπερδεύουμε.
1: Εξαιρετικό αυτό που ρωτάτε. Και αυτό γιατί ο κόσμος μας όλος θα ήταν πιο όμορφος αν καταλαβαίναμε τη διαφορά του άγχους και του φόβου. Από πολύ πολύ μικρή ηλικία οι γονείς ακόμα μπορούν να εξηγήσουν στα παιδάκια τους τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ απλή. Ξυπνάω το πρωί και λέω, έχω άγχος γιατί σήμερα γράφω διαγώνισμα στην ιστορία. Είμαι μαθητής, ας πούμε, του δημοτικού. Πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκω το λόγο, τον παράγοντα, το αίτιο που μου δημιουργεί αυτή την ένταση, έχω φόβο.
0: Μάλιστα.
1: Λέω για παράδειγμα, είναι μια γυναίκα έγκυος και θέλει να κάνει μια εξέταση στο γιατρό για να δει πώς πάνε τα πράγματα με το μωράκι της και λέει, έχω πάρα πολύ άγχος γιατί σήμερα έχω την εξέταση της αυγενικής διαφάνειας, ας πούμε. Δεν έχει άγχος, έχει φόβο, γιατί μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτό που της δημιουργεί την ένταση. Άγχος έχουμε όταν δεν μπορούμε να βρούμε τι φταίει.
0: Μάλιστα.
1: Ξυπνάω, ας πούμε, το πρωί και νιώθω μια ένταση. Ρωτάω τον εαυτό μου, έχω κάτι σήμερα το οποίο μου δημιουργεί αυτή την ένταση? Όχι. Έχω κάτι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, γιατί μπορεί να είναι και κάτι μελλοντικό το οποίο μου δημιουργεί αυτή την αγωνία. Αν δεν μπορώ να προσδιορίσω το αίτιο, τότε ναι, μιλάμε για άγχος. Πολύ πολύ απλά, γιατί αγαπώ πολύ τα παραδείγματα και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο κατανοητά χρήσιμα, και χρήσιμα για όλους. Το φόβο θα το σκεφτόμαστε σαν ένα κόκκινο σηματοδότη, σαν ένα συναγερμό, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αν το βλέπουμε αυτό το συναγερμό, δηλαδή βλέπω το συναγερμό και λέω «Έχω φόβο γιατί θέλω να κάνω ιατρικές εξετάσεις. Έχω φόβο γιατί δίνω πανελλήνες. Γνωρίζω το αίτιο. Βλέπω την κόκκινη ένδειξη. Ξέρω ξεκάθαρα μόνος μου ότι αυτό είναι φόβος». Έχει πολύ μεγάλη σημασία γνωστικά για τον εγκέφαλό μας να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Να δίνουμε στον εαυτό μας την απάντηση. Έχω φόβο. Λειτουργεί πολύ διαφορετικά το σύστημά μας όταν νιώθει ότι ξέρει το αίτιο από ότι όταν δεν το ξέρει. Mm-hmm. Όταν δεν το ξέρει, όπως καταλαβαίνετε, είναι πιο δύσκολη η διαδικασία, γιατί πρέπει να σκάψουμε, όπως συνηθίζω να λέω, πιο βαθιά, να το σκεφτούμε σαν ένα δέντρο που ψάχνουμε πολύ βαθιά τις ρίζες αυτού του δέντρου, να δούμε τι έχει φταίξει και αυτό το δέντρο δεν πήρε το νεράκι, την τροφή που έπρεπε και αρρωσταίνει.
0: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε άγχος, έτσι.
1: Έχουμε άγχος.
0: Και εκεί θέλει να το δούμε και να το δουλέψουμε.
1: Πολύ. Θα δουν και οι τηλεθεατές μας μπορούν να κάνουν έτσι ένα πρόχειρο τεστάκι στο σπίτι τους και θα δουν ότι 7, 8, 9 στις 10 περιπτώσεις ξέρουμε τι μας δημιουργεί όλη αυτή την ένταση. Όταν πάω στον ειδικό στο γραφείο για να του πω ότι έχω φόβο και όχι άγχος, ήδη έχω κάνει το 50% της θεραπείας με τον εαυτό μου, γιατί έχω ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ρίξει βέλος σε αυτό
0: στην
1: που
0: αιτία.
1: Μου φταίει, στην αιτία. Ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Στην αιτία βρίσκω δηλαδή τι με ζορίζει. Όταν πάω και δεν ξέρω το αίτιο, σίγουρα μπορεί να χρειαστώ περισσότερο χρόνο για να το βρω, αλλά είναι πολύ σημαντικό που θα φτάσω στην καρέκλα του και θα πω είμαι εδώ, έχω άγχος και δεν ξέρω γιατί.
0: Οπότε και στην περίπτωση της φοβίας και στην περίπτωση του άγχους, που θα το βρούμε, σε κάθε περίπτωση βρίσκουμε την αιτία. Ποιες έτσι, να μας πείτε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είτε το άγχος είτε τη φοβία μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Και να νιώσουμε καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να προτείνουμε πάρα πολλά και χρήσιμα πράγματα στους τηλεθεατές. Πρώτα απ' όλα θα θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας όλοι και θα πάρουμε ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο του φόβου ή το ημερολόγιο του άγχους. Μπορούμε να δώσουμε έτσι αυτή την επικεφαλίδα πάνω. Σε αυτό το ημερολόγιο λοιπόν θα καταγράφουμε μέσα στη μέρα πότε βιώνουμε αυτό το φόβο. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους μόνο με το ημερολόγιο, γιατί για παράδειγμα διαπίστωσαν ότι έχουν φόβο όταν πάνε στο γιατρό. Έχουν φόβο όταν βλέπουν αίμα. Έχουν φόβο όταν βλέπουν σκύλο. Οπότε μπαίνουμε στην κατηγορία ότι αυτός ο φόβος είναι μια ειδική φοβία, είναι μια συγκεκριμένη φοβία. Μπορεί να έχουν ένα γενικό φόβο, ο οποίος όμως με τη βοήθεια του ημερολογίου θα δούμε ότι συνδυάζεται πάντοτε με κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καταπληκτικό, ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις συνεδρίες, γιατί δίνει το έναυσμα στον άνθρωπο να κινητοποιηθεί. Δηλαδή, γίνεται παρατηρητής του εαυτού του.
0: Μια αυτογνωσία θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μια αυτογνωσία. Η οποία, πρέπει να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, προφορικά δεν έχει την ίδια αξία από ό,τι γραπτά. Όταν γράψω ότι για παράδειγμα φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται το νερό της θάλασσας. Και το δω γραμμένο, αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι όταν το λέω φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Συνειδητοποιώ καλύτερα τι είναι αυτό που με φοβίζει ή αντίστοιχα που με αγχώνει. Άρα μία τεχνική είναι το ημερολόγιο.
0: Φοβερό πάντως.
1: Πολύ πρακτικό,
0: πολύ, ναι.
1: Πολύ απλό, ανέξοδο, γιατί πλέον βιώνουμε και οικονομική κρίση και πρέπει λίγο να σκεφτούμε και το οικονομικό κομμάτι. Πάρα πολύ λειτουργικό. Μπορούμε να σημειώνουμε πρωί βράδυ, μία φορά την ημέρα, όταν έρχεται αυτός ο φοβός ή αυτό το άγχος, για να κάνουμε σύγκριση.
0: Μάλιστα.
1: Και βοηθάει εξαιρετικά και τον ειδικό, γιατί παρατηρεί τι συμβαίνει στον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Μία δεύτερη τεχνική είναι η άθληση.
0: Βοηθάει πολύ, ε?
1: Πάρα πολύ. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά και με το χορό και πολλές φορές μπορούμε να συνδυάσουμε την συνεδρία, να κάνουμε δηλαδή μια συμβουλευτική μέσω χορού και κίνησης. Στην κίνηση τι γίνεται? Παράγονται φυσικά οι ορμόνες της χαράς. Έχουμε σερωτονίνη. Όταν αθλούμαστε έχουμε σερωτονίνη. Πολλές φορές θα δούμε σε αθλητές έτσι μεγάλους ανά τον κόσμο, όταν για κάποιο λόγο χρειάστηκε να σταματήσουν την άθληση λόγω ενός τραυματισμού, εγκυμοσύνης, λοχίας κτλ., έπεσαν τόσο πολύ τα επίπεδα της σερωτονίνης που βίωσαν κατάθλιψη.
0: Μάλιστα.
1: Και η κατάθλιψη προήλθε ξεκάθαρα από τη διακοπή της άσκησης. Άρα λοιπόν παροτρύνουν τους τηλεθεατές να αθληθούν. Η άθληση είναι υποκειμενική. Μπορεί να είναι ένα περπάτημα στην παραλία. Μπορεί να είναι
0: ο χορός,
1: ο χορός.
0: Είπατε,
1: μπορεί να είναι ένα σπορ, ας πούμε, που αρέσει τον καθένα. Δεν θέλω να σκέφτεται ότι θέλουμε.
0: Ό,τι τους αρέσει δηλαδή, ό,τι τους ταιριάζει.
1: Και ό,τι τους γεμίζει. Μια πολύ σημαντική λέξη. Αυτό που κάνω να με γεμίζει. Να νιώθω όμορφα μέσα από αυτό. Τρίτη τεχνική είναι οι αναπνοές. Έχουμε ξεχάσει να αναπνέουμε. Το παρατηρώ.
0: Σημαντικό, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Η αναπνοή πρέπει να γίνεται διαφραγματικά. Πρέπει να εισπνέω τον αέρα, να τον εκπνέω από το στόμα. Αυτή φυσικά είναι μια τεχνική που τη διδάσκουμε και στο γραφείο έτσι, όταν έρθουν για επίσκεψη. Αλλά και απλές εισπνοές και εκπνοές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, από τον καθένα. Να κρατάμε την εισπνοή για αρχή 4 δευτερόλεπτα και να εκπνέουμε, να βγάζουμε δηλαδή τον αέρα για 8 δευτερόλεπτα. Πριν τη συνθήκη που μας φοβίζει, μας αγχώνει, κατά τη διάρκεια και αφού τελειώσει. Πολλές φορές βιώνουμε ένα φοβικό ή στρεσογόνο γεγονός και ξεχνάμε να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας αφού τελειώσει. Περνάμε δηλαδή όλο το άγχος και όλο το φόβο πριν και κατά τη διάρκεια και μετά λέμε «Ουφ, εντάξει, τελείωσε». Εκείνη η στιγμή όμως είναι η πιο σημαντική από όλες. Πρέπει να ταντεύω τον εαυτό μου. Πρέπει να του πω μπράβο για αυτό που κατάφερε. Πρέπει να του θυμίσω ότι πέρασε σε ένα βουνό. Γιατί για τον άνθρωπο που φοβάται, αγχώνεται, είναι βουνό. Και να πω στον εαυτό μου «Μπράβο σου». Μην το περιμένω από τους άλλους. Αν εμείς οι ίδιοι δεν το δώσουμε σε εμάς.
0: Πολύ σημαντικά. Είναι πολύ απλές τεχνικές, αλλά πολύ σημαντικές.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και με απλές τεχνικές μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας.
1: Έτσι ακριβώς. Και έρχομαι και σε μια επόμενη καθοριστική σημασίας, η οποία λέγεται φυσικά προσευχή. Η προσευχή, ο διαλογισμός, το να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφτούμε ποιος είμαι, τι θέλω. Να πω το Πάτερ ημών, να πω μια προσευχούλα που εγώ ο ίδιος θεωρώ ότι με βοηθάει. Ξέρετε, η δύναμη της πίστης, τι ωφέλεια έχει στον οργανισμό. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρές ιατρικές παθήσεις, είτε ψυχολογικής φύσεως, είτε ιατρικής, καθαρά βιολογικής, που με την πίστη, με τη δύναμή τους ότι θα τα καταφέρω, πιστεύω στον εαυτό μου και θα μπορέσω να τα βγάλω εις πέρας, τα κατάφεραν. Και αντίστοιχα άνθρωποι που εγκεφαλικά παραιτήθηκαν, είπαν ότι δεν μπορώ, δεν τα κατάφεραν.
0: Μάλιστα. Υπέροχο όλα αυτά που μας είπατε, υπέροχα. Υπάρχει βέβαια και το δημιουργικό άγχος, έτσι, να το πούμε και αυτό προς το τέλος της εκπομπής.
1: Σαφέστατα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε άγχος. Πρώτον, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ένα σούπερ ήρωας με μία μπέρτα που μπορεί να κατορθώνει τα πάντα στη ζωή του. Δεν θα είχε νόημα ζωή αν μπορούσαμε να καταφέρουμε τα πάντα. Το άγχος χρειάζεται για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε άνθρωποι και στην ουσία το άγχος είναι ένα λαμπάκι, όπως είπαμε και πριν, για μία εσωτερική ενδοσκόπηση. Σου υπενθυμίζει τι φοβάσαι, γιατί φοβάσαι, γιατί δεν ξέρεις. Τι ξέρεις, είναι έτσι σαν ένα, πώς να το πω, σαν ένα πείραμα του εαυτού, το οποίο σου μαθαίνει τον εαυτό σου.
0: Και μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας προς το καλύτερο και να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε.
1: Βεβαίως, η βελτίωση, η εξέλιξη, η αυτογνωσία και αν θέλετε να πω και κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, Ο εθελοντισμός.
0: Βοηθάει πολύ, ε?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που έχουμε ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο με φόβο, άγχος, οτιδήποτε έτσι μπορεί να τους δημιουργεί ένταση, με συγχωρείτε, προτείνω εθελοντικά να πάνε σε μία οργάνωση. Με παιδιά, με ζώα, με ό,τι ας πούμε θέλει ο καθένας.
0: Η προσφορά δηλαδή στον συνάνθρωπο βοηθάει και σε εμάς να είμαστε καλύτεροι.
1: Βεβαίως.
0: Και φυσικά αυτό που δίνουμε το παίρνουμε διπλά, αυτό που λένε. Ισχύει.
1: Ισχύει και ξεκινάμε από μια πολύ βασική αρχή. Μόνο να δώσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους να δώσουν. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό έχει γίνει άγχος μέσα τους. Το ότι ήθελα να προσφέρω, αλλά για παράδειγμα τα είχα όλα τόσο έτοιμα στο πιάτο, που δεν μπορούσα να το κάνω. Ποτέ δεν είναι αργά. Όσο χρονών και αν είναι κάποιος άνθρωπος, ακόμα και να πάρω ένα ποτήρι νερό, ένα μπολάκι νερό να βάλω σε ένα δέσποτο το καλοκαίρι, να πάω σε έναν οργανισμό, ας πούμε, με παιδάκια που μπορεί να χρειάζονται βιβλία, παιχνίδια, παρέα, οτιδήποτε. Να συμπαρασταθώ στο φίλο μου τη στιγμή που με χρειάζεται. Να είμαι παρόν. Έχουμε ξεχάσει να είμαστε παρόντες. Και γι' αυτό έχουμε άγχος και φόβους. Γιατί έχουμε ξεχάσει να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας.
0: Άρα λοιπόν μέσα από την αγάπη θεραπευόμαστε.
1: Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο φάρμακο. Πραγματικά, πρώτα αγαπάμε τον εαυτό μας για να κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τους άλλους. Δεν γίνεται να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους αν δεν αγαπάμε εμάς. Ας ξεκινήσουμε όλοι από αυτό, την αγάπη προς τον εαυτό μας, το να με γνωρίσω, να με αγκαλιάσω, να με φροντίσω και να με αποδεχθώ.
0: Ήδη νιώθουμε πολύ καλύτερα από αυτή τη συζήτηση.
1: Σας
0: ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ, κυρία Σαχαρίδη. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας έχουμε και την επόμενη φορά.
1: Με χαρά.
0: Να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να μιλήσουμε την επόμενη φορά για το σχολικό άγχος για τα παιδάκια.
1: Πολύ ευχαρίστω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Σαχαρίδη την επόμενη φορά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Την Τετάρτη 20 Μαΐου, εορτή της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, πανηγυρίζει ο μόνιμος ιερός ναός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη 19 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρήτης, κυρίου Θεολόγου. Συγκοινωνία ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2397 022 300.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370 22300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: ένα σκελετό θαυμασίων θέσεων αγιογραφικών, θεολογικών, ανθρωπολογικών, πώς ακριβώς δίνεται να κηρύτε ο γάμος, δηλαδή ένας γάμος εν Θεώ, διότι ένας γάμος που δεν είναι εν Θεώ, τότε επόμενο είναι να αναζητήσει κανείς πολύ γρήγορα τα στοιχεία της χωράς και της χωρανίσης. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η προσοχή που δεύει σε Δία και Σάρα θα μπορείτε να γραφτεί σε μια κορμή, σε ένα σταύρο, σε ένα χαρτί και να γίνει κορμίδα. Και να μπει μέσα σε κάθε οικογένεια να την μελετούν συχνά οι σύζυγοι και να βλέπουν σαν ένα είδος οδηγού πλαίσιος στο τέλος της ζωής τους. Και αφού έκανε την προσοχή του και είπε η Σάρα το αρνεί και που στο τέλος ζήτησε ο Τοβίας να συγκαταγεράσει μαζί τη, έπεσαν και κοιμήθηκαν ήσυχα και ειρηνικά και κοιμήθηκαν αμφότεροι τη νύχτα. Βέβαιοι ότι οπωσδήποτε ο Θεός θα τους ελέγχει, διότι το έλεγχο του Θεού επεκλήθηκαν και είχαν εμπιστοσύνη στην αγάπη του και στην πρόνοιά του. Αλλά ενώ είχε δείξει μία κάποια πίστη και οραβουήλ ο πατέρας της Σάρα και είχε ευτυχεί και είχε πει παιδί μου έρχομαι τώρα να σας ελεήσει και τα λοιπά, αφού είχε πει βεβαίως την αλήθεια της περιπετίας της κόρης της, όμως χωρίς να θέλουμε να τον κατηγορήσουμε ότι έδειξε μία αναπηρία, όμως ο άνθρωπος ήταν παθών. Σκεφτείτε πόσοι επέρασαν και όλοι είχαν πεθάνει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, χωρίς καθόλου να μας παρακολουθεί ή να τον κατηγορήσει, όπως σας είπα, εσηκώθηκε ξημερώματα και λέγει η γυναίκα του, είναι μία υπηρέτρια, να κοιτάξει το δωμάτιο. Τι γίνεται, πέθανε. Και υδέθεσαν ή γη, ή δεν είναι να χάψουμε αυτόν και η καινουργή γνώ. Διότι πραγματικά τι έκανε ο Ραβουήλ. Μόλις αυτοί εκκινήθηκαν, επήρε κάποιους δούλους του και πήγανε στον Σαγκύπο και έσκαψε ένα λάκκο. Λέγοντας ότι ό,τι συνέβη στο παρελθόν θα συμβεί τώρα και με τον Τοβία. Βεβαίως σήμερα αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς ένας επισκέπτης μπορεί να πεθάνει και να τον κάψουν και να μην πάρει τον εισήγηση. Αλλά δεν τον έχει υπόψη στην εποχή εκείνη. Και μάλιστα ένας επισκέπτης ο οποίος μπορούσε να εμφανιστεί σε μια πόλη την Προτερέα την προηγούμενη μέρα και την επομένη να εξασφαλιστεί. Το τι θα συμβεί στην πόλη αυτή, ποιο θα ξέρει, ποιο θα είδε κτλ. Έτσι, ο θάνατος του θα εξασφαλίζεται το παιδί, θα έμενε μυστικό. Θα τον έφαπε και τίποτα άλλο. Και τούτο, διότι πλέον ήταν οι άνθρωποι αφαμίσει, βλέποντας ότι το θέλει να βρει και για να μην δυσκολευτούν περισσότερο, ο Ραβούλ έτσι σκέφτηκε. Αν τον βρουν το πρωί πεθαμένο τον Μητροδία, να κάψουν και να τον φάσουν. Όταν όμως πήγε η κυρέτρια τα ξημερώματα, ο λάθος έπινε. Αντελήφθη ότι κοιμώντουσαν και ανέπνεαν και οι δυο. Και τότε ανοίξασα η παιδί του, την πήραν έφερε τους δύο καθέβοντα. Και βγήκε και λέγει ότι γύρω από δύο. Όταν το άκουσε αυτό ο Ραβουήλ, διότι εκείνη η βραδιά ήταν η κρίσιμη βραδιά, τότε ενδόξησε τον Θεό και είπε τα εξή λόγια, την εξή προσευχή. Ευλογητός είσαι ο Θεός, εν πάση ευλογία καθαρά και αγία. Και ευλογητός άνθε οι Άγιοι, οι Άγιοι σου, και πάση εκτίση σου,
1: και πάντης οι αγγελοί σου και οι εκλεκτοί σου ευλογητός άνσε εις τους αιώνες. Ευλογητός τι, ότι ή φρανάσμε και ούκε γένατο μη καθώς υπενόουν, αλλά κατά το πολύ ελαιό σου επίησας με τιμών. Ευλογητός τι, ότι οι λέει σας δύο μονογενείς, ποιήσον αυτής δέσποτα έλεος, συντέλεσον τη ζωή αυτών εν υγεία με τεφροσύνη και ελαίου. Αυτή την προσευχή είπε, παιδιά, ο Ραγουήλ. Είναι πολύ ωραία προσευχή. Είναι μια τοξολογία προς τον Θεό. Όταν λέγει «Σε ευλογώ Κύριε εν πάση ευλογία καθαρά και αγία», εννοεί με μια δοξολογική διάθεση εκ βαθέων. Είναι ακριβώς όταν πηγαίνουμε να πούμε το ευχαριστώ μας στον Θεό για κάτι που περάσαμε μεγάλη αγωνία. Πολύ μεγάλη αγωνία. Και εδώ έρχεται ο Θεός να γλιτώσει και ζώντας αυτά τα βιώματα της αγωνίας και της σωτηρίας δοξάζουμε τον Θεό εκ βαθέων. Αυτό θα πει ότι η βλόγηση των Θεών με ευλογία καθαρά και αγία. Δηλαδή είναι μια βαθιά δοξολογία. Και αναφέρεται στο θέμα ότι και οι δύο ήταν μονογενείς και ο Τοβίας ήταν μονογενείς και θα περτούσαν φυσικά οι γονείς του εάν είναι χάρετο, αλλά και η Σάρα ήταν μονογενής κόρη, μονογενές παιδί, οπότε θα έμεναν και οι γονείς της στη θλίψη ότι τελικά δεν μπορούσε να παντευτεί και συνέβαινε αυτό το φοβερό δυστύχημα. Και τώρα, αφού ευχαριστεί τον Θεό, τον παρακαλεί να συντελέσει στην ζωή τους ώστε να την περάσουν με υγεία και ευφροσύνη και έλεος. Βλέπετε το θέμα της υγείας και της ευφροσύνης και του ελαίου. Είναι οπωσδήποτε πολύ αγαθά στοιχεία και πολύ καλά. Είναι στοιχεία τα οποία δυνάμεθα να ζητάμε στην προσευχή μας. Μια οικογένεια η οποία ξεκινάει να συμπήξει το πρόγραμμα και την πορεία της ζωής της, οπωσδήποτε πρέπει να έχει μια καλή υγεία. Μου φαίνεται, σας το είχα πει αυτό, ότι αν δεν υπάρχει μια καλή υγεία ή τέλος πάντων υποφερτή υγεία, να μην αποφασίζουμε ποτέ έναν γάμο. Διότι ο γάμος έχει φορτίο. Έχει φορτίο και τον εαυτό μας πρέπει να σηκώσουμε, αλλά και άλλα πράγματα πρέπει να σηκώσουμε μέσα στον γάμο. Και όταν δεν υπάρχει μια σχετικώς καλή υγεία, βέβαια απόλυτη υγεία δεν θα βρει πουθενά κανείς, αλλά μια σχετικώς καλή υγεία, εάν δεν υπάρχει αυτή, σας είπα να μην αποφασίζουμε έναν γάμο. Και το να ζητούμε την υγεία μέσα στον γάμο, οπωσδήποτε είναι ένα σπουδαίο στοιχείο και επιδικητέο. Και τότε έδωσε διαταγή ο Ραγουήλ να χώσουν τον λάκκο, να τον γεμίσουν. Διότι οπωσδήποτε ο Θεός έδωσε το ελαιό του. Και τότε, ό, τι χαρά σε εκείνο το σπίτι του Ραγουήλ. Και επίησε να πει στους νεονύμφους γάμων ημερών 14. Γνωρίζουμε από άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ότι η εορτή του γάμου κρατούσε συνήθως 7 ημέρες. Και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, ακόμη ίσως στα χωριά, επαρχία γενικά, όχι όταν λέμε επαρχία, όχι σε επαρχιακές πόλεις, αλλά λέμε στα χωριά και κυρίως και πολύ ίσως στα ορεινά χωριά. Μπορεί ακόμη ή στα νησιά. Μπορεί ακόμη ο γάμος να κρατάει κάπου 3 μέρες. Συνήθως. Ξεκινάει από Παρασκευή, κάπου εκεί, και τελειώνει Δευτέρα. Αν γίνει βέβαια ο γάμος κάπου Κυριακή. Είναι δηλαδή ένα αρχαίο έθιμο που το είχαν οι λαοί, όχι μόνο οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι το είχαν 7 ημέρες. Αλλά από τη μεγάλη του χαρά, ο Ραγουήλ διπλασιάζει τις ημέρες. Και τις κάνει από 7, τις κάνει 14. Αλλά όμως, όχι μόνο θέλει να χαρεί το γεγονός μπαίνοντας ο γαμπρός τις μέρες της εορτής, αλλά ήθελε και κάτι άλλο. Διατηρεί κάποιους φόβους, ίσως αδιοράτους φόβους ο Ραγουήλ. Δεν ξέρουμε πολύ. Το γεγονός είναι ότι εζήτησε από τον Τοβία ενόρκον. Τον όρκησε. Τι? Να μην πάει αυτός να ζητήσει τα χρήματα από τους ράγους της μηδίας, που ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός, ο τελικός σκοπός του ταξιδιού. Διότι μην ξεχνάμε ότι ενώ περνούσαν από τα εκβάτανα για να πάνε στους ράγους της μηδίας, εκεί εστάθμευσαν, που του είπε ο Αζαρίας, ο συνοδός, ότι εδώ είναι κάποιοι συγγενείς του και θα μείνουμε και λοιπά, και του είπε, του έκανε το συνοικέσιο για την κοπέλα, αλλά ο τελικός σκοπός ήταν να φτάσουν εις τους ράγους της Μηδίας, εις τον Γαβαήλ, τον συγγενή του πατέρα του, και να πάρουν εκείνο το ποσό που του είχε δώσει ως δανεικά, τα 10 αργυρά θάλαντα. Τώρα τι κάνει ο Ραβουήλ? Διατηρεί φόβους. Είναι ακριβώς αυτό που πολλές φορές λέμε όταν κανείς είναι καμένος από δυστυχήματα και τα λοιπά, να φοβάται, να φοβάται και τη θεία του. Και δεν τον αφήνει τον βία να πάει στο ταξίδι αυτό, και τον παρακαλεί πολύ και του λέει, τι είναι τον σύνοδό σου, ώστε εκείνος να φέρει τα χρήματα, εσύ κάτσε εδώ. Και τον εδέσμευσε με τον όρκο. Βεβαίως δεν ορκίστηκε ο βία, τον όρκησε ο Ραβουήλ. Όπως είχε ορκίσει ο Αβραάμ τον δούλο του, τον Ελεάζαρο, ότι δεν θα έφερνε γυναίκα από την γύρω περιοχή, από τη Χαναάν, αλλά από την πατρίδα του, τη γη Χαράν. Ωστόσο, για να μην τον δυσαρεστήσει τον τεθερό του, ο Τοβίας, ο οποίος ήταν ένα θαυμάσιο παιδί, όπως θα δούμε παρακάτω, που θα φανεί ακόμη περισσότερο ο χαρακτήρας του Τοβία, θαυμάσιο παιδί. Για να μην λυπήσει λοιπόν τον πεθερό του, παρέμεινε και ανέφεσε εις τον Αζαρία, τον συνοδό, και τον παρεκάλεσε και του είπε, σε παρακαλώ πολύ, πάρε εσύ το έγγραφον, δηλαδή εκείνη την απόδειξη που έχουμε από τον Γαβαήλ, και πάρε και δύο

Και μία ημέρα να μείνουν που θα έμενε εκεί ο συνοδός, ο Ευερίας, 5 ημέρες όλο. Πρέπει να του είπε να πάει στους δράγους τη δεύτερη ημέρα των γάμων. Η όλη η γιορτή ήταν 14 ημέρες, συνεπώς θα προλάβαινε αρκετά ο Ραφαήλ να έλθει στους γάμους του νησιού του. Έτσι τέλει. Ο δε πεθερός, λέγει εις τον γαμπρό του, τον Δαβία. Έτσι να κάνεις, παιδί μου, όπως σου είπα, να μείνεις εδώ. Και να πάει ο συνοδός σου εκεί στους δράγους. Και αφού πάρει εκείνα που θα σου δώσω σαν πρίκα, τότε να πας το καλό στον πατέρα σου. Και τότε λαβώντα το ίμιση των υπαρχόντων αυτού πορεύεσαι με την υγεία προς τον πατέρα. Και τα λοιπά όταν αποφάνω και η υγιεινή μου. Για να μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο αυτό. Είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Από ό,τι είδαμε σε όλη την περικοπή δεν αντιληφθήκαμε πουθενά ο Τοβίας να ζητήσει πρίκα. Πουθενά. Βλέπουμε όμως εδώ τον Ραγουήλ από μόνο του να δίδει τα μισά υπαρχοντά του. Φυσικά δεν είναι καλά παιδιά. Είχε μόνο τη Σάρα. Και συνεπώς, αφού είχε μόνο τη Σάρα, το μερίδιο όλο, ή μάλλον όλη η διανομή δεν ήταν παρά ότι θα αφορούσε μόνο τη μόη του. Εδώ παρατηρούμε ότι αυτό το φαινόμενο της πικοθυρίας είναι ένα φαινόμενο που παλαιότερα χρόνια βεβαίως απασχολούσε περισσότερο. Δυστυχώς όμως και στην εποχή μας δεν έχει μειωθεί πολύ η έντασή του. Όταν ο γαμπρός ζητάει πρίκα και ζητάει μάλιστα κάποτε πολύ μεγάλη πρίκα όταν αντιληφθεί ότι ο πεθερός δίνεται να δώσει, και έτσι δίνει την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρεται για την κοπέλα, αλλά ενδιαφέρεται όμως για τα χρήματά του. Αυτό πληγώνει την κοπέλα. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Πολλές φορές. Και βλέπετε να σου λέει η κοπέλα ότι όταν μάλιστα παντρευτούν και προχωρήσει ο γάμος του και η ζωή των, και υπάρχει ένα συνεφάκι στον ορίζοντα της οικογενειακής ζωής, τότε η γυναίκα να θυμάται ότι ο σύζυγός της δεν την πήρε αυτήν γιατί την αγαπούσε, αλλά διότι απέβλεπε τα χρήματά της. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό διότι μια κοπέλα αισθάνεται υποτιμητικά. Αισθάνεται ότι αυτή η ιδέα δεν βρήκε θέση μέσα στην καρδιά του συζύγου της, αλλά τα χρήματά της βρήκαν θέση στην καρδιά του συζύγου. Υποτιμάται. Και πληγώνεται. Και πολύ δικαιολογημένα. Δεν θα ήθελα ποτέ να πω να υπάρχει ή να μην υπάρχει η πρίκα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά θα πρέπει κάτι να πούμε. Θα λέγαμε ότι χωρίς κανείς να πει ότι να καταργηθεί ολότελα η πρίκα, δεν πρέπει όμως αυτή να αποτελεί το πρώτο στοιχείο και το κριτήριο ενός γάμου. Δεν πρέπει. Απλούστατα, όταν ένας νέος ενδιαφέρεται για μια κοπέλα, απλώς θέλει την κοπέλα. Τώρα, κατά δικαιοσύνη, ο πατέρας τι θα δώσει την κοπέλα, σαν παιδί του που είναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Και βεβαίως επειδή είναι παιδί του, και κοντά στο παιδί του αποκτάει κι άλλο ένα παιδί των γαμπρών, θα δώσει φυσικά κατά δικαιοσύνη εκείνα που θα ανήκουν στο παιδί του. Βεβαίως, εάν ο γαμπρός έτσι πρέπει να κινηθεί, με μία ανωτερότητα, θα πρέπει και ο πεθερός να κινηθεί κατά μία ανωτερότητα. Και δεν θα εκμεταλλευτεί τον χαρακτήρα του γαμπρού να πει «Α, αυτός δεν ζήτησε, δεν βαριέσαι, άσε». Και αν έχει και άλλα παιδιά, να φυλάξει την περιουσία, μήπως οι υπόλοιποι γαμπροί ζητήσουν. Οπότε αυτό θα είναι ένα θύμα ούτως υπήν. Θα αδικηθεί. Αυτό δεν είναι τίμιο. Ένα σωστός πατέρας πρέπει να κρίνει σωστά. Και πρέπει μάλλον να εκτιμηθεί μια συμπεριφορά ή συμπεριφορά ενός τέτοιου γαμπρού. Και πρέπει από φιλοτιμία ακόμη έτσι το πράγμα να γίνει. Και κατά δικαιοσύνη επιτέλους.

Γι' αυτό και λέγει μόνο σου εδώ ο Ραγουήλ εις τον Τοβία ότι θα σου δώσω τα μισά υπάρχοντά μου, τη μισή μου περιουσία. Κάνει εντύπωση που λέγει το ίμιση των υπαρχόντων. Γιατί εδώ υπάρχει πρόκληση. Διότι πρώτα θα έφευγαν. Δεν θα έμενε μαζί τους. Αν και λίγο πιο κάτω βλέπουμε ότι εκείνος ο Ραγουήλ, ο πεθερός, ήθελε να μείνει. Αλλά επιμένει όμως ο Τοβίας να φύγει. Καλώς έφευγε. Σαν λόγια συναισθηματική που έπρεπε να πάει στον πατέρα του. Αλλά και διότι δεν έπρεπε να μείνει εκεί με τον πεθερό, σας είπα, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος όταν ο γαμπρός μπαίνει μέσα στο σπίτι. Εάν είναι βουλητικοί οι γονείς, είναι βουλητικοί άνθρωποι, έχουν δηλαδή μεγάλη βουλητικότητα, τότε κυβερνούν οι γονείς στο σπίτι. Και ο γαμπρός είναι τίποτα, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει μέσα. Δεν κυβερνάει ο γαμπρός. Το να μείνει ο γαμπρός μέσα στο σπίτι της νύχτας, αλλά οι γονείς να μην κυβερνούν το σπίτι, να είναι οι γονείς, απλώς οι γονείς, που θα έχουν την πολυθρόνα τους και τη γωνιά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και δίκιο και σωστό. Δεν θα πεταχθούν φυσικά οι γονείς, αλλά να μην κυβερνούν οι γονείς. Περιπίν τα χρήματα του ανδρός, και αν δουλεύει και η γυναίκα και της κόρης, της γυναίκος, να τα εισπράττει όλα ο μπαμπά, ο πεθερός, γιατί, ή η μαμά, η πεθερά, και αυτοί να κάνουν κουμάντο. Και να δίνουν πόσα θες τώρα να πας στην εκκλησία, πάρ' τα δεκάρικο. Τι πράγματα είναι. Τι πράγματα. Το λέγω, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, διότι τα πεθερικά οι γονείς κυβέρνησαν, θα κάβανε το σπίτι. Η σειρά του τελείωσε. Τώρα έχει τη σειρά κάποιον άλλον, των παιδιών των. Αυτοί πρέπει να κυβερνήσουν τώρα το σπίτι του. Όχι πλέον αυτοί οι γονείς. Τέλειωσε εκεί πέρα. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Μα πάρα πολλά. Τα οποία σας λέω προβλήματα πολλά και έχω αντιμετωπίσει και βλέπω ότι είναι πολλά και ακαμφώδη. Δεν υποχωρούν. Οι γονείς δεν υποχωρούν. Γι' αυτό βρισκόμαστε πολλές φορές στην ανάγκη να συμβουλέψουμε μακριά από τους γονείς. Διότι αν οι γονείς έφταναν να συμπεριφέρονται έτσι, τότε. Δικαιολογημένα τα παιδιά θα σηκωθούν να φύγουν. Αφού λοιπόν θα έμεναν οι γονείς μόνοι, ο Ραγουήλ και η Έρνα, θα είναι πολύ φυσικό να κρατήσουν μια περιουσία. Να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί, πώς θα ζούσαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και δίπλα τους ήταν τα παιδιά τους, προσέξτε, και να συγκατοικούσαν μαζί, θα έπρεπε οι γονείς να κρατήσουν ένα μέρος της περιουσίας. Είναι άφροσύνη, ακούσατε το καλά αυτό, είναι άφροσύνη οι γονείς να δώσουν ολόκληρη την περιουσία τους στα παιδιά τους. Είναι το άλλο άκρο τώρα αυτό. Όχι όταν πια κυβερνούν οι γονείς, είναι τώρα το άλλο άκρο. Να δώσουν ολόκληρη τη διαχείριση, τα πάντα, στον γαμπρό και στην κόρη κτλ. Και δεν έχουν αυτοί τίποτε στα χέρια τους. Ή στο γιο και τη μύτη, αν έχουν γιο, και αυτοί δεν έχουν τίποτα. Τότε, επειδή δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά δεν βλέπουν τον νόμο του Θεού μπροστά τους, θύμα των πατέρας και τη μητέρα του, αλλά τα συμφέροντά τους, αισθάνονται πλέον ότι εκείνα που πήραν από τους γονείς είναι κατά δικά τους. Και συνεπώς οι γονείς είναι ένα βάρος, τους οποίους πετούν. Διάβασα τελευταία ότι ένα είδος ιδρυμάτων που ανθεί στην εποχή μας είναι τα γυροκομεία. Ενώ τα οικοτροφία έχουν μία παρακμή, παλαιότερα είχαν μεγάλη ακμή. Περίπου κάθε μικρόπολη έκανε ένα, δυο, τρία οικοτροφία κτλ. Ενώ τα οικοτροφία τώρα είναι εν παρακμή, τα παιδιά προτιμούν να μην πηγαίνουν στο οικοτροφείο. Βλέπετε, οι μαθητές πλέον δεν θέλουν να έχουν ζυγόν πάνω από το σβέρκο τους και πάλι και νοικιάζουν δωμάτιο να κοιμούνται όπως τους αρέσει. Ενώ λοιπόν αυτά τα ιδρύματα είναι σε παρακμή, τα γυροκομεία αντιθέτως είναι σε ακμή.
και πολλαπλασιάζουν την γεροκομεία. Γιατί? Ενώ θα λέγε κανένας ότι σήμερα οι άνθρωποι εφορούν λίγο πολύ. Οι πτωχοί είναι ελάχιστοι. Είναι ελάχιστοι. Και ίσως και αυτοί που είναι πτωχοί, αν πρόσεχαν μερικά πράγματα, ίσως δεν θα ήσαν τουλάχιστον για γεροκομείο. Έξω από μια περίπτωση που κανείς πέθαναν τα παιδιά του, δεν ξέρω πώς ήρθαν τα πράγματα στη ζωή και τελικά κατελήγει στο γεροκομείο. Άλλη παράγραφο αυτό. Αλλά το να ανθεί το είδος είναι ενδεικτικό ότι κάτι συμβαίνει. Απλούστατα. Υπάρχει η σκληρότητα σήμερα στα παιδιά. Λέγει ο κάπου ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους. Κάποια εποχή που οι άνθρωποι θα είναι άστοργοι. Αυτή η αστοργία επικρατεί και αυξάνει και των παιδιών προς τους γονείς και των γονέων προς τα παιδιά, πολλάκι. Αλλά προπαντός των παιδιών προς τους γονείς. Γι' αυτό το λόγο είναι θέμα προνήσεως. Οι γονείς πρέπει να κρατούν ένα μέρος της περιουσίας. Και τι θα πω? Λοιπόν, θα πω το εξής. Παιδιά μου ή παιδιά μου, σας μοιράσαμε την περιουσία. Πήρατε εκείνο που έχετε να ζήσετε. Ξέρω εγώ το αγόρι να ανοίξει μια δουλειά, ένα μαγαζί, ένα κάτι. Το κορίτσι, φρίκα κτλ. Εκείνα τα χωράφια, δεν ξέρω τι, εκείνα τα χρήματα, ό,τι είναι, τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου. Όταν θα πεθάνομαι και οι δύο είναι δικά μου. Θα τα μοιράσω. Κοιτάξτε τι λέει. Όταν αποθάνω, και η γυνή μου. Όχι να πεθάνει ο σύζυγος, ο πατέρας και η μάνα να είναι στο έλεος των παιδιών, να την πετάξουν στον δρόμο τη μάνα, αλλά πέθανε ο πατέρας. Θα είναι διαχειρίστρια η μητέρα σε αυτό το υπόλοιπο της περιουσίας που άφησε ο σύζυγος. Και όταν πεθάνει και η μητέρα, τότε τα παιδιά θα μοιράσουν αυτό το υπόλοιπο που έχουν. Ώστε και οι γονείς να έχουν μέσα τους ένα αίσθημα ότι τέλος πάντων δεν είναι κάτω από την κυριαρχία των παιδιών των. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο. Είναι οδυνηρό αίσθημα. Έχω και ηλικιωμένες κυρίες εδώ ακροάτριες. Θυμώνται βέβαια ίσως ότι κάποτε δεν πήγαν στο κατοικητικό σχολείο, γιατί στην εποχή του μπορεί να μην υπήρχε κατοικητικό σχολείο, και αναπληρώνουν τώρα τις καρέκλες του κατοικητικού σχολείου. Κρίσιμο και αυτό. Πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό θα με θυμηθούν και θα με καταλάβουν οι ηλικιωμένες κυρίες ότι είναι οδυνηρό να αισθάνεται ότι δεν έχει τίποτα. Και υπάρχει μία, επιτρέψτε μου να πω, είναι καλής ποιότητας η περηφάνεια. Είναι αξιοπρέπεια είναι. Ντρέπεται το γαμπρό. Ντρέπεται ακόμη και την κόρη. Ή το γιο. Ντρέπεται η μητέρα ή ο πατέρας. Να πει, παιδί μου, ξέρεις, δώσ' μου 10 δραχμές να πάω στην εκκλησία. Ντρέπεται, πώς θα το κάνω. Επόμενο. Ντρέπεται να ανοίξει το ψυγείο να φάει κάτι. Πολλές φορές πρέπει να κάνει δίαιτα. Ηλικιωμένοι άνθρωποι κάνουν δίαιτα. Και δεν έχει τον τρόπο να αγοράσει κάτι, διότι δεν κόβει στο μυαλό των παιδιών ότι οι γέροντες πρέπει να φάνε κάτι το ιδιαίτερο. Διότι κάνουν δίαιτα, διότι έχουν μια αρρώστια που πρέπει να μπουν κάτω από ένα διαιτολόγιο. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να τρώνε οτιδήποτε εις βάρος της υγείας των, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν αυτόν τον τρόπο να ψωνίσουν κάτι με δικά τους τρίματα. Τρέπονται. Βλέπετε πως τα πράγματα βγαίνουν. Και αν το θέλετε δεν είναι προσωπική μου γνώμη, οπωσδήποτε βγαίνουν από τη μοίρα. Αλλά ο οδηγός μας όμως εδώ πέρα ποιος είναι? Είναι η Αγία Γραφή. Τι λέει ο Ραγουήλ? Ο Ραγουήλ λέει, θα σου δώσω τα υπόλοιπα όταν πεθάνω κι εγώ και η γυναίκα. Ιδού παρακαλώ, θεοπνεύστος, θεοπνεύστος. Πώς τοποθετούνται τα πράγματα. Και προχωρούμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ μικρό, έχει μόνο 6 φορεία και αναφέρεται στο ταξίδι του Αζαρία του Σύνοδου εις τους δράγους της Μυδίας. Αυτός έφυγε, επήγε στους δράγους και να πάρει το αργύριο. Μόνο για την ιστορία θα σας το πω αυτό το σημείο, έτσι για λόγους εγκυκλοπαιδικής γνώσεως. Μόνο. Πώς γίνεται τότε η συναλλαγή?
Και φορέσει Ραφαήλ και η βλύση παρά Ραφαήλ και έδωκεν αυτό το χειρόγραφο. Προσέξτε. Ως δε προήνεγγε τα θυλάκια εν τε σφραγίσει και έδωκεν αυτό. Πώς γίνεται η συναλλαγή τότε? Η πίστοση, ή μάλλον η εμπιστοσύνη ότι το πράγμα το χαρτί είναι η απόδειξη, είναι έγκυρος κλπ. Κλπ. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι από την αργοπορία αυτή το Β' ανησυχεί και λέγει μήπως πέθανε ο Γαβαήλ. Μήπως δεν τα δίνει τα χρήματα. Θα αρνείται. Και αυτό σύνηθε. Που σου λέει ο άλλος, δεν σε ξέρω, δεν σε είδα, δεν σου χρωστώ τίποτα. Σου αρνείται. Και εδώ πέρα λοιπόν γίνεται ως εξής το πράγμα. Βλέπετε ότι δεν είναι ο ίδιος εκείνος που δανείει τα χρήματα, ο Β', είναι ο γιος του. Αλλά εκ των γεγονότων δεν είναι ούτε ο γιος του ο Τοβία. Είναι ο Αζαρίας ο συνοδός. Φυσικά κρατάει μία απόδειξη. Η απόδειξη μπορούσε να πλαστογραφηθεί. Τι έγινε το? Όταν γίνεται μια συμφωνία, ένας δανεισμός χρημάτων ή μια συμφωνία σε κάτι, αυτό εγίνεται και στα έγγραφα, εγίνεται και στην αλληλογραφία, στα γράμματα. Έπαιρναν μία σφραγίδα και την έκοβαν σε, ας πούμε, στραγγυλή σφραγίδα. Την έκοβαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι στη μέση ακριβώς, σε άλλο σχήμα, ένα στο μέσο του κύκλου, αλλά σε ένα ανώμαλο τμήμα, έτσι, ανώμαλο κομμένο, όχι ευθύγραμμο. Το έπαιρνε ο ένας το ένα κομμάτι και ο άλλος έπαιρνε το άλλο κομμάτι. Έτσι μπορούσε να στείλει ο ένας ή τον άλλον αυτό το κομμάτι της σφραγίδας, όπως τώρα γίνεται εδώ. Κρατάει όχι μόνο το χειρόγραφο, την απόλυση, αλλά κρατάει και τη σφραγίδα, το κομματάκι, ο Αζαρίας. Και το παίρνει ο Γαβαήλ, το ταιριάζει, βλέπει ταιριάζει. Και άμα τέριαζε, τότε έλεγε, είναι γνήσιο το πράγμα. Δηλαδή το πρόσωπο το οποίο ήρθε να μου ζητήσει τα χρήματα είναι το πρόσωπο που πρέπει να πάρει και τα χρήματα, δεν είναι απατεών. Έτσι ήταν δύο πράγματα λοιπόν. Ήταν η σφραγίδα, ήταν και το χειρόγραφο. Το χειρόγραφο μπορούσε να προσφέρει ως μολυβιού. Ως εξής. Έπαιρναν ένα ξύλο. Ένα ξύλο στρογγυλό ή τετράγωνο. Και επάνω εδώ εχάρασαν διάφορα σχέδια. Και το κόβαν αυτό το ξύλο κατά τέτοιο τρόπο, όχι έτσι ακριβώς το μη, αλλά κατά έναν τρόπο που θα μπορούσε να μπαίνει το ένα κομμάτι μέσα στο άλλο. Και το ένα κομμάτι, προσέξτε τη λέξη θα πω τώρα, να συμβάλλει με το άλλο. Και γίνεται μεταξύ των δύο συμβολή. Συμβολή. Δεν πει συμβολή. Συμβολή θα πει μια ένωση. Λέμε, από πλευράς τώρα τροχέα. Λέμε, στη συμβολή των οδών τάδε και τάδε. Δεν πει στη συμβολή των οδών τάδε και τάδε. Η συμβολή των οδών τάδε και τάδε στους έξι δρόμους. Δηλαδή εκεί που καταλήγουν οι έξι δρόμοι. Στην πλατεία των έξι δρόμων. Αυτό θα πει συμβολή. Θα πει τέριασμα. Έτσι. Από εκεί πήρε μετά το όνομα το σύμβολο της πίστεως, που σημαίνει το τέριασμα της πίστεως. Ο όρος σύμβολο της πίστεως, όπως και συμβολικά μνημεία της πίστεως, από εκεί προέρχεται. Από τη συμφωνία του ενός κομματιού με το άλλο. Και ενώνουν και λέμε συμφωνούμε. Και ονομάστηκε αυτή η συμφωνία σύμβολο. Από τη συμβολή. Συνένωση. Το καταλάβατε? Αυτό βεβαίως κατ' επέκταση σας το λέγω. Τέρεξαν λοιπόν οι σφραγίδες μια χαρά στον Αζαρία και του δίνει τα 10 τάλαντα. Επήρε μαζί του και τον Γαβαήλ και έρχονται πίσω εις τον γάμο. Και ευλόγησε το βία στην γυναίκα αυτού. Έτσι τελειώνει ένα το κεφάλαιο με αυτή τη μικρή προτασούλα, η οποία μας είναι ενδιαφέρουσα πολύ. Ευλόγησε
θα πει επίνεσε, ότι επίνεσε ο Τοβίας την γυναίκα. Θα πει την επίνεσε. Είναι η περίπτωση που ο σύζυγος, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τη γυναίκα, όπως και η σύζυγος δίνεται να ανεβάσει ψηλά τον άντρα του. Γιατί συμβαίνει και το αντίθετο. Είναι η υποτίμηση. Να υποτιμήσει ο ένας τον άλλον. Κάποτε η αδελφή μου μικρή ήταν, είχε βρεθεί σε ένα γάμο. Συμπτωματικά, όχι γνωστός γάμος, στην ενορία μας βρέθηκε εκεί. Και επερίμενε ο γαμπρός την ύφη. Η νύφη καμιά φορά αργεί να έρθει στην εκκλησία, τη στολίζουν και τα λοιπά, αργεί να έρθει. Και τότε αυτός σε ένα κύκλο ανθρώπων πολλών και του γαμπρού και της νύφης φυσικά γνωστή, βλέποντας το ρολόι του ότι άργησε η νύφη, λέει μεγάλη σόρνη θα σα βγω. Γιατί η γυναίκα του, τη μέλουσα η γυναίκα του. Μεγάλη σόρνη θα σα βγω. Δηλαδή σπουδαία, άργησε. Αυτό τι είναι, φοβερό. Φοβερό. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμήσει ο ένας σύζυγος τον άλλον. Ποτέ. Μα ποτέ. Αν έχουν μια διαφορά, θα έχουν. Άνθρωποι είναι. Οπωσδήποτε θα έχουν. Πολλές φορές. Οι διαφορές τους πρέπει να λύονται μεταξύ τους. Ποτέ δεν πρέπει αυτές οι διαφορές να βγουν έξω από τον κλειόν της συζυγίας. Και ποτέ δεν πρέπει να μάθει ο έξω κόσμος τίποτα. Μα ποτέ τίποτα. Έξω βέβαια που του είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ενδεχομένως. Αλλά θα πάμε σε ειδικόν άνθρωπο να μας το λύσει το πρόβλημα και όχι στον όποιον όποιον. Και όταν θα πάμε, δεν θα αρχίσει ο ένας σύζυγος να κατηγορεί, τον άλλον και να λέει έτσι, έτσι, έτσι, δεν θα... Όχι. Εάν έχουν μάθει οι σύζυγοι ο ένας να επαινεί τον άλλον, τότε οπωσδήποτε εις αυτήν την, το κλίμα του επαίνου θα φτάσουν ποτέ να μην βρεθούν σε κατάσταση συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Αυτά παιδιά συνδέουν στα εκβάτανα. Γυρίζει πίσω ο Αζαρίας με τα κρίματα και με τον Γαβαήλ. Ο Τοβίας και η Σάρα είναι μέσα στις χαρές του γάμου. Όλοι ξεφαντώνουν και όλοι είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Ενώ θα συμβαίνουν πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία στα εκβάτανα, όμως η Νινεβή έχει πέσει θλίψεις και πένθος και ανησυχία. Τι έγινε ο Τοβία στο σπίτι του Τοβί και τη γυναίκα του τη Σάρα? Πέρασαν οι ημέρες, διότι προφανώς καθυστέρησαν, θα λέγαμε 14 μέρες. Διότι υπελόγιζαν ότι τόσο το ταξίδι, να πάνε τόσο να γυρίζουν, έπρεπε να είχαν γυρίσει. Πρώτος είναι εκείνος που ο Τοβίτ που άρχισε να ανησυχεί. Και Τοβίτ, ο πατήρα του, ελογίσα το εκάστης ημέρας. Άρχισε να μετράει τις ημέρες. Και όσοι πληρώθησαν οι ημέρες της πορείας και ουκήρχοντο, είπε, δεν πληρώθηκε ο χρόνος. Έπρεπε να είχαν γυρίσει. Μήποτε κατήχυνται, ή μήποτε απέθανε Γαβαήλ και ουδείς αυτόν δίδωση το Αργύριον και ελυπεί το Λίαν. Μήποτε κατήχυνται, μήπως πήγαν και τους είπε δεν σας ξέρω, φύγετε από εδώ πέρα. Μήπως παραλόγια ντροπιάστηκαν και ντροπιαζόμενοι ντρέπονται να γυρίσουν πίσω. Μήπως πέθανε ο Γαβαήλ και τώρα η οικογένειά του, τα παιδιά του αυνοεί ή αρνείται να δώσει το χρέος. Σαν τι μπορεί να συμβαίνει? Βλέπετε, χίλιες σκέψεις και υπόνοιες μπορούν να μπουν στο μυαλό όταν υπάρχει μία αργοπορία. Σήμερα θα λέγαμε μήπως έγινε ένα δυστύχημα, μήπως τούτο, μήπως εκείνο. Βλέπετε πόσο ανησυχούμε. Και ελυπεί το. Βεβαίως, τι είχε ευχηθεί ο Τοβίτ? Παιδί μου, λέγει, άγγελος να είναι μπροστά σας, χωρίς να υπονοεί, ούτε το ξέρει.
Ότι ο οδηγός άγγελος ήταν. Άγγελος, παιδί μου, λένε μπροστά σας, θα σας οδηγεί στον δρόμο. Αυτό βεβαίως ήταν μια ευχή. Όπως και εμείς λέμε, ένας που ταξιδεύει να πάει και να γυρίσει καλά. Αλλά όμως, τι θα επιτρέψει ο Θεός, μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα το εξής. Όταν εμείς φεύγουμε από το σπίτι μας, να κάνουμε το σταυρό μας, να κάνουμε μια σύντομη προσευχή, δύο λόγια μόνο, να μας φυλάξει ο Θεός από ατυχήματα της ψυχής. Μη στον δρόμο συναντήσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ρίξουν την αμαρτία, αλλά και ατυχήματα του σώματος. Οχήματα θα ανεβούμε και παιδί που θα είδα, θα μπορεί να αυτοκίνητο να διαφάνω σε ένα πεζοδρόμιο ή να σπάσουμε το ποδάρι μας και περπατάμε ή να πέσει από μια πολυκατοικία μια γλάστρα και να μας πάει στο κεφάλι ή να πέσει ένα δοκάρι από μια οικοδομή. Χίλια πράγματα. Δρόμος είναι, διαδομές. Ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Να παρακαλάμε τον Θεό να μας φυλάει, παιδιά. Να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Αλλά όταν θα γυρίσουμε πίσω, μόλις βγούμε στο σπίτι μας, το πρώτο που θα κάνουμε. Θα πάνε, μου φαίνεται το έχω ξαναπεί. Θα πάνε να κάνουμε προσευχή, ευχαριστήρια. Και θα κάνουμε και τρεις μετάνοιες, αν μπορούμε. Και πριν φύγουμε και μετά. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε που γυρίσαμε. Μας φύλαξε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το ξέρετε. Όταν ασφαλίζουμε τη ζωή μας με τον σταυρό και την προσευχή, τότε ο Θεός θα μας φυλάξει. Θα το ξέρετε. Βεβαίως ο σταυρός μας δεν θα γίνεται έτσι. Σήμερα ένα μικρό του έδωσα μια ευχή. Κάτι. Του λέγω, θες να μην σε πειράζει ποτέ το κακό. Κάνε σωστά το σταυρό. Υπάρχει η αντίληψη και δεν είναι εσφαλμένη ότι μετά το βάπτισμα πολλές φορές έχουμε ανθρώπους που πειράζουν από τον σατανά. Και αν δεν πειράζουν διότι έχουν αμαρτήσει ήδη, να γεια τους με χαρά τους. Αλλά πολλά έχουμε νήπια που πειράζουν. Έχουμε μικρά παιδιά που ακόμη δεν έχουν αμαρτήσει, τα μικρά παιδιά, ώστε ο διάβολος, ο σατανάς να επικρατεί την ύπαρξή τους και να τα ταλαιπωρεί τα παιδιά. Καθαρά το βλέπουμε ότι έχουμε μία δαιμονοκράτηση. Υπάρχει εξής αντίληψη. Ο λαός τη γνωρίζει. Δεν βαφτίστηκαν σωστά. Δεν βαφτίστηκαν σωστά. Υπάρχει μία σχετική παροιμία. Ας μην την πω. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη συμπληρωματικό. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν κάνουμε και στραβά το σταυρό, ο σταυρός μας θα γίνεται με τευλαβίες και σωστά. Θα είναι ο σταυρός του Χριστού, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και μας έδωσε τη σωτηρία. Όταν έτσι το πιστεύουμε και κάνουμε σωστά το σταυρό μας, τότε πράγματι ο σταυρός γίνεται φυγαδευτήριον, αλεκτητήριον των δαιμόνων. Αν δεν γίνει σωστά ο σταυρός, ή δεν ξέρουμε, ή δεν πιστεύουμε, ή δεν υπονοούμε τι σημαίνει ο σταυρός, το όργανο επί το οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός, τότε συμβαίνει εκείνο το φοβερό. Μάγοι να κρατούν το σταυρό. Οι εικόνες, πολλοί μάγοι στην εποχή μας έχουν εικόνες, δεν είναι εξαλλού καινούριο πράγμα, είναι πανάρτιο αυτό. Εικόνες και σταυρό. Και πλαλούν τους ανθρώπους και λέγουν οι άνθρωποι, μα έχει εικόνες, έχει σταυρό, γιατί δεν θα βγει ο διάβολος. Διότι και ο σταυρός και η εικόνα δέον αλογιστούς και τα ξύλα. Εάν δεν υπάρχει η πίστη που αντιπροσωπεύεται από τις εικόνες και των σταυρών. Εκεί λοιπόν, ούτε από τον μάγο υπάρχει αυτή η πίστη στον Θεό, ούτε από εκείνους οι οποίοι προσέρχονται εις τον μάγο. Διότι αν είχαν πίστη σωστή, ουδέποτε θα προσέρχονται εις τον μάγο που έχει τις εικόνες και σταυρώνει με τον σταυρό. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να δαιμονοκρατούνται οι άνθρωποι, έστω και αν χρησιμοποιούνται οι εικόνες και ο σταυρός. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα. Τα αναστενάρια που γίνονται στη Χαλκιδική κάθε χρόνο πώς γίνονται. Κρατούν εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Που η εικόνα έχει μέσα και τον σταυρό. Πώς συμβαίνουν αυτά που είναι καθαρά, ας πούμε, πνευματιστικά φαινόμενα. Πώς συμβαίνουν αυτά. Πώς τα επιτρέπει ο Θεός. Διότι δεν πιστεύουν οι άνθρωποι σε εκείνο που κρατούν την εικόνα. Δεν πιστεύουν.
Γι' αυτό πρέπει να γίνεται σωστά ο Σταυρός και πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Ότι ο Σταυρός είναι αποτρόπαιον του Σατανά. Απομακρύνει και αλεξιτήριον και φυλαδευτήριον του Σατανά. Μετέδωσε όμως ο καημένος ο Ντοβίτ, ο ταλαιπωρημένος αυτός άνθρωπος, ο τυφλός, ο φτωχός, αλλά ο δίκαιος και ο ακέραιος τον χαρακτήρα, μετέδωσε την λύπη του στη γυναίκα του την Άννα, και η οποία όταν είδε ότι ο σύζυγός της ανησυχεί πολύ, υψήθη μέσα της η αγωνία και άρχισε να φωνάζει και να λέγει, όχι φωνές δυνατές, αλλά μονολογούσε από όλο το πεδίο, διότι και χρόνηκε, χάθηκε το παιδί, χάθηκε, γιατί πέρασε ο καιρό, δεν γύρισε πίσω. Και ήρξα το θρηνήν αυτόν, άρχισε να κλαίει και το θρηνήν και είπε, ου με ελληνιτέκνον ότι αφήκασε το φως των οφθαλμών μου. Είναι ο καημός της μάνας που έλεγε, τι να τα κάνω τα λεπτά, παιδάκι μου εσύ που ήσουνα τάμπτο. Ήσουν το φως των οφθαλμών μου. Το λέμε και σήμερα στην έκφραση αυτό. Είσαι το φως των ματιών μου. Είσαι η βακτηρία μου. Το μπαστούνι μου. Τι θα τα κάνω τα θύματα, ξέχασα τα θύματα. Και τι έκανε η καημένη η Σάρα, η Άννα. Έβγαινε έξω και πήγαινε στο δρόμο που είχαν πάρει για να φύγουν για τους ράβους της Μηδίας ο γιος της. Και ο οδηγός έγινε έξω, μήπως τους δει και έρχονται. Μήπως τους δει. Την ημέρα της λοιπόν την περνούσε στον δρόμο περιμένοντας. Και τη νύχτα δεν έκλεινε μάτι θρηνώντας. Αλήθεια, βλέπετε πώς οι γονείς μπορούν να αισθάνονται για τα παιδιά. Γι' αυτό παιδιά, μόνο γι' αυτό. Σκεφτείτε μία γυναίκα για να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, όπως λέγεται, το να της πόδινε στο λάκκο. Τι πόνο, τι κινδύνους περνά. Πολλές φορές παθαίνει σοβαρές αρρώστιες μέχρι που να φτάσει να φέρει ένα παιδί στον κόσμο ή παιδιά να φέρει στον κόσμο. Και τα παιδιά αυτά, όταν μεγαλώσουν, να περιφρονούν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη εμπορία. Γι' αυτό ο νόμος προέβλεπε η παράβαση της εντολής θύμα των πατέρων και τη μητέρα σου, τι προέβλεπε, λιθοβολισμό. Δηλαδή, προέβλεπε καταδίκη εις θάνατον. Πότε, όχι όταν έδερνε στον πατέρα σου και τη μάνα σου, εάν κακολογούσε τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Λέγει ο νόμος ο παλαιός, ο κακολογών. Όχι ο δέρνων, ο κακολογών, πατέρα ή μητέρα θανάτου θανατούστο. Βλέπετε, δεν τι κακολογών. Αυτός που βρίζει τη μάνα του και τον πατέρα. Αυτός που λέει πικρά λόγια, βρίζει, λέει βλασφημίες τη μάνα του και τον πατέρα. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και τότε αγανακτούν οι γονείς, επειδή περνούν την αγωνία να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αγανακτούν οι γονείς και δυστυχώς βρίσκονται, εδώ μαρτάνουν και οι ίδιοι, βρίσκονται σε θέση να καταραστούν τα παιδιά και να πούνε και οι γονείς με βαριά ψυχή βαριές κουβέντες. Και τότε γίνεται ένας φοβερός κύκλος, φαύλος κύκλος. Τα μεν παιδιά κάτω από την κατάρα των γονιών δυστυχούν, οι δε γονείς κάτω από τη δυστυχία των παιδιών και τις κατάρες που έχουν δώσει, και αυτοί βρίσκονται σε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Γιατί είναι δυνατόν ποτέ να ευτυχούν γονείς όταν τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν καλά. Ενθυμούμε κάποτε, ήρθε ένας άνθρωπος να μου πει το εξής, ότι είχε κάνει κάποια παιδιά, ίσως λιγότερο, κάπου λιγότερο από 10. Κάπου λιγότερο από 10. Τρόμαξε μια κοπέλα να άκουσε τον αριθμό 10. Λοιπόν, βέβαια, αυτό ακριβώς θα πω τώρα. Όταν μεγάλωσαν κάπως τα παιδιά,
Είχε κορίτσια, έπρεπε να τα παντρέψει, ήταν φτωχός άνθρωπος. Λέει στο μεγάλο του το γιο. Παιδί μου, κοίταξε να δεις, να βοηθήσεις και εσύ λιγάκι να παντρέψουν κάποια αδελφή σου, κάποιο κορίτσι. Να βοηθήσεις και εσύ λιγάκι. Και τότε εκείνος λέγει, εμένα με ρώτησες όταν έκανες τόσα παιδιά. Ναι, μην έκανες τόσα παιδιά. Να μ' αφήσεις ήσυχο. Με αγανάκτησε ο γιος. Με ανέδεια μάλλον. Και ο πατέρας τι είπε. Παιδί μου, με κατηγορείς γιατί έκανα παιδιά. Λοιπόν, ο Θεός εσένα να μην σου δώσει παιδιά. Και παντρεύτηκε μεγάλος και δεν έκανε παιδιά. Έμεινε άκληρος. Τώρα, θα μου πείτε τυχαίον. Μόνο τυχαίο παιδιά δεν είναι. Είναι φοβερό πράγμα η κατάρα των γονιών, η βαρυγόμια των γονιών. Αν είστε στην Αγία Γραφή, το μαρτυρά η ίδια η Αγία Γραφή, δια την ευθύνη των γονέων, αλλά και δια την κατάρα των γονέων. Αλλά και η πείρα αυτό επιμαρτυρεί, το ξέρουμε πολύ καλά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό, να μην λυπήσουμε τους γονείς μας. Τότε σας είπα ότι ο Τοβίας ήταν καλό παιδί. Βέβαια προσπαθούσε, ελισμόνεσαι να σας πω, προσπαθούσε ο Τοβίτη να παρηγορήσει την γυναίκα του ότι σώπασε, λέει, σίγα μη λόγω να έχει υγιέ. Σώπασε, λέει, μη φωνάζει, μη θρυνείς, καλά είναι το παιδί μας, θα έρθει. Ελπίζει, αγωνιά από μέσα του, αλλά παρηγορεί την γυναίκα του. Ο Τοβίας αισθάνεται ότι οι γονείς του πρέπει να ανησυχούν, γιατί πέρασαν οι ημέρες. Και εδώ είναι τώρα ο διακριτικός και θαυμάσιος νέος. Δεν θέλει να λυπήσει τον πεθερό του, ορκίζοντάς τον να μην πάει εις τους δράγους της Μηδίας. Και τον ακούει τον πεθερό του, γιατί δεν θέλει τον λυπήσει. Όταν όμως του λέγει ο πεθερός του, μην ακόμη μερικές μέρες, ήταν επόμενο να το ζητάει αυτό ο Ραγουήλ, διότι και την κόρη του, όσο πιο πολύ θα μέναν, θα βλέπει και πιο πολύ την κόρη του. Επόμενο ήταν. Και τι λέγει ο Τοβίας. Εξαπόστειλον με, όχι σε παρακαλώ πολύ, άφησε με να φύγω. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου ουκέτι ελπίζουσιν οψεσθέν. Έχασαν την ελπίδα τους πια ότι θα με δουν. Δηλαδή, λυπούνται πολύ. Λυπούνται πάρα πολύ. Σε παρακαλώ λοιπόν, άφησε με. Βλέπετε, ούτε το πεθερό λύπησε με το να μη, με το να πάει στους δράγους, δεν πήγε. Αλλά και τώρα όμως δεν θέλει να λυπήσει τους γονείς του. Είναι η θαυμασία θέση την οποία μπορεί να έχει ή ο άνδρας ή η γυναίκα να κινείται ανάμεσα στους δικούς του συγγενείς και στους συγγενείς του εταίρου συζύγου. Είναι το μεγάλο μυστικό της αρμονίας των συζύγων. Αυτό είναι το μυστικό. Προσέξτε εδώ, αυτό είναι το μυστικό. Αλλά τι γίνεται μυστικό. Να τι γίνεται. Οι μεν γονείς της κόρης παίρνουν το μέρος της κόρης. Και οι γονείς του γαμπρού παίρνουν το μέρος του γαμπρού. Και τότε αυτομάτως γίνεται ένας χωρισμός. Και τότε μπαίνουν μέσα οι συγγενείς και δημιουργείται εκείνο που δημιουργείται. Όταν όμως οι γονείς ή οι συγγενείς της κόρης, της κοπέλας, υπερασπίζουν τους συγγενείς και αγαπούν του γαμπρού και αντιστρόφως, κατά έναν σχιαστή τρόπο, τότε υπάρχει μία ένωση ανάμεσα στο ζεύγος. Αν μάλιστα το ζεύγος έχει κάποιες διαφορές, τότε αυτές εξομαλύνονται. Και δεν λέει η γυναίκα η μάνα σου, και δεν λέει ο σύζυγος τη γυναίκα του η μάνα σου, το πατέρα σου, αλλά μιλούν με καλό τρόπο. Και όταν μάλιστα η γυναίκα φροντίζει δια του συγγενείς, ιδιαίτερα τώρα η γυναίκα, δηλαδή τώρα ανάμεσα στο ζεύγος, φροντίζει η γυναίκα για τους συγγενείς του ανδρός της και ο άνδρας για τους συγγενείς της γυναικός του, αυτό το πράγμα, πώς να το πούμε, είναι υπέροχο. Όταν βλέπει η γυναίκα ότι ο σύζυγός της αγαπά τους γονείς της,
Με την καλή σημασία της λέξεως, κολακεύεται. Ανακουφίζεται. Και όταν βλέπει ακόμη και ο σύζυγος ότι η γυναίκα του αγαπάει τους γονείς του, εκείνος ανακουφίζεται. Πέστε μου, κάτω από το κλίμα αυτό, είναι δυνατόν ποτέ να δημιουργηθεί ρήξη σοβαρή ανάμεσα στο δεύτερο? Ποτέ. Ποτέ. Κι αν ποτέ, τα πράγματα δεν είναι έτσι, ο ένας εκ των δύο, αν καταλαβαίνει μερικά πράγματα, όπως τώρα εδώ το Δία, δύναται να περισσώσει την κατάσταση. Και έτσι ένας νέος του παντρεύεται και θα πάρει τώρα τη γυναίκα του τη Σάρα να φύγει, να πάει στο σπίτι του. Μπορεί τώρα η γυναίκα του να μαλώνει με τα πεθερικά του. Τι θέση θα πάρει τώρα ο Τοβίας? Θα υπερασπίζεται τους γονείς του, τη γυναίκα του? Τι πρέπει να κάνει? Ούτε τους γονείς του, ούτε τη γυναίκα του. Θα πάρει μια τέτοια στάση που θα πρέπει να εξομαλύνει κάθε τραχύτης που δημιουργήθηκε και ακόμη να μη δημιουργηθεί σχίσμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο γάμος είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη δυσκολία. Είναι ένα μεγάλο σκάμα μέσα στο οποίο μπαίνουν οι σύζυγοι να αγωνιστούν. Εάν δεν ήταν σκάμα, δεν θα εγγράφεται ένα βιβλίο που να αναφέρεται στον τρόπο της οικογενειακής συμβιώσεως. Είναι μια επιστήμη. Είναι και μια τεχνική, αν το θέλετε. Απαιτεί όχι απλές γνώσεις, τις οποίες πολλές φορές διαβάζουμε σε περιοδικά και εφημερίδες. Απαιτεί καλλιέργεια ψυχή. Να μπορεί κανείς να μπει μέσα σε αυτό το σκάμα και να βγει νικητή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, θα παρακαλέσω πολύ, που η σειρά των θεμάτων μας φέτος είναι γύρω από τα θέματα αυτά, να τα προσέχετε, να κρατάτε αν θέλετε ακόμη και σημειώσεις, ώστε καιρό το δέοντι να σας φανούν χρήσιμα στη ζωή σας και να νικήσετε στο στίβον του γάμου.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

εις κρίμα εγώ ήλθον, ή να ημί βλέποντες βλέποση και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Γιατί για έναν το θαύμα και όχι για τους πολλούς? Πολλοί οι τυφλοί στην ευαγγελική περικοπή, ένας μόνον βρήκε το φως του. Ένα τυφλό συνήθως διακρίνομαι εκείνον τον εκγεννητής. Οι άλλοι όμως τυφλοί δεν τους βλέπουμε εμείς, τους βλέπει μόνον ο Χριστός. Και σηματοδότησε μετά την περιπέτεια του πρώην τυφλού τους πολλούς παραμένοντας τυφλούς. Ο ένας ήταν τυφλός ως προς τα μάτια του σώματος. Οι άλλοι οι πολλοί ήσαν τυφλοί ως προς τα μάτια της ψυχής. Ο ένας δεν έβλεπε το φυσικό ήλιο. Οι πολλοί δεν έβλεπαν τον πνευματικό, τον νοητό ήλιο, τον Ιησού Χριστό, που είναι ο δημιουργός του ηλίου. Τι θα λέγατε για κάποιον που ισχυρίζεται ότι ο ήλιος είναι σκοτεινός? Ασφαλώς ότι είναι τυφλός. Έτσι τυφλίσαν οι Ιουδαίοι. Μπροστά τους ο ήλιος της αγάπης ο Ιησούς, και εκείνοι τον έβλεπαν σαν σκοτάδι. Τον ονόμαζαν αμαρτωλό. Μπροστά τους ήταν ο ήλιος της θεότητος και εκείνοι τον ονόμαζαν διάβολον. Η διαστροφή τους πώς αλλιώς να παρουσιαστεί παρά ως τύφλα? Γι' αυτό και ο Κύριος στην αρχή της περικοπής ασχολείται με ένα τυφλό, στο τέλος όμως της περικοπής ασχολείται με τους πολλούς τυφλούς και λέγει: «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέποση και οι βλέποντες τυφλοί γένονται». Γιατί δεν θεράπευσε αυτούς τους πολλούς τυφλούς ο Χριστός? Δηλαδή γιατί δεν οδηγήθηκαν στην πίστη οι Ιουδαίοι, αφού είδαν ένα τόσο καταπληκτικό θαύμα? Παλαιό το πρόβλημα, αλλά και σημερινό. Οι άνθρωποι χρειάζονται θαύματα για να πιστέψουν. Υπάρχει έλλειψη θαυμάτων, γι' αυτό δεν πιστεύουν. Αν δουν θαύματα θα πιστέψουν? Ναι, λένε πολλοί, αν δούμε θαύμα θα πιστέψουμε. Αν δούμε θαύμα, έχουν δίκιο. Δεν βλέπουν ένα θαύμα, βλέπουν πολλά θαύματα, άπειρα θαύματα. Κορέστηκαν από θαύματα, τα συνήθισαν και δεν εντυπωσιάζονται. Όπως η δύση του ηλίου είναι ο τάφος του, έτσι και η συνήθεια είναι ο τάφος του θαυμασμού. Μπορείς να μετρήσεις τα κύματα της θαλάσσης, αλλεπάλληλα, αμέτρητα το ένα ύστερα από το άλλο. Μπορείς να μετρήσεις την άμμο της θαλάσσης, μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού, άλλο τόσο θα μπορέσεις να μετρήσεις και τα θαύματα που έκανε και κάμνει η παντοδύναμος χάρις του Θεού. Πολλοί λένε ακόμη ότι αν ένα τέτοιο θαύμα δούμε σαν αυτό με τον εκγεννητή τυφλό θα πιστέψουμε. Τι είναι το θαύμα αυτό? Φωτοδοτικό. Τυφλός ον είδε το φως του. Τόσοι τυφλοί και σήμερα βρίσκουν το φως τους. Με το θαύμα της επιστήμης κάθε τόσο ακούμε για κάποια μεταμόσχευση κερατοειδούς. Τυφλός βρίσκει το φως του. Βλέπει με τα μάτια κάποιο άλλο, κάποιο δότου. Δεν είναι η επιστήμη ένα θαύμα του Θεού?
Να αναφέρουμε και άλλο ανώτερο φωτοδοτικό θαύμα σαν εκείνο της Ευαγγελικής περικοπής. Πόσοι τυφλοί εκγενετής είδαν το φως του, μη ψάχνετε μακριά. Εγώ κι εσείς πριν να γεννηθούμε ήμασταν τυφλοί, σκοτεινός τάφος η μητρική κοιλία. Και από το σκοτάδι του τάφου της κοιήσεως πως ήρθαμε στο φως της γεννήσεως. Κάποτε όλοι δεν είχαμε μάτια. Ποιος από το μηδέν μας χάρισε τα μάτια? Όλοι έχουμε ζήσει το αναστάσιμο θαύμα. Δεν είχαμε μάτια και φως και αποκτήσαμε. Ναι, λένε ακόμη οι ζητούντες θαύματα, συνηθισμένα αυτά που αναφέραμε. Εμείς θέλουμε ένα έκτακτο θαύμα. Μα κάθε δευτερόλεπτο βλέπουμε ένα έκτακτο θαύμα. Είναι τόσο υπέροχα τα θαύματα του Θεού, ώστε είναι έκτακτα. Κάθε θαύμα για μας είναι υπερφυσικό. Για το Θεό είναι φυσικό. Όπως είναι για μας φυσική η κατάσταση της αναπνοής, έτσι για το Θεό φυσική κατάσταση είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι η αναπνοή του Θεού. Όποιος όμως δεν έχει συνηθίσει στην ασφυξία της απιστίας, δεν μπορεί να αναπνεύσει την πίστη στα τόσα θαύματα του Θεού. Όσοι είναι πιστοί δεν ζητούν θαύματα. Ζητάει κανείς κάτι που δεν έχει. Όποιος είναι άπιστος ή ολιγόπιστος, αυτός ζητάει θαύματα. Και αυτός, όσα θαύματα κι αν δει, δεν θα πιστεύσει αν δεν έχει αγαθή προαίρεση. Οι Φαρισαίοι και φίλοι τους αποτελούν απόδειξη των λεγόμενων μας. Λίγο πριν ο τυφλός σκόνταυτε στο δρόμο αφού δεν έβλεπε. Τώρα δεν σκοντάφτει αφού έπαυσε να είναι τυφλός. Τώρα συνεχίζουν να σκοντάφτουν οι Φαρισαίοι και οι λοιποί Ιουδαίοι. Ποιο το σκάνδαλο? Η πέτρα πάνω στην οποία σκοντάφτουν οι Ιουδαίοι. Σκάνδαλο είναι το θαύμα. Δεν το δέχονται κι ας είναι χειροπιαστό, όπως οι τυφλοπόντικες δεν δέχονται ότι υπάρχει ήλιος. Είναι σκάνδαλο το θαύμα του τυφλού, επειδή το έκανε ο Χριστός. Κι ας είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά θαύματα του Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Γι' αυτό έδωσε φως στο παρόν θαύμα. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του κόσμου, γι' αυτό έκανε αυτό το δημιουργικό θαύμα. Το άνοιγμα των οφθαλμών του τυφλού δεν είναι απλώς θεραπευτικό, είναι δημιουργικό θαύμα. Ο Χριστός δεν είναι απλώς φωτοδότης, είναι φωτουργός. Για τους Ιουδαίους όμως ο Χριστός είναι σκάνδαλο, σκοντάφτουν επάνω του. Το είχε πει προφητικά ο πρεσβύτης Σιμεών: ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Το θαύμα ή θα είναι λίθος προσκόμματος, όπου θα σκοντάφτουν οι άπιστοι και θα τσακίζονται, ή θα είναι ακρογωνιαίος λίθος, αγκονάρι για να πυργώσει την οικοδομή της πίστεως. Ας παρακολουθήσουμε τις αλλεπάλληλες φάσεις και τους αλλεπάλληλους διαλόγους της Ευαγγελικής περικοπής, για να δούμε γιατί τόσοι σκόνταψαν πάνω στο θαύμα αυτό. Σκόνταψαν από προκατάληψη για τον Χριστό. Η προκατάληψη είναι το τυφλοπάνι που δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει καταπληκτικά και λαμπερά πράγματα. Και υπάρχει λαμπρότερο από τη ζωή του αναμαρτήτου Ιησού? Το τυφλοπάνι της προκαταλήψεως δεν άφηνε τους Ιουδαίους να δουν το μεγαλύτερο θαύμα επί της γης,
την αναμαρτησία του θεανθρώπου. Η προκατάληψη βγάζει λάσπη από τον εσωτερικό τους κόσμο που την εξφενδονίζουν κατά του ασπίλου. Ονομάζουν τον αναμάρτητο αμαρτωλό. Πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν? Έκριναν εξ ιδίων τα αλότρια. Ο τυφλός ήταν το μικρό θαύμα. Ο Χριστός το μεγάλο θαύμα. Οι Ιουδαίοι δεν δέχονται το μεγάλο. Επόμενο ήταν να μην δεχθούν και το μικρό. Και σήμερα πολλοί δεν βλέπουν τα μικρά θαύματα που ζητούν θεραπείες σωματικές και άλλα, διότι δεν βλέπουν το αιώνιο θαύμα που λέγεται αναμαρτησία του Χριστού, θεότητα του Χριστού. Σκόνταψαν από φθόνος το Χριστό. Ο φθόνος τυφλώνει. Ο φθόνος το ωραίο το ονομάζει άσχημο. Ο φθόνος προσπαθεί να σκιάσει τον ήλιο. Φοβερό πράγμα και πάθος ο φθόνος. Ο φθόνος είναι φόνος. Σκοτώνει υπολήψεις. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να σκοτώσουν την αντίληψη και την εντύπωση από το θαύμα. Ο φθόνος είναι φίδι που δηλητηριάζει. Φίδια φαρμακερά οι Ιουδαίοι θέλησαν να δαγκώσουν το θαυμασμό του κόσμου, ρίχνοντας το δηλητήριο της συκοφαντίας ότι τάχα ο Χριστός είναι παραβάτης του Σαββάτου. Ο φθόνος είναι οδόφραγμα στο δρόμο της αναγνωρίσεως του άλλου. Να αναγνώριζαν το Χριστό, μα πώς, αφού τον φθονούσαν. Η φυσική του λάμψης είχε υπερκαλύψει τη δική τους προσποιητή ευσέβεια. Ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Σκόνταψαν από δειλία στο θαύμα. Καλά οι Φαρισαίοι, αυτοί δεν δέχθηκαν το θαύμα. Μα οι γονείς του τυφλού, γιατί αρνούνται τον ευεργέτη τους? Το παιδί τους τόσα χρόνια βασανιζόταν βυθισμένο μέσα στο σκοτάδι. Ο Χριστός τους έκανε το μεγαλύτερο δώρο και αυτοί, αντί να τον ευχαριστήσουν, δηλώνουν άγνοια. Είδαμεν ότι ούτως εστίνε ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει, ουκ είδαμεν, ή τι σύνεξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν.

σκοπιμότητα προδοτική, φθηνή ιδιοτέλεια για τους γονείς, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή, για να μην χάσουν το εισιτήριο της συναγωγής, έχασαν το εισιτήριο της βασιλείας των ουρανών. Πόσοι θα χάσουν το εισιτήριο για τη βασιλεία του Θεού, επειδή προτίμησαν κάποιο άλλο εισιτήριο? Πόσοι αρνούνται τον Ιησού για να μην τα χαλάσουν με τον κόσμο? Δεν αποκλείεται και για άλλο λόγο οι γονείς εκείνοι να αρνήθηκαν τον Χριστό. Έκαναν καλύτερη δουλειά σαν ήταν τυφλό το παιδί τους. Καθόταν προσετών, ζητιάνευε, και η ζητιανιά του ταλέπορου τυφλού ίσως να ήσαν πλουτισμός για τους γονείς του. Κάθε μέρα θα του μάζευαν τις εισπράξεις. Αν λοιπόν σκέφτηκαν έτσι, τότε ο Χριστός τους χάλασε τη δουλειά. Αλλά και έτσι να μην σκέφτηκαν, γεγονός είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, σαν να τους έμπλεξε με το θαύμα του. Καλύτερα δεν είναι να μην μπλέξει κανείς με την περιπέτεια του Ιησού. Σκόνταψαν από εγωισμό στο θαύμα. Ο τυφλός είχε ταπείνωση, γι' αυτό και αξιώθηκε να απολαύσει τέτοιου θαύματος, αλλά και ξεχωριστή χάρη του δόθηκε από το Θεό, ώστε να αποστομώνει τους εχθρούς του Χριστού. Οι Ιουδαίοι είχαν εγωισμό, είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Να γίνουμε μαθητέ εμείς εκείνου? Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εσύ ο τυποτένιος. Εμείς δεν καταδεχόμαστε να καταξιώσουμε εκείνον. Εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέως. Είχαν μεγάλο εγωισμό, γι' αυτό και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ένα τόσο απλό πράγμα. Πώς άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού? Η ταπείνωση ανοίγει τη διάνοια. Ο εγωισμός καθιστά προβληματική επιχείρηση την πίστη. Πώς με τέτοιο εγωισμό να δεχθούν το λόγο του τυφλού? Τον υβρίζουν, τον εξευτελίζουν. Ένα μαρτί εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς. Όταν βλέπεις άνθρωπο να έχει εγωισμό, να ξεφτελίζει τους άλλους και να τους διαπομπεύει, να ξέρετε πως αυτός σκοντάφτει. Και αν μιλάει για θαύματα, θα πρόκειται οπωσδήποτε για ψεύτικα. Θα είναι ένας αγύρτης. Το θαύμα αναγεννά τον άνθρωπο, του δίνει ταπείνωση και αγάπη. Σκόνταψαν και για ένα άλλο λόγο στο κολοσιαίο θαύμα. Σκόνταψαν από άγνοια Χριστού. Δεν γνώριζαν ποιος είναι ο Χριστός, αλλά και δεν ήθελαν να πληροφορηθούν. Ήξευραν το Μωυσή, αλλά δεν ήθελαν να μάθουν για το Χριστό. Ο Μωυσής για το Χριστό προφήτευσε. Ο Μωυσής δίνει το παρόν στη Θεία Εμφάνιση του Χριστού πάνω στο Θαβόρ. Αλλά αυτοί αρκούνται στο Μωυσή, διότι ο Μωυσής δεν τους στοιχίζει και πολύ. Δεν θέλουν να πληροφορηθούν και να μάθουν κάτι για τον Χριστό. Γι' αυτό λένε, εμείς είδαμε ότι η Μωυσή λελάληκεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμε πόθεν εστί. Το ίδιο και σήμερα. Υπάρχει πόθος θαυμάτων μικρών, αλλά υπάρχει και άγνοια Χριστού. Ένα σωρό γνώσεις έχουμε γύρω από Αγίους, από προσκυνήματα. Δεν γνωρίζουμε όμως τον Ιησού Χριστό. Δεν γνωρίζουμε πόθεν εστίν, ότι προέρχεται από τον Πατέρα, ότι είναι ο Θεός Λόγος, ότι είναι ο Σωτήρας του κόσμου, ότι είναι το φως του κόσμου. Σκόνταψαν τέλος και κάπου αλλού. Είχαν κακότητα οι Ιουδαίοι. Όταν είδαν ότι η αλήθεια ήταν με το μέρος του πρώην τυφλού και ότι δεν είχαν πλέον άλλα επίπεδα,

επιχειρήματα για να τον αντιμετωπίσουν κατέφυγαν στη βία. Τον άρπαξαν και τον πέταξαν έξω. Εξέβαλον αυτόν έξω. Φαινόμενο και αυτό της εποχής μας. Μιλάνε για θαύματα και για οράματα, αλλά έχουν κακότητα μέσα τους και κακοποιούν τους άλλους, την αλήθεια, και διασύρουν την πίστη μας και την εκκλησία μας. Οι Ιουδαίοι με ένα λόγο δεν έβλεπαν το θαύμα διότι δεν είχαν μάτια. Ο Χριστός δεν κάνει μόνο μικρά θαύματα, κάνει και μεγάλα. Δεν άνοιξε μόνο τα σωματικά μάτια του τυφλού, του άνοιξε και της ψυχής τα μάτια. Το απίφθινε το μεγάλο ερώτημα όταν μετά από την όλη η περιπέτεια τον συνάντησε. «Πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Είναι το σοβαρότερο ερώτημα της ανθρώπινης υπάρξεως. Και ο τυφλός με τη σειρά του ρωτάει, «Ποιος είναι Κύριε για να τον πιστέψω?» Τότε ο Κύριος του αποκαλύπτεται, του φανερώνεται και αιώρακα σ' αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο πρώην τυφλός βλέπει μπροστά του με τα ανοιχτά πλέον σωματικά μάτια του τον Υιόν του Θεού σαρκωμένο και ψάλλει ο ιερός υμνογράφος «Ου μόνον γάρ του σώματος οφθαλμούς διήνυξας του απομήτρας πυροθέντος αλλά και τους της ψυχής όθεν Θεόν σε ομολόγη των κρυπτόμενων». Το μεγάλο θαύμα είναι να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας. Πώς γίνεται όμως αυτό αντιληπτό? Αν το στόμα ομολογεί με θάρρος το Χριστό, το στόμα δεν μπορεί να κρύψει τα θαυμαστά που βλέπει η ψυχή με τα κιάλια της πίστεως. Διακηρύσει «Πιστεύω Κύριε». Αν το μυαλό φωτισμένο υποστηρίζει την πίστη του Χριστού, ήταν αγράμματος ο τυφλός, αλλά αποστόμωσε τους Φαρισαίους. Αν προσκυνούμε τον Ιησού, δεν αντέχει κανείς μπροστά στο Θεάνθρωπο Ιησού. Πέφτει και τον προσκυνεί. Η τελευταία ενέργεια του τυφλού και προσεκίνησε αυτόν. Θαύματα θέλουμε, αλλά θαύματα δεν βλέπουμε, διότι αρνούμεθα ή και πολεμάμε την πηγή των θαυμάτων. Πώς να απολαύσουμε νερό όταν κλείνουμε τη δεξαμενή? Δεξαμενή ο Χριστός. Εμείς την κλείνουμε αφού δεν τον θέλουμε, δεν τον αγαπάμε, δεν τον μελετάμε, δεν προσευχόμεθα μαζί του, δεν τηρούμε το θέλημά του. Πώς να δούμε θαύματα όταν καταστρέφουμε τα ήδη γινόμενα θαύματα του Θεού? Ο Χριστός έδωσε το φως στον άνθρωπο εκείνον και εμείς καταδικάζουμε ανθρώπους στο σκοτάδι. Φανταστείτε κάποιον δήμιο να βγάζει τα ματάκια 20 παιδιών. Θα μπορούσε αυτός να έχει καμιά σχέση με το φωτοδότη Χριστό? Και όμως όχι σε 20 αλλά σε χιλιάδες παιδάκια απαγορεύουμε το φως του ηλίου. Καταστρέφουμε το φωτεινότερο θαύμα, το θαύμα της ζωής, το θαύμα της παιδοποιίας. Και ύστερα μιλάμε για θαύματα. Καιρός, φίλοι ακροατέ, να ανανύψουμε και να ανύψουμε την ψυχή μας. Εκείνος ο τυφλός έκανε υπακοή στο Χριστό και πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εμείς ας πληθούμε και ας καθαριστούμε στη θαυμασιότερη κολυμβήθρα, στην κολυμβήθρα της μετανοίας. Τότε θα ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και γεμάτη χαρά θα ψάλουμε «Το είδομεν το φως το αληθινόν ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες».

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνον αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και της εν της πνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιτι τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρο μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες ανεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Προπροσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Υιού Σύφου που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει σύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων αυθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι,
4: προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετε φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε πώς με ιδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανεκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθοσον εχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Είδον πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γελαμένης. Εξασπόρ βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, των νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιβήν της η βοώσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, Χαίρε κάφη μα ευάσμιον ιερέν ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησαν τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Η να μη έντυνη αμαρτήματι παροργήσε των Θεών και πρέσβευε υπερήμου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον.

των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος, ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο
σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε εν των μόνων ανεξίκακων κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιώνυμων αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δέσει σχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην
απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους κανταύθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Χλόη περίμενε την Άτα με τη μικρή Λίνα. Οι καθημερινές επισκέψεις αυτές, οι πρωινές, ήταν μια από τις πολλές μικρές χαρές που φώτιζαν τη ζωή της. Δέχτηκε τις δύο επισκέπτριες με ενθουσιασμό. «Καλώς τες!» και πήρε στην αγκαλιά της τη Λίνα που την κοίταζε με τα στραφτερά της μάτια γεμάτα έκπληξη. «Να, κι άλλο γνωστό πρόσωπο που εντελώς ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά της και ύστερα χάνεται και πάλι. Ας είναι όμως, η Λίνα την εγκρίνει. Γι' αυτό και απλώνει το χεράκι της να πιάσει το πρόσωπο που σκύβει με τρυφερότητα πάνω της. Η Χλόη αφήνει τα ρόδινα χεράκια να παίξουν με τα μάγουλα, με τα χείλη, με το πηγούνι της, ενώ αρχίζει την κουβέντα με την Άτα. Η κουβέντα τους ασχολείται με όλα και με τίποτε. Όπως πάντα, θίγονται όλα τα μικροζητήματα που αποτελούν τη ζωή, μα ιδίως τη γυναικεία ζωή. Από το φαγητό που μαγείρεψαν σήμερα, ως τα λουλούδια στα μικρά παρτέρια της βεράντας που πέταξαν καινούργια κλονάρια. Τώρα τελευταία κάπου-κάπου οι δύο φίλες μιλούσαν και για σοβαρότερα ζητήματα. Πολλές από τις όμορφες και βαθιές σκέψεις της Χλόης ξετυλίγονταν μπροστά στα μάτια της Νάτας και την έκανα να τη θαυμάζει και να την αγαπάει ακόμα περισσότερο. Απλά

Και φυσικά, χωρίς να το καταλάβουν, εκείνη την ημέρα η κουβέντα τους γύρισε στον Άρη. Και ήταν σαν να συνέχιζαν μια παλιά αρχινημένη συζήτηση. Ήταν κάτι που η Νάτα θα το είχε κάνει από πολύ καιρό, αν δεν ήταν εκείνη η έκφραση στα μάτια της Χλώης που τη σταματούσε. Δεν μπορούσε να το χωνέψει πως η Χλώη μπορούσε να υπομένει μια τέτοια προσβολή και να μην διαμαρτύρεται, να μην αντιδρά, κάπως πιο δυναμικά. Έτσι της ερχόταν πολλές φορές της Νάτας να αναλάβει αυτή η ίδια την υπόθεση και τότε θα τον κανόνιζε για καλά τον Άρη. Ήξερε εκείνη να του πει λόγια που να τα θυμάται σε όλη του τη ζωή. Και η αγανάκτηση που ένιωσε στην αρχή μεταβλήθηκε κυριολεκτικά σε αποστροφή μια μέρα που είδε με τα ίδια της τα μάτια τον Άρη πλάι-πλάι με την Αυσικάρα 2 μέσα στο αυτοκίνητο να περνούν το δρόμο που βγάζει στα παραλιακά προάστια. Έτσι της ήρθε εκείνη τη στιγμή να τους σταματήσει στη μέση του δρόμου και να τους φωνάξει και να τους φτύσει. Όμως ο Χρήστος τη συγκράτησε. Και όσο σκεπτόταν πως αυτή τους είχε συστήσει και είχε μεσολαβήσει για το γάμο τους. Η Χλώη ομολόγησε στην Άτα πως ο Άρης την παραμελούσε αρκετά τώρα τελευταία, μα πάντα φρόντιζε να τον δικαιολογεί. Τι να έκανε, να κλεινότανε κι αυτός μαζί της μέσα στο δωμάτιο, ενώ ήταν νέος και γερός. Όχι, τη σταμάτησε η Νάτα απότομα. Όχι αυτό φυσικά. Μπορούσε όμως να μη σ' αφήνει ακριβώς έτσι μόνη και κλεισμένη μέσα στο σπίτι μακριά από τον κόσμο. Μια πολυθρόνα με τροχούς, ένα αυτοκίνητο, έστω ένα τηλέφωνο. Υπάρχουν τόσα μέσα σήμερα ώστε... Χτες το βράδυ γύρισε νωρίς, είπε ξαφνικά η Χλώη για να μην την αφήσει να συνεχίσει. Καθίσαμε ως αργά, χωρίς να λέμε τίποτε. Εγώ μαντάριζα τις κάλτσες και εκείνος διάβαζε την εφημερίδα του. Ήταν εκνευρισμένος. Το έβλεπα στις κινήσεις του, στην ανησυχία του. Δεν προχώρησε πιο πέρα γιατί θυμήθηκε τα αισθήματα εκείνης της στιγμής και της ήταν αδύνατο να μιλήσει. Θυμήθηκε πως γύρισε και τον κοίταξε κάποια ώρα που εκείνος διάβαζε. Είδε το προφίλ με τις αδρές γραμμές, την ίσια μύτη, τα καλοχτενισμένα μαλλιά. Είδε όμως και την έκφραση απογοητεύσεως και ανησυχίας που διαγραφόταν πάνω στα χείλη του. Θεέ μου, τι ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελε να ήταν σε θέση να σηκωθεί να τον πλησιάσει, να του χαϊδέψει τα μαλλιά, να του πει πως δεν πειράζει, όλα θα διορθωθούν. Όλα εκείνα που τον πίκρεναν και τον γέμισαν απογοήτευση και μην ήξερε τίποτε για την αιτία αυτής της θλίψης του. Μια παράξενη αγάπη και αυτή η δική της, όσο πήγαινε και μεγάλωνε και εξαγιαζόταν. Ο Άρης ήταν για αυτήν το ατίθασο, απίθαρχο παιδί της. Και δεν λαχταρούσε τίποτα άλλο παρά μόνο να το συγχωρέσει. Όμως δεν έπρεπε να αφήσει τον εαυτό της να παρασυρθεί από αυτά τα αισθήματα. Τον Άρη έπρεπε να τον φέρει πίσω κοντά της, η ίδια η θέλησή του. Μόνος του να γυρίσει. Αλλιώς θα είναι σαν τις άλλες φορές που ένα ξέσπασμα της συμπόνιας του το πέρασαν για μια καινούργια αρχή. Και η διάψευση τους έριξε ύστερα σε χειρότερη απελπισία.

Η Νάτα κοίταζε τη φίλη της, έτοιμη να της πει αυτό που σκεφτόταν. Τα δικά της αισθήματα κάθε άλλο παραμητρικά ήταν απέναντι του Άρη. Και δεν του είπες τίποτε. Ήταν μια ευκαιρία αυτή να του τα ψάλεις. Αχ, αν ήμουν εγώ στη θέση σου. Να ήσουν εσύ και να έχεις φυσικά απέναντί σου τον Άρη, Νάτα? Ρώτησε χαμογελώντας η Χλώη. Αν όμως είχες το Χρήστο? Να, κάτι που δεν το σκέφτηκε ποτέ τη Νάτα. Το Χρήστο? Ω, είναι βέβαιη πως αν ήταν ο Χρήστος ένοχος απέναντί της, δεν θα μπορούσε ποτέ μα ποτέ να του πει όλα εκείνα που είχε την απέτηση από τη Χλώη να πει στον Άρη. Θα ζητούσε να τον δικαιολογήσει, να το συγχωρήσει. Τι επιπόλαια που είμαι καμιά φορά, είπε με συγκινημένη φωνή. Συγχώρεσε με, Χλώη. Καλέ, αυτό κοιμήθηκε, μουρμούρισε χαρούμενα η Χλώη, καθώς κοίταξε το μικρό ρόδινο προσωπάκι με τα κλειστά ματάκια πάνω στα γόνατά της. Με τις κουβέντες μας το ξεχάσαμε. Η Νάτα πήρε απαλά τη Λίνα και την ξάπλωσε στο καροτσάκι, σκεπάζοντάς την με τη λεπτή ροζ κουβερτούλα. Μεσημέρι. Πρέπει να πηγαίνω. Αχ, κιόλας.

Η Λέλα δεν είναι πια το ψηλό λιγνό κορίτσι με τη μαθητική ποδιά. Μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε από τη στιγμή που την πρωτογνώρισε η Χλόη, μεγάλωσε καταπληκτικά. Τα μάτια της είναι πια σοβαρά. Τα μαλλιά της δεν κρέμονται πια σε δύο πλεξίδες πάνω στους ώμους της. Τα έκοψε και τώρα ανεμίζουν κυματιστά γύρω από το λόδροσο προσωπάκι της. Δεν ήταν όμορφη η Λέλα. Τα χαρακτηριστικά της ήταν ακανόνιστα και μάλλον χοντρά. Μα μόλις αντίκριζες τα δυο βαθιά καστανά της μάτια, το ξεχνούσες. Συναντούσες εκεί μέσα τόσα όνειρα και τόσες ευγενικές φιλοδοξίες που αμέσως ένιωθες πως έχεις να κάνεις με ένα όχι συνηθισμένο κορίτσι. Ούτε είχε πια εκείνο το επαναστατημένο ύφος που είχε πάρει όταν πρωτάκουσε πως το όνειρο της ζωής της δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Ακόμη και εκείνη η άλλη φάση της παθητικής αυταπάρνησης και της πικρής εγκαρτέρησης και εκείνη χάθηκε και μείνε μονάχα μια έκφραση ευτυχίας και ικανοποίησης ανάμεικτη με την έκπληξη που δοκίμασε όταν πίστηκε πως κι αλλού υπήρχε η δυνατότητα να βρει την αποστολή της. Γιατί μια καρδιά που είναι πρόθυμη να υπηρετήσει τους άλλους δεν μπορεί παρά να βρει τον τρόπο για να εκφραστεί. Και η Λέλα τον βρήκε. Και δεν της ήταν δυνατό να γίνει γιατρός, ναι, αλλά θα γινόταν δασκάλα. Γι' αυτό και είχε γραφτεί στην Παιδαγωγική Ακαδημία και κόντευε κιόλας να τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και πιο πολύ η ιδέα του καινούριου της επαγγέλματος την ενθουσίαζε. «Θα πρέπει να αλλάξω γνώμη», έλεγε στη Χλόη που ήταν ο μυστικός σύμβουλός της. «Ίσως ήμουν πλασμένη για δασκάλα και γελούσα τον εαυτό μου πως προορισμός μου ήταν να γίνω γιατρός». «Μήπως ήταν η άσπρη ποδιά που σε τραβούσε», τη ρώτησε η Χλόη. «Ξέρω κι εγώ, σιγά σιγά πάω να το πιστέψω πως αυτό ήταν. Αλλιώς πως συμβαίνει να χαίρομαι τόσο που θα γίνω δασκάλα». Η Χλόη χαιρόταν τις ώρες που είχε κοντά της τη Λέλα. Εκείνη η νεανική καρδιά με τους τόσους παλμούς και τον αμύωτο ενθουσιασμό για μια ζωή αφιερωμένη στην υπηρεσία των άλλων της έκανε καλό. Ερχόταν συνήθως με το σούρουπο. Ήξερε πως εκείνη την ώρα ήταν μοναχή της η Χλόη και επειδή τις περισσότερες φορές περνούσαν πριν για ένα-δυο λεπτά από το σπίτι της κυρίας Ειρήνης Μπένη που ήταν πολύ κοντά στην Ακαδημία, πάντα της έφερνε νέα από τη μικρή πόλη των παιδιών. Συχνά έφερνε και γράμμα της Ειρήνης. Ήταν ο σύνδεσμός τους. Ένας πολύ χαριτωμένος και με μεγάλη κατανόηση σύνδεσμος. Δεν ήταν ένας απλός ταχυδρόμος που έπαιρνε και έφερνε γράμματα. Και αυτό μοναχά αν έκανε θα ήταν πάντα ευπρόσδεκτη και από τις δύο αυτές γυναίκες. Όμως ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ταχυδρόμος. Ήταν συνεργάτης τους. Καταλάβαινε ότι έπρεπε να μεγαλώσει και γιατί όχι και πώς να το μεταδώσει. Καταλάβαινε τι πρέπει να μεταδώσει. Όσο περισσότερο τις γνώριζε τις δύο νέες ανάπηρες γυναίκες, τόσο περισσότερο τις θαύμαζε, τόσο πιο στέρεη γινόταν μέσα της η απόφαση να τους μοιάσει. Ναι, ναι. Αυτές οι δύο κυρίες θα ήταν το ιδανικό της που θα προσπαθήσει να εσαρκώσει στον εαυτό της. Θα γινόταν για την κάθε μια το παιδί που ο Θεός δεν της αξίωσε να αποκτήσουν. Προς το παρόν της αρκούσε να πηγαίνει και να κάθεται σε ένα μικρό σαλονάκι εκεί στα πόδια τους και να ακούει τα λόγια τους. Και επειδή τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει για αυτές, πήγαινε κάθε μέρα στον κήπο και έκοβε λουλούδια αγκαλιές για να τους γεμίσει τα δωμάτια και να τους πάει έτσι την άνοιξη που μόνο από μακριά μπορούσαν να χαρούν. Ο κήπος ήταν μια από τις αδυναμίες της Λέλας. Όταν έβγαινε το πρωί με τη δροσιά, ήταν πάντα της πρωινή, έτσι της φαινόταν σαν να είναι η μικρή πριγκίπισσα του άνθινου βασιλείου. Μόλις ξεπρόβαλε από την πόρτα, πρώτα-πρώτα τη χαιρετούσαν τα ζωμπούλια.
έσκυβαν με θαυμασμό και σεβασμό το κεφάλι τους και άκουγε το ψιθυρωστό τους καλημέρα. Ύστερα ερχόταν η σειρά των άλλων λουλουδιών ανάλογα με την εποχή. Τα τριαντάφυλλα, λίγο περήφανα, κρατούσαν πόζα απέναντι στα άλλα λουλούδια. Μα πώς μπορούσαν να μην λυγίσουν μπροστά στην πριγκιπέσα. Ύστερα άρχιζε ένας συναγωνισμός. Προσκλήσεις, παρακλήσεις, ηγεσίας διασταυρώνονταν. «Εμένα, πριγκιπέσα!» «Όχι, όχι, εμένα! Εμένα!» Πήγαινε από εδώ, από εκεί, χάιδευε παραπάνω, χάιδευε τούτο. Τι περίεργο, όλα τα λουλούδια είχαν μάθει για ποιον τα προόριζε και είχαν τις προτιμήσεις τους. Τα τριαντάφυλλα, ας πούμε, τραγουδούσαν με τα ρόδινα πέταλά τους. Εμένα για την κυρία Χλόη, ενώ οι ντάλιες και τα ζουμπούλια προτιμούσαν την κυρία Ειρήνη. Έχει παιδιά εκεί, θα διασκεδάσουμε καλύτερα. Έτσι δεν δυσκολευόταν καθόλου να κάνει τον μπουκέτο. Μόνο που πάντα δεν τους έκανε το χατήρι. Υπήρχαν ποινές και στο άνθινο βασίλειο της Λέλας. Όταν υπήρχε μια μεγάλη τάση για νηπακοή, ακολουθούσε η τιμωρία. «Όχι, δεν θα πας της κυρίας Χλόης στο σπίτι, θα μείνεις στο δικό μου σπίτι, πάνω στο γραφείο μου». Αυτή ήταν η βαρύτερη τιμωρία. Μια ελαφρότερη ήταν η ανταλλαγή, αντί της κυρίας Χλόης, η κυρία Ειρήνη και το αντίθετο. Οι πασχαλιές αυτή την εποχή ήταν οι πιο γνωστικές και οι πιο έξυπνες. Προτιμούσαν και τα δύο σπίτια. Ευρίσκαν χαρές και στο ένα και στο άλλο. Έτσι που όπου και αν τις πήγαινε ήταν ευχαριστημένες. Σοφά λουλούδια οι πασχαλιές. Να ήξεραν και οι άνθρωποι να τις μιμηθούν.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Ξαδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την εορτή της Κυριακής του Τυφλού και του Αναστάσιμου Εσπερινού σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Θα ξεκινήσουμε με τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό το έτος 2008 τα Κεκραγάρια και τα Στιχυρά σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής του Τυφλού. Κύριε Παράγων εν τη οδό, σε ηχοπλάγιο του πρώτου, θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο.

Θα συνεχίσουμε με το δοξαστικό των Ένων της Λαλίση της Δυναστείας σου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και θα το ακούσουμε από τον Βυζαντινό χορό εργαστήρι ψαλτικής με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παϊβανά.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις σύντομες καταβασίες της αναλήψεως «Το Σωτήρι Θεό», τις οποίες θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Εις κρίμα εγώ ήλθον, ή να ημί βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Γιατί για έναν το θαύμα και όχι για τους πολλούς? Πολλοί τυφλοί στην ευαγγελική περικοπή, ένας μόνον βρήκε το φως του. Ένα τυφλό συνήθως διακρίνομαι εκείνον τον εκγεννητής. Οι άλλοι όμως τυφλοί δεν τους βλέπουμε εμείς, τους βλέπει μόνον ο Χριστός. Και σηματοδότησε μετά την περιπέτεια του πρώην τυφλού τους πολλούς παραμένοντας τυφλούς. Ο ένας ήταν τυφλός ως προς τα μάτια του σώματος. Οι άλλοι πολλοί ήσαν τυφλοί ως προς τα μάτια της ψυχής. Ο ένας δεν έβλεπε το φυσικό ήλιο. Οι πολλοί δεν έβλεπαν τον πνευματικό, τον νοητό ήλιο, τον Ιησού Χριστό, που είναι ο δημιουργός του ηλίου. Τι θα λέγατε για κάποιον που ισχυρίζεται ότι ο ήλιος είναι σκοτεινός? Ασφαλώς ότι είναι τυφλός. Έτσι τυφλίησαν οι Ιουδαίοι. Μπροστά τους ο ήλιος της αγάπης ο Ιησούς. Και εκείνοι τον έβλεπαν σαν σκοτάδι. Τον ονόμαζαν αμαρτωλό. Μπροστά τους ήταν ο ήλιος της θεότητος και εκείνοι τον ονόμαζαν διάβολον. Η διαστροφή τους πώς αλλιώς να παρουσιαστεί παρά ως τύφλα? Γι' αυτό και ο Κύριος στην αρχή της περικοπής ασχολείται με ένα τυφλό, στο τέλος όμως της περικοπής ασχολείται με τους πολλούς τυφλούς και λέγει: εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέποσι και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Γιατί δεν θεράπευσε αυτούς τους πολλούς τυφλούς ο Χριστός? Δηλαδή γιατί δεν οδηγήθηκαν στην πίστη οι Ιουδαίοι, αφού είδαν ένα τόσο καταπληκτικό θαύμα? Παλαιό το πρόβλημα, αλλά και σημερινό. Οι άνθρωποι χρειάζονται θαύματα για να πιστέψουν. Υπάρχει έλλειψη θαυμάτων, γι' αυτό δεν πιστεύουν. Αν δουν θαύματα θα πιστέψουν? Ναι, λένε πολλοί, αν δούμε θαύμα θα πιστέψουμε. Αν δούμε θαύμα, έχουν δίκιο. Δεν βλέπουν ένα θαύμα, βλέπουν πολλά θαύματα, άπειρα θαύματα. Κορέστηκαν από θαύματα, τα συνήθισαν και δεν εντυπωσιάζονται. Όπως η δύση του ηλίου είναι ο τάφος του, έτσι και η συνήθεια είναι ο τάφος του θαυμασμού. Μπορείς να μετρήσεις τα κύματα της θαλάσσης, αλλεπάλληλα, αμέτρητα το ένα ύστερα από το άλλο. Μπορείς να μετρήσεις την άμμο της θαλάσσης, μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού, άλλο τόσο θα μπορέσεις να μετρήσεις και τα θαύματα που έκανε και κάμνει η παντοδύναμος χάρις του Θεού.

τα μάτια κάποιου άλλου, κάποιου δότου. Δεν είναι η επιστήμη ένα θαύμα του Θεού? Να αναφέρουμε και άλλο ανώτερο φωτοδοτικό θαύμα σαν εκείνο της ευαγγελικής περικοπής. Πόσοι τυφλοί εκγενετής είδαν το φως του, μη ψάχνετε μακριά. Εγώ και εσείς πριν να γεννηθούμε ήμασταν τυφλοί, σκοτεινός τάφος η μητρική κοιλία. Και από το σκοτάδι του τάφου της κοιήσεως πως ήρθαμε στο φως της γεννήσεως. Κάποτε όλοι δεν είχαμε μάτια. Ποιος από το μηδέν μας χάρισε τα μάτια? Όλοι έχουμε ζήσει το αναστάσιμο θαύμα. Δεν είχαμε μάτια και φως και αποκτήσαμε. Ναι, λένε ακόμη οι ζητούντες θαύματα, συνηθισμένα αυτά που αναφέραμε. Εμείς θέλουμε ένα έκτακτο θαύμα. Μα κάθε δευτερόλεπτο βλέπουμε ένα έκτακτο θαύμα. Είναι τόσο υπέροχα τα θαύματα του Θεού, ώστε είναι έκτακτα. Κάθε θαύμα για μας είναι υπερφυσικό. Για το Θεό είναι φυσικό. Όπως είναι για μας φυσική η κατάσταση της αναπνοής, έτσι για το Θεό φυσική κατάσταση είναι το θαύμα. Το θαύμα είναι η αναπνοή του Θεού. Όποιος όμως δεν έχει συνηθίσει στην ασφυξία της απιστίας, δεν μπορεί να αναπνεύσει την πίστη στα τόσα θαύματα του Θεού. Όσοι είναι πιστοί δεν ζητούν θαύματα. Ζητάει κανείς κάτι που δεν έχει. Όποιος είναι άπιστος ή ολιγόπιστος, αυτός ζητάει θαύματα. Και αυτός, όσα θαύματα κι αν δει, δεν θα πιστεύσει αν δεν έχει αγαθή προαίρεση. Οι Φαρισαίοι και φίλοι τους αποτελούν απόδειξη των λεγόμενων μας. Λίγο πριν ο τυφλός σκόνταυτε στο δρόμο αφού δεν έβλεπε. Τώρα δεν σκοντάφτει αφού έπαυσε να είναι τυφλός. Τώρα συνεχίζουν να σκοντάφτουν οι Φαρισαίοι και οι λοιποί Ιουδαίοι. Ποιο το σκάνδαλο? Η πέτρα πάνω στην οποία σκοντάφτουν οι Ιουδαίοι. Σκάνδαλο είναι το θαύμα. Δεν το δέχονται κι ας είναι χειροπιαστό, όπως οι τυφλοπόντικες δεν δέχονται ότι υπάρχει ήλιος. Είναι σκάνδαλο το θαύμα του τυφλού, επειδή το έκανε ο Χριστός. Κι ας είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά θαύματα του Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Γι' αυτό έδωσε φως στο παρόν θαύμα. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του κόσμου, γι' αυτό έκανε αυτό το δημιουργικό θαύμα. Το άνοιγμα των οφθαλμών του τυφλού δεν είναι απλώς θεραπευτικό, είναι δημιουργικό θαύμα. Ο Χριστός δεν είναι απλώς φωτοδότης, είναι φωτουργός. Για τους Ιουδαίους όμως ο Χριστός είναι σκάνδαλο, σκοντάφτουν επάνω του. Το είχε πει προφητικά ο πρεσβύτης Σιμεών, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Το θαύμα ή θα είναι λίθος προσκόμματος, όπου θα σκοντάφτουν οι άπιστοι και θα τσακίζονται, ή θα είναι ακρογωνιαίος λίθος, αγκονάρι για να πυργώσει την οικοδομή της πίστεως. Ας παρακολουθήσουμε τις αλλεπάλληλες φάσεις και τους αλλεπάλληλους διαλόγους της ευαγγελικής περικοπής για να δούμε γιατί τόσοι σκόνταψαν πάνω στο θαύμα αυτό. Σκόνταψαν από προκατάληψη για τον Χριστό. Η προκατάληψη είναι το τυφλοπάνι που δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει καταπληκτικά και λαμπερά πράγματα. Και υπάρχει λαμπρότερο από τη ζωή του αναμαρτήτου Ιησού.

Το τυφλοπάνι της προκαταλήψεως δεν άφηνε τους Ιουδαίους να δουν το μεγαλύτερο θαύμα επί της γης, την αναμαρτησία του Θεανθρώπου. Η προκατάληψη βγάζει λάσπη από τον εσωτερικό τους κόσμο που την εξφενδονίζουν κατά του ασπίλου. Ονομάζουν τον αναμάρτητο αμαρτωλό. Πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν? Έκριναν εξιδίων τα αλότρια. Ο τυφλός ήταν το μικρό θαύμα, ο Χριστός το μεγάλο θαύμα. Οι Ιουδαίοι δεν δέχονται το μεγάλο. Επόμενο ήταν να μην δεχθούν και το μικρό. Και σήμερα πολλοί δεν βλέπουν τα μικρά θαύματα που ζητούν θεραπείες σωματικές και άλλα, διότι δεν βλέπουν το αιώνιο θαύμα που λέγεται αναμαρτησία του Χριστού, θεότητα του Χριστού. Σκόνταψαν από φθόνος τον Χριστό. Ο φθόνος τυφλώνει. Ο φθόνος το ωραίο το ονομάζει άσχημο. Ο φθόνος προσπαθεί να σκιάσει τον ήλιο. Φοβερό πράγμα και πάθος ο φθόνος. Ο φθόνος είναι φόνος. Σκοτώνει υπολήψεις. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να σκοτώσουν την αντίληψη και την εντύπωση από το θαύμα. Ο φθόνος είναι φίδι που δηλητηριάζει. Φίδια φαρμακερά οι Ιουδαίοι θέλησαν να δαγκώσουν το θαυμασμό του κόσμου, ρίχνοντας το δηλητήριο της συκοφαντίας ότι τάχα ο Χριστός είναι παραβάτης του Σαββάτου. Ο φθόνος είναι ο οδόφραγμα στο δρόμο της αναγνωρίσεως του άλλου. Να αναγνώριζαν το Χριστό, μα πώς, αφού τον φθονούσαν? Η φυσική του λάμψης είχε υπερκαλύψει τη δική τους προσποιητή ευσέβεια. Ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, του αναβλέψαντος. Σκόνταψαν από δειλία στο θαύμα. Καλά οι Φαρισαίοι. Αυτοί δεν δέχθηκαν το θαύμα. Μα οι γονείς του τυφλού, γιατί αρνούνται τον ευεργέτη τους? Το παιδί τους τόσα χρόνια βασανιζόταν βυθισμένο μέσα στο σκοτάδι. Ο Χριστός τους έκανε το μεγαλύτερο δώρο και αυτοί, αντί να τον ευχαριστήσουν, δηλώνουν άγνοια. Είδαμεν ότι ούτως εστίνε ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πως δεν ειν βλέπει, ουκ είδαμεν, ή τι σύνεξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν. Το παιδί δεν αρνείται εκείνους που τον γέννησαν. Οι γονείς αρνούνται εκείνον που τον αναγέννησε. Γιατί? Την εξήγηση μας δίνει ο Ευαγγελιστής. Διότι εφοβούντο. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Σκοπιμότητα προδοτική, φθηνή ιδιοτέλεια για τους γονείς, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή, για να μην χάσουν το εισιτήριο της συναγωγής, έχασαν το εισιτήριο της βασιλείας των ουρανών. Πόσοι θα χάσουν το εισιτήριο για τη βασιλεία του Θεού, επειδή προτίμησαν κάποιο άλλο εισιτήριο? Πόσοι αρνούνται τον Ιησού για να μην τα χαλάσουν με τον κόσμο? Δεν αποκλείεται και για άλλο λόγο οι γονείς εκείνοι να αρνήθηκαν τον Χριστό. Έκαναν καλύτερη δουλειά σαν ήταν τυφλό το παιδί τους. Καθόταν προσετών, ζητιάνευε και η ζητιανιά του ταλέπορου τυφλού ίσως να ήσαν πλουτισμός για τους γονείς του. Κάθε μέρα
θα του μάζευαν τις εισπράξεις. Αν λοιπόν σκέφτηκαν έτσι, τότε ο Χριστός τους χάλασε τη δουλειά. Αλλά και έτσι να μην σκέφτηκαν, γεγονός είναι ότι ο Ιησούς Χριστός σαν να τους έμπλεξε με το θαύμα του. Καλύτερα δεν είναι να μην μπλέξει κανείς με την περιπέτεια του Ιησού. Σκόνταψαν από εγωισμό στο θαύμα. Ο τυφλός είχε ταπείνωση, γι' αυτό και αξιώθηκε να απολαύσει τέτοιου θαύματος, αλλά και ξεχωριστή χάρη του δόθηκε από το Θεό, ώστε να αποστομώνει τους εχθρούς του Χριστού. Οι Ιουδαίοι είχαν εγωισμό, είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Να γίνουμε μαθητέ εμείς εκείνου, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εσύ ο τυποτένιος, εμείς δεν καταδεχόμαστε να καταξιώσουμε εκείνον, εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέως. Είχαν μεγάλο εγωισμό, γι' αυτό και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ένα τόσο απλό πράγμα. Πώς άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού? Η ταπείνωση ανοίγει τη διάνοια. Ο εγωισμός καθιστά προβληματική επιχείρηση την πίστη. Πώς με τέτοιο εγωισμό να δεχθούν το λόγο του τυφλού? Τον υβρίζουν, τον εξευτελίζουν. Ένα μαρτί εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις εμάς. Όταν βλέπεις άνθρωπο να έχει εγωισμό, να ξεφτελίζει τους άλλους και να τους διαπομπεύει, να ξέρετε πως αυτός σκοντάφτει. Και αν μιλάει για θαύματα, θα πρόκειται οπωσδήποτε για ψεύτικα. Θα είναι ένας αγύρτης. Το θαύμα αναγεννά τον άνθρωπο, του δίνει ταπείνωση και αγάπη. Σκόνταψαν και για ένα άλλο λόγο στο κολοσιαίο θαύμα. Σκόνταψαν από άγνοια Χριστού. Δεν γνώριζαν ποιος είναι ο Χριστός, αλλά και δεν ήθελαν να πληροφορηθούν. Ήξευραν το Μωυσή, αλλά δεν ήθελαν να μάθουν για το Χριστό. Ο Μωυσής για το Χριστό προφήτευσε. Ο Μωυσής δίνει το παρόν στη Θεία Εμφάνιση του Χριστού πάνω στο Θαβόρ. Αλλά αυτοί αρκούνται στο Μωυσή, διότι ο Μωυσής δεν τους στοιχίζει και πολύ. Δεν θέλουν να πληροφορηθούν και να μάθουν κάτι για τον Χριστό. Γι' αυτό λένε: «Εμείς είδαμε ότι Μωυσή λελάληκεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμε πόθεν εστίν». Το ίδιο και σήμερα. Υπάρχει πόθος θαυμάτων μικρών, αλλά υπάρχει και άγνοια Χριστού. Ένα σωρό γνώσεις έχουμε γύρω από Αγίους, από προσκυνήματα. Δεν γνωρίζουμε όμως τον Ιησού Χριστό. Δεν γνωρίζουμε πόθεν εστίν, ότι προέρχεται από τον Πατέρα, ότι είναι ο Θεός Λόγος, ότι είναι ο Σωτήρας του κόσμου, ότι είναι το φως του κόσμου. Σκόνταψαν τέλος και κάπου αλλού. Είχαν κακότητα οι Ιουδαίοι. Όταν είδαν ότι η αλήθεια ήταν με το μέρος του πρώην τυφλού και ότι δεν είχαν πλέον άλλα επιχειρήματα για να τον αντιμετωπίσουν, κατέφυγαν στη βία. Τον άρπαξαν και τον πέταξαν έξω. Εξέβαλον αυτόν έξω. Φαινόμενο και αυτό της εποχής μας. Μιλάνε για θαύματα και για οράματα, αλλά έχουν κακότητα μέσα τους και κακοποιούν τους άλλους, την αλήθεια, και διασύρουν την πίστη μας και την εκκλησία μας. Οι Ιουδαίοι με ένα λόγο δεν έβλεπαν το θαύμα διότι δεν είχαν μάτια. Ο Χριστός δεν κάνει μόνο μικρά θαύματα, κάνει και μεγάλα. Δεν άνοιξε μόνο τα σωματικά μάτια του τυφλού, του άνοιξε και της ψυχής τα μάτια. Το απίφθινε το μεγάλο ερώτημα όταν μετά από την όλη η περιπέτεια τον συνάντησε. Πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Είναι το σοβαρότερο ερώτημα της ανθρώπινης υπάρξεως.
και ο τυφλός με τη σειρά του ρωτάει «Ποιος είναι Κύριε για να τον πιστέψω?» Τότε ο Κύριος του αποκαλύπτεται, του φανερώνεται και αιώρακα σ' αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστίν. Ο πρώην τυφλός βλέπει μπροστά του με τα ανοιχτά πλέον σωματικά μάτια του τον Υιόν του Θεού σαρκωμένο και ψάλλει ο ιερός υμνογράφος «Ου μόνον γάρ του σώματος οφθαλμούς διήνυξας του απομήτρας πυροθέντος αλλά και τους της ψυχής όθεν Θεόν σε ομολόγει των κρυπτόμενων». Το μεγάλο θαύμα είναι να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας. Πώς γίνεται όμως αυτό αντιληπτό? Αν το στόμα ομολογεί με θάρρος τον Χριστό, το στόμα δεν μπορεί να κρύψει τα θαυμαστά που βλέπει η ψυχή με τα κιάλια της πίστεως. Διακηρύσει «Πιστεύω Κύριε». Αν το μυαλό φωτισμένο υποστηρίζει την πίστη του Χριστού, ήταν αγράμματος ο τυφλός, αλλά αποστόμωσε τους Φαρισαίους. Αν προσκυνούμε τον Ιησού, δεν αντέχει κανείς μπροστά στο Θεάνθρωπο Ιησού. Πέφτει και τον προσκυνεί. Η τελευταία ενέργεια του τυφλού και προσεκίνησε αυτόν. Θαύματα θέλουμε, αλλά θαύματα δεν βλέπουμε, διότι αρνούμεθα ή και πολεμάμε την πηγή των θαυμάτων. Πώς να απολαύσουμε νερό όταν κλείνουμε τη δεξαμενή? Δεξαμενή ο Χριστός. Εμείς την κλείνουμε αφού δεν τον θέλουμε, δεν τον αγαπάμε, δεν τον μελετάμε, δεν προσευχόμεθα μαζί του, δεν τηρούμε το θέλημά του. Πώς να δούμε θαύματα όταν καταστρέφουμε τα ήδη γινόμενα θαύματα του Θεού? Ο Χριστός έδωσε το φως στον άνθρωπο εκείνον και εμείς καταδικάζουμε ανθρώπους στο σκοτάδι. Φανταστείτε κάποιον δήμιο να βγάζει τα ματάκια 20 παιδιών. Θα μπορούσε αυτός να έχει καμιά σχέση με το φωτοδότη Χριστό? Και όμως όχι σε 20 αλλά σε χιλιάδες παιδάκια απαγορεύουμε το φως του ηλίου. Καταστρέφουμε το φωτεινότερο θαύμα, το θαύμα της ζωής, το θαύμα της παιδοποιίας. Και ύστερα μιλάμε για θαύματα. Καιρός, φίλοι ακροατέ, να ανανύψουμε και να ανύψουμε την ψυχή μας. Εκείνος ο τυφλός έκανε υπακοή στο Χριστό και πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εμείς ας πληθούμε και ας καθαριστούμε στη θαυμασιότερη κολυμβήθρα, στην κολυμβήθρα της μετανοίας. Τότε θα ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας και γεμάτη χαρά θα ψάλουμε «Το είδομεν το φως το αληθινόν ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες».

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους παμεγίστους ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου. Εκφωνεί ο πατήρ Αντώνιος Ζούπης.

Κύριε, εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψους την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Αγαπητοί ακροατές, συνοδοιπορούμε και εμείς μαζί με τον προσκυνητή μας και παρακολουθούμε από κοντά τις διάφορες περιπέτειές του. Λίγο πρωτού αφήσω το Ιρκούσκ, επήγα να ειδώ τον πνευματικό μου πατέρα, με τον οποίον πολλάκις είχα συζητήσει, για να του πω αυτή τη φορά: «Πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ και ήρθα να σε ευχαριστήσω για την χριστιανική σου αγάπη προς εμένα, ένα φτωχό προσκυνητή». «Ο Θεός να ευλογήσει το ταξίδι σου», απήντησε. «Πώς όμως συνέβη, ώστε ποτέ να μην μου πεις τίποτε για τον εαυτό σου, ποιος είσαι και από πού έρχεσαι?» «Έχω ακούσει ένα σωρό για τα ταξίδια σου, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω κάτι και για το μέρος που γεννήθηκες, καθώς και για τη ζωή σου προτού γίνεις προσκυνητής». «Γιατί όχι, με μεγάλη ευχαρίστηση», απήντησα. «Θα σου πω το κάθε τι, άλλωστε δεν είναι ζήτημα που θα μας απασχολήσει πολλή ώρα. Γεννήθηκα σε ένα χωριό της περιοχής της διοικήσεως του Ορέλ. Μετά τον θάνατο των γονέων μου, εμείναμε μόνοι εγώ και ο αδερφός μου, αυτός 10 χρόνων και εγώ 2. Μας ανέθλιψε ο παππούς μας, που ήταν ένας καλός και πλούσιος γέρος, ιδιοκτήτης ενός πανδοχείου εις τα μισά ενός δρόμου. Χάρισε στην καλή καρδιά του παππού μου, πολλοί ταξιδιώτε τον προτιμούσαν και σταματούσαν εκεί. Ο αδερφός μου, που ήταν πολύ παλιόπαιδο, επερνούσε τον περισσότερο καιρό γυρίζοντας εδώ και εκεί στο χωριό. Αλλά εμένα μου άρεσε καλύτερα να μένω κοντά στον παππού μου. Τις Κυριακές και τις γιορτές επηγαίναμε μαζί στην εκκλησία. Στο σπίτι ο παππούς συνήθιζε να διαβάζει την Αγία Γραφή, αυτή την ίδια που έχω εγώ τώρα. Όταν ο αδερφός μου μεγάλωσε, άρχισε να πίνει. Μια φορά, όταν ήμουν 7 χρόνων και είμαστε και οι δυο ξαπλωμένοι κοντά στη θερμάστρα, με έσπρωξε τόσο πολύ ώστε κατρακύλησα και πέφτοντας εκτύπησα το αριστερό μου μπράτσο στις σκάλες τόσο ώστε πια δεν κατέστη δυνατόν να το χρησιμοποιήσω, επειδή από τότε εις την πραγματικότητα το χέρι μου παρέλυσε. Ο παππούς μου, βλέποντας ότι ύστερα από αυτό ποτέ δεν θα μπορούσα να εργαστώ στη γη, με έμαθε να διαβάζω. Μη έχοντας άλλο βιβλίο για αναγνωστικό, χρησιμοποιούσε την Αγία Γραφή. Με δίδαξε το αλφάβητο, με έμαθε να φτιάχνω λέξεις και να διακρίνω τα διάφορα γράμματα όταν τα έβλεπα. Χωρίς να καταλάβω, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ό,τι εδιάβαζε αυτός, έμαθα σιγά σιγά και ύστερα από κάμποσο χρονικό διάστημα μπορούσα να διαβάζω ελεύθερα. Αργότερα, όταν το φως του παππού μου άρχισε να ελαττώνεται, με έβαζε συχνά να του διαβάζω δυνατά από την Αγία Γραφή και με διόρθωνε όταν έκανα λάθη. Την εποχή αυτή συνήθιζε και ένας κύριος γραμματισμένος να έρχεται συχνά στο πανδοχείο μας. Έγραφε πολύ ωραία γράμματα και μου άρεσε να τον βλέπω όταν καλλιγραφούσε. Αντέγραφα το γράψιμό του και αυτός άρχισε να με διδάσκει. Μου έδωσε χαρτί και μελάνι, μου έφτιαξε πένες από φτερά και έτσι έμαθα να γράφω πολύ καλά. Ο παππούς μου ήταν πολύ ευχαριστημένος και μια μέρα μου είπε τα εξής: «Ο Θεός σου έδωσε το χάρισμα της μαθήσεως που θα σε κάνει άνθρωπο. Να δοξάζεις λοιπόν το όνομά του και να προσεύχεσαι συχνά». Συνηθίζαμε να πηγαίνουμε σε όλες τις ακολουθίες της εκκλησίας. Συχνά δε εκάναμε προσευχές και στο σπίτι. Εμένα μου πέφτε πάντοτε στη σειρά μου να διαβάζω τον 50ο ψαλμό την ώρα που ο παππούς μου και η γιαγιά μου έκαναν μετάνοιες και γονάτιζαν. Όταν ήμουν 17 ετών η γιαγιά μου πέθανε. Ο παππούς έπειτα από αυτό μου είπε: «Το σπίτι μας δεν έχει πια οικοδέσποινα και αυτό είναι άσχημο πράγμα. Ο αδερφός σου είναι ελεηνός. Φροντίζω λοιπόν να σου βρω μια γυναίκα να παντρευτείς». Εγώ ήμουν αντίθετος,
εις τη σκέψη του αυτή, λέγοντάς του ότι ήμουν ένας ανάπηρος. Αλλά ο παππούς μου δεν υποχωρούσε. Βρήκε μια καλή κοπέλα 20 χρόνων και παντρευτήκαμε. Έπειτα από ένα χρόνο, ο παππούς μου αρρώστησε βαριά. Γνωρίζοντας ότι ο θάνατός του ήταν κοντά, με κάλεσε και με αποχαιρέτησε λέγοντας: «Σου αφήνω το σπίτι μου με όλα όσα έχει. Να είσαι τίμιος, ευσυνείδητος, να μην απατήσεις ποτέ άνθρωπο και πάνω απ' όλα να προσεύχεσαι τακτικά για το κάθε τι, για όλα που ο Θεός μας δίνει. Μόνο σε αυτό να εμπιστεύεσαι τα πάντα, σύ και η γυναίκα σου. Να πηγαίνετε τακτικά εις την εκκλησία, να διαβάζετε την Αγία Γραφή και να θυμάστε τη γιαγιά σας και μένα εις τις προσευχές σας. Να και τα χρήματά μου, είναι 1000 ρούβλια χρυσά και σου τα χαρίζω. Φρόντισε να μην ξοδέψεις άσκοπα ούτε ένα από αυτά. Φρόντισε να μην σου κυριεύσουν την ψυχή και δώσε μερικά εις τους φτωχούς και εις την εκκλησία». Μετά από λίγες ημέρες απέθανε και τον εκκυδεύσαμε σεμνά. Αλλά ο αδερφός μου με ευθόνησε φοβερά, επειδή όλη η περιουσία έγινε δική μου. Ο θυμός του εναντίον μου εμεγάλωνε συνεχώς και ο Σατανάς τον παρότρινε τόσο εις το μίσος του εναντίον μου, ώστε σχεδίαζε να με σκοτώσει. Τελικά δεν με σκότωσε, αλλά έκανε το εξής. Μια νύχτα, ενώ κοιμόμαστε, μη έχοντας πελάτες στο πανδοχείο, διέριξε το δωμάτιο μέσα στο οποίο είχαμε τα λεπτά, τα επήρε από τον παούλο και έπειτα έβαλε φωτιά. Η φωτιά ξαπλώθηκε σε όλο το σπίτι, χωρίς να το καταλάβουμε. Μόλις δε κατορθώσαμε εγώ και η γυναίκα μου να γλιτώσουμε, πηδώντας μέσα στις φλόγες από ένα παράθυρο, φορώντας μόνον τα ρούχα του ύπνου. Η Αγία Γραφή ήταν κάτω από το μαξιλάρι μας, μα με όλη την παραζάλη κατόρθωσα να την πάρω μαζί μου. Καθώς εβλέπαμε το σπίτι μας να καίγεται, είπαμε ο ένας στον άλλον: «Δόξα τω Θεώ που εσώσαμε τη ζωή μας και την Αγία Γραφή, για να την έχουμε παρηγοριά εις τις συμφορές που μας ευρήκαν. Έτσι, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, το εχάσαμε, και ο αδερφός μου εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος». Αργότερα μάθαμε ότι μεθυσμένος κάποτε εκόμπαζε, λέγοντας με τι τρόπο πήρε τα χρήματα και έκαψε το σπίτι. Εμείναμε γυμνοί και κατεστραμμένοι, σχεδόν ζετιάνοι. Εδανιστήκαμε μερικά χρήματα, εφτιάξαμε μια μικρή καλύβα και αρχίσαμε να ζούμε όπως οι ακτήμονες χωρικοί. Η γυναίκα μου ήταν προκομμένη και άρχισε να πλέκει, να υφαίνει και να ράβει. Είχε πολλή δουλειά και έτσι συντηρούσε υποφερτά τον εαυτό της και μένα. Εγώ με την πάθηση του χεριού μου δεν μπορούσα ούτε σκέτα ξυλοπάπουτσα να φτιάχνω. Έτσι εκαθόμουν δίπλα της όταν δούλευε και της εδιάβαζα κομμάτια από την Αγία Γραφή. Άκουγε πάντα με προσοχή και ευλάβεια και μερικές φορές έκλαιγε. Όταν ερωτούσα γιατί έκλαιγε, λέγοντάς της ότι ο Θεός μας εχάρισε το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή, αυτή μου απαντούσε: «Συγκινούμε τόσο πολύ από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Εκτελούσαμε όσα ο παππούς μας μας είχε παραγγείλει. Ενιστεύαμε συχνά, κάθε πρωί ελέγαμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας και τη νύχτα εκάναμε 100 μετάνοιες ο καθένας, για να αποφύγουμε το πέσιμό μας σε πειρασμό. Έτσι ζήσαμε ήρεμα 2 ολόκληρα χρόνια. Αλλά αυτό που είναι εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι, αν και δεν καταλαβαίναμε, επειδή δεν είχαμε ακούσει τίποτε για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, παρά προσευχόμεθα με το στόμα μόνον και με τις μετάνοιες χωρίς βαθύτερη σκέψη, σαν κούκλες που κάνουν παιχνίδια, παρόλα αυτά η επιθυμία για γνήσια προσευχή υπήρχε μέσα μας και οι μακρές προσευχές που τις ελέγαμε χωρίς να τις καταλαβαίνουμε δεν μας εκούραζαν, αλλά πραγματικά
μας άρεσαν. Η καθαρή αλήθεια είναι, όπως ένας διδάσκαλος μου είπε κάποτε, ότι η μυστική προσευχή πάντοτε κρύβεται μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά αυτή εργάζεται κατά τρόπο μυστηριώδη μέσα στην ψυχή και προτρέπει σε εκδήλωση ανάλογα με του κάθε ανθρώπου τη γνώση και τη δύναμη. Ύστερα από 2 χρόνια που εζήσαμε έτσι, η σύζυγός μου αρρώστησε με υψηλό πυρετό. Την εκκοινωνήσαμε και την 9η μέρα της αρρώστιας απέθανε. Τώρα ήμουν ολομόναχος στον κόσμο. Δεν μπορούσα να κάνω καμία εργασία και έπρεπε συγχρόνως να ζήσω. Μα και η ζητιανιά μου φαινόταν ασυνείδητο πράγμα. Εκτός αυτού είχα τόση λύπη για το θάνατο της γυναίκας μου, ώστε δεν ήξερα τι να κάνω. Όταν επήγαινα μέσα στην καλύβα και έβλεπα τα ρούχα της, επνιγόμουν στα δάκρυα τόσο που 2-3 φορές έπεσα κάτω ανέσθητος. Κατάλαβα λοιπόν ότι δεν μπορούσα πια να ζήσω εις το μέρος αυτό. Επούλησα την καλύβα μου για 20 ρούβλια και έδωσα τα λίγα ρούχα της γυναίκας μου στους φτωχούς. Επειδή ήμουν ανάπηρος, οι αρχές του τόπου μου δώσαν ένα διαβατήριο, το οποίο με ελευθέρωνε από κάθε δημόσια υποχρέωση και έτσι παίρνοντας μαζί μου την Αγία Γραφή, άρχισα τα ταξίδια χωρίς να ενδιαφέρομαι που πηγαίνω. Έπειτα από λίγο καιρό άρχισα να σκέπτομαι πού θα μπορούσα να πάγω και είπα με τον εαυτό μου, πρώτα απ' όλα θα πάγω στο Κίεβο. Θα προσκυνήσω εκεί τα μέρη αυτών που ευαρεστήσανε το Θεό και θα τους παρακαλέσω να με βοηθήσουν στα βάσανά μου. Κάνοντας τις σκέψεις αυτές, άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα και γέμισε η ψυχή μου με ανακούφιση, αρχίζοντας το ταξίδι μου για το Κίεβο. Από τότε, 13 ολόκληρα χρόνια έχω περάσει ταξιδεύοντας από τόπο σε τόπο και έχω προσκυνήσει σε πάμπολες εκκλησίες και σε μοναστήρια. Αλλά τον τελευταίο καιρό έχω περπατήσει περισσότερο μέσα σε λιβάδια και στέπες. Δεν ξέρω αν ο Θεός θα ευδοκίσει να πάγω στην Ιερουσαλήμ. Εάν αυτό είναι η θέλησή Του, τα αμαρτωλά μου κόκαλα θα αναπαυθούν εκεί. Και πόσο χρόνων είσαι τώρα? 33, ώστε, αγαπητέ μου αδερφέ, έχεις φτάσει την ηλικία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε τους χαιρετισμούς εις των Τίμιων και Ζώπιων Σταυρών. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.